στις ξεχασμένες ιστορίες, μες στα στενά της Αττικής και σε παράνομες πορείες. Θα ψάξω

σκεπάστηκε μέσα στην καταχνιά. Αγάπη έρμη της μοναξιάς παρηγοριά μου, κρασί γλυκό ο ερωτάς μου, σκεπάστηκε μέσα

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίζει.

ελληνική ιστορία Ελλάδος. Οι Έλληνες είναι λαός ολότιμοι και γλώσσα. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν τη γλώσσα. Κι ανέκαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας, τους έμεινε η καρκατσουλιά και δυο αυγά Τουρκίας. Οι Έλληνες είναι λαός με βίτσια και ψωνάρα, γι' αυτό τους μούτσος ο Θεός τους έριξε κατάρα.

0: Ποιος αντίχριστος πιο κάθαρμα τους πρόδωσε, παιδιά.
1: Καλέ κυρία!
2: Καλέ κυρία!
1: Ο εφιάλτης.
0: Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Κι έτσι μάθαμε τι εστί

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερους, μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας προσφέρουμε ένα δώρο. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. 210-48-18-960. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το discoverlife.gr για να δείτε την ταινία Ιησούς, όπως επίσης για να βρείτε βιβλικές εκπομπές, μουσική, ομιλίες, απόψεις νέων και πολλά άλλα. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Από την προηγούμενη εκπομπή μας ξέρουμε πως οι θρησκευτικοί ηγέτες βρίσκονταν σε διαμάχη με τον Ιησού και τον απέρριψαν ως Μεσσία. Τώρα τους εξηγεί τα διεπιστευτήριά του για ποιο λόγο μπορούμε να τον εμπιστευτούμε ως σωτήρα μας. Χρησιμοποιώντας την εικόνα της μάντρας με τα πρόβατα, ο Ιησούς λέει στους θρησκευτικούς ηγέτες ότι μπήκε από την πόρτα και αυτόν τον καθιστά βοσκό των προβάτων. Κάποιοι άλλοι πηδάνε την μάντρα, όμως εκείνος ήρθε με νόμιμο και ειρηνικό τρόπο. Ήρθε για να εκπληρώσει τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή, γεννήθηκε στη Βηθλεέμ και ήταν απόγονος του Δαβίδ, γεννήθηκε από Παρθένο, γεννήθηκε και υποτάχθηκε στον νόμο τον καιρό που είχε ορίσει ο Θεός, όπως λέει στην Γαλάτας 4:4, για να εκπληρώσει τον νόμο. Κανείς άλλος δεν μπορούσε να εκπληρώσει τις προφητείες όπως αυτός, γιατί κανείς άλλος δεν είχε τα διαπιστευτήρια. Η διδασκαλία, η ζωή και τα θαύματά του αποδεικνύουν ποιος είναι. Και όχι μόνο αυτά, αλλά τον υποδέχτηκε και ο θυρωρός, το Άγιο Πνεύμα. Ο Ιησούς Χριστός τα έκανε όλα αυτά με τη δύναμη του Πνεύματος. Είπε επίσης πως τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του και τον ακολουθούν. Στο κατά Ιωάννη 9, οι θρησκευτικοί ηγέτες τον απέρριψαν ως Μεσσία. Δεν άκουσαν τη φωνή του. Εκατομμύρια όμως τον άκουσαν και τα άφησαν όλα για να τον ακολουθήσουν. Ο Ιησούς δήλωσε: «Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων». Είναι μία από τις ομορφότερες μεταφορές στη Γραφή. Είναι η πόρτα για τη μάντρα των προβάτων. Είναι ο καλός ποιμένας. Είναι ο αμνός του Θεού που παίρνει πάνω του την αμαρτία των ανθρώπων. Ο Ιησούς, ως αμνός, τονίζει την ανθρώπινη φύση του. Ως ο καλός ποιμένας, τονίζει τη θεϊκή του φύση. Αυτός μόνο είναι άξιος και ικανός να σώσει. Δεν θα μπορούσε να το κάνει άνθρωπος. Έπρεπε να το κάνει ο Θεός. Ο Χριστός είπε πως τα θαύματα και η διδασκαλία του αποδεικνύουν ότι είναι ο Μεσσίας. Όμως, πολλοί τότε και τώρα δεν το πιστεύουν. Είναι λογικό που δεν πιστεύουν επειδή δεν είναι δικά του πρόβατα. Ο Ιησούς δήλωσε: «Τα δικά μου τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα αναγνωρίζω και με ακολουθούν», στο εδάφιο 27. Η υπακοή δείχνει πού ανήκει το πρόβατο. Αν θέλεις να μάθεις αν κάποιος έχει σωθεί ή όχι, δες τη σχέση του με τον σωτήρα. Τον ακολουθά, τον

0: ελπίζω σας βοήθησαν να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
4: Και η υπουργοί αυτοί μαζί με τους υφυπουργούς είναι πάνω από 60 στο επιτελικό κράτος.

0: Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τους πολίτες να μην έχουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα και στήριξη. Είμαστε δίπλα τους. Σε κάθε πολίτη, σε κάθε επιχείρηση.
1: Με τον τρόπο αυτό θέτουμε ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα εσωκέδειας και να προστατευτεί το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

0: λέτε λοιπόν ότι ευθύνεται περισσότερο για την ακρίβεια. Γύρω μας η κυβέρνηση λέει το 47%, η εσχροκέρδεια λέει το 30%, ο πόλεμος στο Ιράν λέει το 18%, δεν ξέρω, δεν απαντώ. 5. Ένα γρήγορο σχόλιο, το αφήγημα ότι για όλα αυτά ο πόλεμος που φέρνει την ενεργειακή ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα δεν περνάει πολύ.
1: Και είναι λογικό, διότι η ακρίβεια υπήρχε και πριν την πολεμική σύραξη την πρόσφατη. Είναι αλήθεια, 8 στους 10 αποδίδουν την ακρίβεια σε εσωτερικούς λόγους. Η κυβέρνηση σε υψηλό ποσοστό, αλλά και η εσχροκέρδεια, Αντώνη, σε υψηλό ποσοστό. Κάτι που δηλώνει και την αίσθηση των πολιτών ότι δεν γίνεται ο αριθμός και των ελέγχων και στην ένταση που θα έπρεπε, προκειμένου κάπως να περιοριστεί τουλάχιστον το συγκεκριμένο.
0: Γιατί και την εσχροκέρδεια η κυβέρνηση τη χρεώνεται.
1: Ναι, διότι εκεί είναι, υπάρχει και ανεξάρτητη αρχή βεβαίως, αλλά είναι και πολιτικό το ζήτημα.
2: Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προτεραιοποιήσει την αντιμετώπιση των όποιων φαινομένων εσχροκέρδειας. Και είμαστε αποφασισμένοι να ελέγξουμε φαινόμενα εσχροκέρδειας. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας και κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του.
3: Μόλις τώρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του 943 Internet and Sports, μόλις τώρα σας μεταδώσαμε δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και αρμόδιων υπουργών, του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος ηρίστο εν παρόδο θεωρείται μετά τον Δένδια ο δεύτερος πιο επιτυχημένος υπουργός, αλλά με ποσοστό σημαντικά μικρότερο από αυτό του Δένδια, την ίδια ώρα που, όπως επίσης ακούσατε από την χθεσινή δημοσκόπηση, το δεύτερο μέρος της για την ακρίβεια, το οποίο μετεδόθη από το δελτίο ειδήσεων του Α

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Άλκο, ένας στους δύο Έλληνες δεν θεωρεί κανέναν από τους 60 και βάλει υπουργούς ως πετυχημένο. Ακούσατε επίσης τον κύριο Παπασταύρου, εξωκοινοβουλευτικό, δωτό υπουργό, να λέει και αυτός ότι θα πατάξουν την ακρίβεια, και ο Πιαρακάκης και ο Χατζηδάκης, ένα αχτύπητο πραγματικά τρίο, το οποίο στα τέλη του περασμένου Μαρτίου, δηλαδή πριν από 1,5 μήνα περίπου, σας διαβεβαίωνε, όπως ακούσατε, η δις ο ΣΥ, σας διαβεβαίωνε λοιπόν ότι παιδιά πατάσουμε την ακρίβεια, πατάσουμε την εσχροκέρδεια, λειτουργούμε προς όφελος των πολιτών, των καταναλωτών. Και το αποτέλεσμα των ενεργειών τους ήρθε στη χθεσινή, όπως είπαμε, σφιγομέτρηση της κοινής γνώμης, όπου 8 στους 10 Έλληνες λένε παιδιά για την ακρίβεια φταίει η κυβέρνηση και η εσχροκέρδεια, την οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.

0: ύψη, κυρίες και κύριοι, έχει φτάσει η τιμή στα σουβλάκια που θεωρούνται το αγαπημένο γρήγορο φαγητό των Ελλήνων. Μάλιστα, όπως λένε επαγγελματίες του κλάδου, πρώτων πυλών είναι νέες ανατιμήσεις.
1: Σουβλάκια ή καλαμάκια, πιτόγυρα ή τυλιχτά, όπως και αν τα λέει ο καθένας, αδιαμφισβήτητα είναι το αγαπημένο fast food των Ελλήνων, που όμως τα τελευταία χρόνια οι τιμές τους έχουν πάρει την ανηφόρα και όπως όλα δείχνουν θα αυξηθούν κι άλλο.
2: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το σουβλάκι, έχει πάει 4,5 ευρώ.
1: Στην Αττική μία πίτα με γύρο για παράδειγμα κοστίζει σήμερα περίπου 4,5 ευρώ, ενώ ένα σουβλάκι τεμάχι ο χοιρινό ή κοτόπουλο γύρω στα 2,5.
3: Έρχεται ο πελάτης γνωρίζοντας ότι η μικρή ανατίμηση η οποία έγινε οφείλεται στην ακρίβεια των πρώτων υλών, των γενικών εξόδων στο μαγαζί.
4: Από όσο μας λένε οι καταναλωτές, το αυξημένο κόστος του σουβλάκι δείχνει να έχει επηρεάσει τις επιλογές τους, οδηγώντας τους πολλούς να σταματήσουν να το αγοράζουν ή να το έχουν λατώσει.
5: Για μια οικογένεια τετραμελή, πενταμελή, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ. Προτιμώ το μαγειρεμένο φαγητό στο σπίτι.
6: Πλέον εμείς δεν παραγγέλνουμε καθόλου. Στη χειρότερη θα πάμε να πάρουμε από το κρεοπωλείο, να το ψήσουμε μόνοι μας.
7: Σίγουρα έχει κόστος και στους πελάτες, οι οποίοι συνέχεια διαμαρτύρονται. Τα καύσιμα τώρα και στους προμηθευτές έχουν ανέβει, το κρέας ήδη ανέβηκε και ακόμα μας λένε όλοι οι προμηθευτές, ακόμα δεν έχουμε δει τα χειρότερα. Όχι.

ήθελα και πάλι με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα να σας ευχηθώ Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, υγεία και χαρές σε εσάς και στις οικογένειές σας. Τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024, που μόλις ανακοινώθηκαν από τη Eurostat και την Elstat, καταγράφουν μια σημαντική υπεραπόδοση της εθνικής οικονομίας και ένα πλεόνασμα στα δημόσια ταμεία. Κάτι που σημαίνει ότι με την προσπάθεια όλων τα πήγαμε πολύ καλύτερα από όσο υπολογίζαμε.

0: Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη.
1: Το σίγουρο είναι ότι ζεις όχι μόνο σε άλλον πλανήτη, αλλά πιθανότατα και σε άλλον γαλαξία.

Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να έρχεται σήμερα εδώ με το ύφος αυτό του πεφτοσυνεφάκι. Εμφανίζεται σαν να μην ξέρει τίποτα, σαν να έπεσε από τον ουρανό.

0: Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά.
1: Είναι πολύ ενθαρρυντικά και τα στοιχεία για το 2025. Ακούσατε ένα ακόμα από όσα διαγγέλματα θα κάνεις. Ακούσατε ένα ακόμα διάγγελμα του Πρωθυπουργού μετά το Πασχαλιάτικο στις αρχές Απριλίου. Ακούσατε ένα ακόμα διάγγελμα μεταπασχαλινό αυτή τη φορά, το οποίο μετεδόθη της διακαίνησή μου αμέσως δηλαδή μετά το Πάσχα.
0: Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά.
2: Πράγματι.
0: Η εθνική οικονομία αντέχει και τα πηγαίνει καλύτερα από όσο αναμενόταν.
1: Αυτά σας έλεγε και μετά το Πάσχα. Πέρασε λοιπόν λίγος καιρός και ήρθε η μέτρηση της ΑΛΚΟ, το δεύτερο μέρος της χθες στο δελτίο ειδήσεων του Άλφα.
3: Λοιπόν, πώς ωφελούν εσάς και την οικογένειά σας τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση? Πολύ, λέει μόλις το 2%.
1: Πρόεδρε, είσαι κάτω και από το όριο του 3%. Πόσο σας ωφελούν, λέει, τα μέτρα? Μας ωφελούν πολύ, δήλωσε αυτό το συντριπτικό ποσοστό του 2%.

9.43 Interveten Sports. Να σας πούμε, εντάξει, με μια καθυστέρηση περίπου 20 λεπτών, τη δική μας καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ελεύθερη, στην ανεξάρτητη, στην αδέσμευτη ραδιοσυχνότητά μας, για να παρακολουθήσετε το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όπως επανειλημμένως έχουμε πει, αποτέλεσμα της συλλογικής δημοσιογραφικής δουλειάς από όλο το επιτελείο μας εδώ στους κεντρικούς ραδιοθαλάμους.

Και επειδή προφανώς από όλα αυτά που ακούτε μπορεί δεν ξέρει κανείς, μήπως είναι και λίγο υπερβολικά, μήπως σας πέσουν και κάποια μαλλιά, να σας θυμίσουμε ότι η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι μόνο για να βελτιώσει κάποιος την εμφάνισή του, αλλά είναι και μια ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και απόλυτη ασφάλεια. Στις 11 Medical Group λοιπόν, κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται, προσέξτε, με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο έναν και μοναδικό. Να έχετε εσείς, οι οποίοι αντιμετωπίζετε πρόβλημα τριχόπτωσης, ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνον ημέρα. Χωρίς ορατά σημάδια στο κεφάλι σας, χωρίς ταλαιπωρία και πάνω απ' όλα από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί βεβαίως στην Σένεκα, όταν λένε Medical Group, είναι Σένεκα Medical Group, οι άνθρωποι το εννοούν. Τι γίνεται δηλαδή? Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά από ιατρική ομάδα, με αυστηρά πρωτόκολλα και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια του ασθενή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό εμπιστεύονται τη Σένεκα Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα και για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της. Σήμερα λοιπόν μπορείτε κι εσείς να επισκεφθείτε την Σένεκα Medical Group. Μην ξεχνάτε ότι έρχονται ασθενείς από διάφορα μέρη του κόσμου, κάνουν ολόκληρο ταξίδι ακριβώς για να πραγματοποιήσουν μια μεταμόσχευση μαλλιών στην Σένεκα Medical Group. Εσείς λοιπόν που δεν κατοικείτε σε κάποια μακρινή χώρα, ούτε καν σε μια ευρωπαϊκή, είστε εδώ πέρα στην Ελλάδα μας, είτε στην Αθήνα, είτε στα Θεσσαλονίκη, είτε στην Πάτρα, είτε στην Καλαμάτα, όπου υπάρχουν τα γραφεία της Σένεκα Medical Group, πηγαίνετε λοιπόν για να κάνετε το πρώτο βήμα ώστε να βελτιώσετε την εμφάνισή σας με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Θα ξεκινήσετε από αυτό. Ή μπορείτε να μπείτε στο Σένεκα MD, δηλαδή Σένεκα Medical Group, Σένεκα MD λοιπόν .com, και να κλείσετε το ραντεβού σας. Σένεκα Medical Group, ζήστε την αλλαγή στην εμφάνισή σας.

9.43 Internet and Sports. Πάμε τώρα, καθώς πλησιάζει η ώρα 7.30, πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι και σε λίγο επανερχόμεθα με πολλά και ενδιαφέροντα. Σας έχουμε και ρεπορτάζ για τον ντρόν και διάφορα άλλα ωραία που γίνονται σε αυτήν εδώ την αγαπημένη πατρίδα. Σε λίγο λοιπόν και πάλι μαζί σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
10: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
12: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210 69 454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
14: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
15: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
16: Όλοι την προσκυνάνε.
15: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
16: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
17: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
18: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
17: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
18: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
17: Τηλέφωνο 27210 87 164.
18: Ανοιχτά όλη μέρα.
17: Pet Market Σπυρόπουλος.
18: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
19: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
20: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
21: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
22: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
23: Συντονίσου.
24: Τέλος πάντων, ας πούμε ότι δεν είχε τη σωστή πληροφόρηση, αν και είχε παράσει σχεδόν ένα 24ωρο από τον εντοπισμό του ντρόν. Εκεί είχες πει διάφορα ωραία. Κομματική εκδήλωση είναι. Εμείς που σας μιλάμε, επειδή στόχοι και πάρα πολύ μακρινό παρέλθον, έχουμε περάσει και από συνέδρια και από προσυνέδρια και από κομματικές εκδηλώσεις. Ξέρουμε ότι όταν είσαι εκεί ομιλητής, έχεις, ρε παιδί μου, και μια, ας το πούμε έτσι, άνεση, γιατί ξέρεις ότι το χειροκρότημα είναι λίγο πολύ εξασφαλισμένο και εν πάση περιπτώσει μιλάς σε δικού σου και έχεις λιγάκι μέσα σου την αίσθηση, την εντύπωση ή ενίοτε και την βεβαιότητα, έως και την απόλυτη βεβαιότητα, ότι ό,τι και να πεις περνάει. Βγαίνεις λοιπόν και λες τον ντρόν εκτός χωρικών υδάτων, δηλαδή εντάξει ρε παιδιά, δεν ήρθε και μέσα στο σπίτι μας, την ίδια ώρα που όχι μόνο ήταν εντός χωρικών υδάτων αλλά ήταν και στη Λευκάδα.
25: Λοιπόν, είδατε φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Λοιπόν, ακούτε να σας πω, για να είμαστε συνεννοημένοι. Επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
24: Δηλαδή, έχει έρθει ένα ντρόν, είσαι υπουργός άμυνας, έχεις την πιο άμεση, την πιο σίγουρη, την πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Δηλαδή, ποιος άλλος θα μπορούσε να το ξέρει καλύτερα. Σχεδόν ένα 24ωρο μετά, βγαίνεις και λες, ήταν εκτός χωρικών υδάτων, ενώ αυτό ήταν όχι μόνο εντός, πιο εντός δεν γίνεται. Λες ότι είναι μιας ξένης χώρας, ενώ ήταν ήδη γνωστό ότι ήταν ουκρανικό. Και δεν λες αυτό το οποίο περίπου είναι αυτονόητο. Δηλαδή ότι εμείς θα ερευνήσουμε την υπόθεση, διότι εδώ πέρα έχουμε παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, την οποία εμείς, οι οποίοι τέλος πάντων είμαστε ταγμένοι πάνω απ' όλα στην άμυνα της πατρίδας, αυτό δεν το έχουμε ιερό και όσιο. Εμείς λοιπόν που είμαστε ταγμένοι στην άμυνα της πατρίδας, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό το οποίο έγινε. Ένα ντρόν φορτωμένο εκρηκτικά, να το ψάχνουν και να το βρίσκουν οι ψαράδες της Λευκάδος. Αντί να υπολόπεις αυτό, λες, έλα μωρέ τώρα σιγά, εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι είναι, ξέρουμε τα πάντα και προσέχτε, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα, αν ζηλεύουμε ή όχι, αν εμείς μπορούμε να κατασκευάσουμε ίδιο ντρόν ή όχι, που δεν μπορούμε. Ή πως αυτό πέρασε και μπήκε μέσα, παραβίασε τον εθνικό θαλάσσιο χώρο, μπήκε μέσα και δεν το πήρε χαμπάρι κανείς, δεν το εντόπισε κανένας. Τώρα, επειδή θέλουμε να είμαστε και δίκαιοι, μπορεί να μην είναι και δυνατό να εντοπιστούν αυτά. Βγαίνεις λοιπόν για να το γυρίσεις και να πεις, μη σας νοιάζει, είδατε εκεί πέρα αυτή την ντρονάρα, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα, μπορούμε να κάνουμε και εμείς ίδια ντρον. Αυτό ήταν το θέμα. Και αν παρατηρήσετε και το βίντεο, κάποια στιγμή εκεί στο χλιαρό χειροκρότημα που δείχνει και ένα πλάνο, βλέπω κάτω Μητσοτάκης, Ρουσόπουλος ο πρόεδρος του συνεδρίου και Τζιτζικώστας ο επίτροπος, σε κοιτάνε, κοιτάνε δηλαδή τον υπουργό άμυνας να τα λέει αυτά έτσι με ένα ύφος κάπως. Λέει, παιδιά, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, δεν τρέχει κάστανο, εμείς μπορούμε να κάνουμε τα ίδια και καλύτερα.
25: Και ήμουν χτες στην Πορτογαλία και μαζί με τους Πορτογάλους φίλους μας έχουμε εγκαινιάσει μια συνεργασία, ίσως δεν το ξέρετε.
24: Δεν το ξέρετε εσείς τώρα, δεν είστε και κατατοπισμένοι όπως είμαι εγώ. Εγώ ήμουν στην Πορτογαλία την ίδια ώρα που όλη η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίαζε. Εγώ ήμουν στην Πορτογαλία, αλλά ήμουνα για καλό σκοπό. Γιατί έφαγες τη χοντρή κριτική επειδή την κοπάνησες από τα δύσκολα, από την κοινοβουλευτική ομάδα ήταν όλοι εκεί, εσύ ήσουν ο ΣΥ παρών. Ήσουν στη Λισαβόνα, λες τώρα, κομματική εκδήλωση είναι, ευκαιρία να πετάξω και την ατάκα, γιατί δύο μέρες πριν είχε γίνει η κοινοβουλευτική ομάδα, η συνεδρίαση, όχι πως είχε τίποτα ιδιαίτερο δηλαδή, όλοι Παναγίες ήταν. Λες λοιπόν και ένα για την Πορτογαλία.
25: Αλλά η Πορτογαλία έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για τη δημιουργία και την παραγωγή θαλάσσιων drones στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
24: Εμείς μέχρι τώρα ξέραμε ότι θα μας έδινε αυτά τα θαλάσσια ντρόν ο Ζελένσκι. Και θα ακούσετε και το σχετικό ηχητικό από την επίσκεψη του Ζελένσκι τον περασμένο Νοέμβριο. Αλλά λες τώρα, εντάξει, ποια Ουκρανία, ποιο Ζελένσκι, οι Πορτογάλοι. Θα έχουμε πορτογαλικά μετά τον Μακρόν με τα γαλλικά.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
2: Με τον έξυπνο τρόπο.
3: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο αχτίδακλίν.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.

0: Περνάει το Σαββατοκύριακο, μπαίνει Δευτέρα και αρχίζουν και παίρνουν χαμπάρι, με καθυστέρηση βέβαια, γιατί περί άλλων τυρβάζουν ότι το πράγμα με τον ντρόν αρχίζει και γίνεται σοβαρό. Διότι εδώ που τα λέμε είναι και ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε ιδιαίτερα και από τον τύπο, τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό από τα κανάλια, γιατί είναι πιασιάρικο το θέμα. Είναι και ωραία η εικόνα του ντρόν. Έπαιξε. Δηλαδή ανέβηκε στην επικαιρότητα. Και προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται και πως τέλος πάντων βγαίνει πρώτος ο Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών στα Ευρώπας, κατά την άφηξή του λέει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάνει δηλωσάρα.
1: Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για μείζωνα θέματα, τον διασφάλιση απολύτως της ελεύθερης ναυσιπλοείας, και είμαστε διατεθειμένοι να προβούμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες σε συνεργασία με εταίρους και συμμάχους μας. Σε ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ελλάδα ανέλαβε μια ισχυρή πρωτοβουλία με την διακήρυξη των Δελφών, η οποία υπεγράφει πριν από μερικές εβδομάδες και ενδυναμώνει την προσπάθεια έτσι ώστε η διεύρυνση να καταστεί μια πραγματικότητα με ορίζοντα την ελληνική προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά.
0: Βγαίνει ο Γεραπετρίτης και λέει αυτά. Και σε προλαβαίνει. Γιατί εκτός από το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών υπάρχει και το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας. Εκεί λοιπόν τρέχει ο Δένδιας να προλάβει πια μετά τη δηλωσάρα της Θεσσαλονίκης στο κομματικό ακροατήριο, ότι ξέρετε δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τη ζήλια. Η τιμή ζήλια, φτάσαμε πια ότι η υπόθεση είναι σοβαρή.
2: Good morning. We're going to have the opportunity today to discuss issues having to do with our common European defense.
0: Για την κοινή άμυνα.
2: Also, the situation that appears
0: για τα στενά του Ορμούς,
2: state of Hormuz closure, and the overall situation in the Middle East and
0: how that affects
2: Europe and European defense. But especially I will have the opportunity to inform my colleagues and at the presence through VTC of the Ukrainian defense minister of data having to do with the drone that
0: θα ενημερώσω λοιπόν για τον ντρόν. Θα ζητήσω εξηγήσεις και από τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος θα συμμετέχει με την διάσκεψη.
2: USV, the drone, the sea drone, affects the freedom of navigation and affects also the security of navigation. That this is an extremely serious issue.
0: Ξαφνικά, εκεί που ήταν ζηλεύουμε, δεν ζηλεύουμε, extremely serious issue. Hey, πολύ σοβαρή υπόθεση. Όταν μίλαγε στους δικούς σου εκεί στη Θεσσαλονίκη στο προσυνέδριο, στα κομματικά στελέχη, στους συμμαχητές. Τότε δεν ήταν extremely serious issue ή δεν το έχεις πάρει χαμπάρι ακόμα? Εκεί γιατί δεν το πες? Δηλαδή δεν το είπες στα στελέχη του κόμματος και το λες στους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3 μέρες μετά, 4? Και αυτό είναι extremely serious issue.

0: όταν τον περασμένο Νοέμβριο είχε έρθει ο Ζελένσκι στην Αθήνα.
1: Найбільше по енергетичній інфраструктурі. Більшість електростанцій в Україні. Наш видобуток газу. Наші теплові станції.
0: Έλεγε τα δικά του ο Βολοντίμιρ. Και εκεί λοιπόν βγαίναν μετά οι καλοί συνάδελφοι. Αυτή την πληροφόρηση είχαν. Και λέγαν, παιδιά, ο Βολοντίμιρ θα μας δώσει θαλάσσια ντρόν για συμπαραγωγή.
2: Ωστόσο, εδώ μιλάμε τώρα για μια συμφωνία η οποία έχει να κάνει με drones και ειδικά με θαλάσσια μη επανδρωμένα οχήματα, εκεί που η Ουκρανία έχει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Αποφασίστηκε λοιπόν να υπάρξει συνεργασία των δύο χωρών και για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, αλλά και για την συνεκπαίδευση στη χρήση τους. Βεβαίως, καταλαβαίνουμε όλη τη σημασία που έχει αυτό για την Αθήνα, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να αποκτήσει τέτοια μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη. Let's just drive
0: to the coast and live the life. Δεν τα αποκτήσαμε ακριβώς. Μας έστειλε ο Ζελένσκι ένα δείγμα. Δείτε ρε παιδιά, τι είναι αυτά που μπορώ να σας πουλήσω. Πάρτε ένα ντρόν στη Λευκάδα, φορτωμένο εκρηκτικά, για να δείτε την αποτελεσματικότητα. Πάρτε ένα δείγμα ρε παιδί. Πώς λέμε, ήρθε και έκανε δειγματισμό. Πώς πάνε οι πολιτές και λένε, παιδιά, ερχόμαστε να δειγματίσουμε. Εντάξει, το έκανε ο Ζελένσκι τώρα με τηλεκοντρόλ. Δειγματισμός drones. Αλλά το καλύτερότερο, γιατί λέει και σωστά βέβαια από τη μεριά του, έστω και με καθυστέρηση, γιατί εδώ πρέπει να τα λέμε όλα, και σωστά από τη μεριά του έκανε ο Δένδιας αυτή την παράσταση στον Ουκρανό ομολογό του. Βεβαίως μην περιμένετε να βγει τίποτα, σιγά που θα απαντήσουν οι Ουκρανοί τώρα, τρεχαγύρευε. Έχουν φάει το καταπέτασμα από μας και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και κατά τα άλλα, μας στέλνουν και τα ντρόν για δειγματισμό, το λέμε εμείς καθ' υπερβολή βεβαίως και αστειευόμενοι. Αλλά υπάρχει και άλλη μία διαστασούλα σε όλη αυτή την ιστορία. Ουκρανικά ο ντρόν, Δένδιας, Γεραπετρίτης, Ζελένσκι κλπ. Κλπ. Υπάρχει άλλη μία διαστασούλα η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Βεβαίως θα την ακούσετε μόνο από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, αλλά θα την ακούσετε μετά το διάλειμμα των 8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
6: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Τα πρωινά ντυνώσουν βιαστικά. Ο χρόνος έλεγες ποτέ δεν φτάνει. Έτρεχα στην πόρτα, φιλί στα πεταχτά.

0: ομολογουμένως, και ήταν μια εικόνα πραγματικά που δείχνει ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν δείχνει την πρόθεσή του να προσεγγίσει ξανά τον Κυριάκο
1: και
0: Μητσοτάκη.
1: Και διακρίνουμε και τα σημαντικό. Ελληνικά γράμματα, αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
0: και καλώς ήρθατε γράμματα, τουρκικά, ελληνικά,
1: στην ελληνική γλώσσα.
0: Δηλαδή από το Μητσοτάκης γιο Χριστίνα, Μητσοτάκης γιο κάποτε, τώρα ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα και του λένε καλώς ορίσατε. Πραγματικά εντυπωσιακά πράγματα.
1: Να κρατήσουμε και πώς τον προσφώνησε. Ο καλός μου φίλος Κυριάκος, είπε κάποια στιγμή στις δηλώσεις, στις κοινές δηλώσεις που έκανε καλά.
0: Ακριβώς.
1: Το κρατάμε λοιπόν και αυτό.
0: Το είδαμε και αυτό.
2: Τα είδαμε αυτά. Τρεις μήνες μετά. Για βάλε τι γίνεται τώρα. Έχουμε δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο. Τσαγρή Αρχάν, πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας και Εξωτερικής Πολιτικής της Τουρκίας.
3: Πάντως εδώ κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί να επενδύουν τόσο έντονα σε όλο αυτό, το αφήγημα, να οργανώνουν συνέντευξεις τύπου, να απευθύνονται στην Ελλάδα, να περιγράφουν το δίκαιο που απορρέει από αυτό το νομοσχέδιο.
4: Έρχεται και κάποιες παραβιάσεις χθες.
3: Γιατί δεν το
4: έχουμε. Τα οπλισμένα αεροσκάφη έγινε και αυτό χθες.
3: Κάτι συμβαίνει εδώ.
4: Δεν το ξεχνάμε.
3: Και έχει θορυβηθεί και η Ευρώπη. Είδαμε και Έλληνες ευρωβουλευτές και την κυρία Βόζεβ να καταθέτει κατά επίγουσα ερώτηση.
4: Βεβαίως.
3: Και ο Γιώργος Αυτιάς μας λέει ότι πάμε, έχει τα ανακοίνωση από τις Βρυξέλλες. Εδώ θα δημιουργηθεί ένταση από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, σκοτίστηκαν οι Βρυξέλλες τώρα. Με την ερώτηση που κατέθεσαν η Βόζεμπερ και ο Αυτιάς. Τι να σας πει κανείς, τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν τώρα. Αυτά που σας μεταδώσαμε αμέσως πριν συνέβαιναν, ακριβώς πριν από τρεις μήνες, με εκείνη την επισκεψάρα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, ύστερα από πολλές αναβολές. Τώρα οι Τούρκοι θεσμοθετούν και νομικώς στο εσωτερικό δίκαιο, βέβαια, εντάξει, μια χώρα το εσωτερικό δίκαιο καθορίζει. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν λοιπόν, και το casus belli το κάνουν νομοθέτημα, όπως επίσης και τη γαλάζια πατρίδα.

0: στην περίπτωση της Κάσου δεν ήταν ότι εφάρμοσε αυτό το δόγμα η Τουρκία και γι' αυτό σταμάτησε.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εξάλλου δεν υπήρξε καμία εκκρεμότητα στην Κάσου, ούτε δημιουργήθηκε και κάποιο τετελεσμένο στην Κάσου. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών το έχει εξηγήσει με απόλυτη σαφήνεια.
2: Όταν το καλοκαίρι του 24 δεν μας αφήσαν να ποντίσουμε το καλώδιο, το οποίο ηλεκτρικό καλώδιο είναι, δεν είναι τίποτα κανένα κατασκοπευτικό. Όταν λοιπόν δεν μας αφήσαν να ποντίσουμε το καλώδιο που ενώνει την Κρήτη με την Κύπρο, την Ελλάδα με την Κύπρο, ηλεκτρικός, δεν μας αφήσαν να περάσει το καλώδιο εξαρτικά όταν πήγαν εκεί να γίνουν οι έρευνες, και ακόμα βεβαίως δεν μας έχουν αφήσει. Ο Πρωθυπουργός τον ακούσατε σε μια συνέντευξη την οποία έδωσε το Φεβρουάριο που μας πέρασε στον Παπαχελά. Λέει, δεν τρέχει και τίποτα, εγώ πάω άνετος και ωραίος στην Τουρκία.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα, κατά καιρούς ακούω και εσείς το έχετε πει το 2021 και οι υπουργοί το λένε, για το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Μάλιστα θυμάμαι το 2021 είχατε πει ότι μπορούμε και στην Κρήτη να το κάνουμε αυτό, αλλά θα επιλέξει η Ελλάδα το χρόνο. Να ρωτήσω γιατί δεν το έχει κάνει η Ελλάδα, είτε στα επιρροτικά να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, είτε στην περίπτωση Κρήτης, ή αν σκοπεύετε να το κάνει.
1: Καταρχάς, η Ελλάδα επί αυτής κυβέρνησης έχει ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Ιόνιο, μεγάλωσε η Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια και το δικαίωμα επέκτασης ως τα 12 μίλια, όπως κατοχυρώνεται από το Διεθνές Δίκαιο, είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδος, το οποίο θα ασκηθεί όταν κρίνουμε ότι είναι οι πιο κατάλληλες συνθήκες. Βέβαια, οφείλω να επισημάνω ότι εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα δεν έχει ασκήσει καθόλου αυτό το δικαίωμα. Για πρώτη φορά το κάναμε εμείς στο Ιόνιο. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο δημόσια για το ζήτημα αυτό, παρά μόνο να επαναλάβω ότι είναι ένα μονομερές δικαίωμα της πατρίδας μας, το οποίο σίγουρα δεν απαιτεί την έγκριση κανενός άλλου προκειμένου αυτό να ασκηθεί. Από την άλλη, πρέπει να έχουμε μια αίσθηση ότι όταν μιλάμε για το Αιγαίο και την ελεύθερη ναυσιπλοεία, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά προφανώς μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για το ζήτημα αυτό.
2: Εδώ που τα λέμε, η απάντηση του Μητσοτάκη στην ίδια συνέντευξη στον Παπαχελά το Φεβρουάριο που μας πέρασε, σε γενικές γραμμές είναι σωστή και συνετή. Όπως επίσης έχει δίκιο και ο Κωστίδης που λέει, εντάξει, μας δένει για κάζους μπέλη άμα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα από τα 6 στα 12.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο ζεταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου. Μου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο με αεροπορικές επιδρομές λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο. Η Βηρυτός ανέφερε ότι 380 άτομα έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφη πολυκατοικία, ερευνούν οι αρχές. Η μία έχασε τη ζωή της και η δεύτερη δίνει μάχη στο νοσοκομείο. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία από το ΚΕΔΑΣΥ μεταβαίνουν στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για την εξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Οι κάλπες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7. Ο Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σάκο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε κατάσταση σε καραντίνα για 40 ημέρες. Είχε επαφή σε αεροσκάφος με προορισμό το Johannesburg με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από τον Χανταϊό. Στον καιρό, γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμιος 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
10: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: μας, κυρίες και κύριοι, από το θρίλερ με θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
1: Στο θαλάσσιο ντρόουν αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στην ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
2: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Εκτός χωρικών υδάτων, η Λευκάδα. Μετά ανακαλύψατε ότι είναι σοβαρό το θέμα.
4: We're going to have the opportunity today to discuss issues having to do with our
5: common.
4: That USV, the drone, the sea drone, affects the freedom of navigation and affects also the security of navigation. And that this is an extremely serious issue.
3: Μετά, και αφού είχε προηγηθεί ο Γεραπετρίτης, ανακάλυψες ότι είναι extremely serious issue και έγινε η σχετική παράσταση, η διαμαρτυρία, όπως και να την πει κανείς, προς τον ομολογό σου, τον Ουκρανό.

0: ότι δεν έχει έρθει ο Ζελένσκι, τότε λέγατε ότι θα μας δώσει ντρόν, θαλάσσια.
1: Найбільше по енергетичній інфраструктурі.
0: Μόλις τον περασμένο Νοέμβριο.
2: Ωστόσο, εδώ μιλάμε τώρα για μια συμφωνία η οποία έχει να κάνει με drones και ειδικά με θαλάσσια μη επανδρωμένα οχήματα, εκεί που η Ουκρανία έχει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Αποφασίστηκε λοιπόν να υπάρξει συνεργασία των δύο χωρών και για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, αλλά και για την συνεκπαίδευση στη χρήση τους. Βεβαίως, καταλαβαίνουμε όλη τη σημασία που έχει αυτό για την Αθήνα, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να αποκτήσει τέτοια μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη.
0: Έτσι λοιπόν, ο Ζελένσκι μας έστειλε για δειγματισμό το ντρόν της Λευκάδας εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

0: επίσης απίθυνε ένα ερώτημα. Τι είχε επιτέλους στο τηλέφωνό του και έκανε τόση φασαρία? Να απαντήσω και σε αυτό. Μα το δικό μου τηλέφωνο δεν έχει παγιδευτεί. Απόπειρα έγινε. Δεν πήραν κάτι από το δικό μου τηλέφωνο. Αλλά εγώ πήγα στη δικαιοσύνη. Πήγα. Από εσάς που πήρανε, γιατί δεν πάτε? Τι πήραν από τα δικά σας τηλέφωνα? Από εσάς λοιπόν που δεν είναι απόπειρες, αλλά παγιδευτήκατε, γιατί δεν πάτε στη δικαιοσύνη? Τι πήραν από τα δικά σας τηλέφωνα?
1: Ευλόγως μπορείτε να αναρωτηθείτε από πού προέρχεται και γιατί σας βάλαμε αυτή την ατάκα του Ανδρουλάκη από τη συζήτηση η οποία έγινε στη Βουλή για το κράτος δικαίου και για το θέμα των υποκλοπών και της χρήσης και λειτουργίας του Predator.

0: Για το θέμα των υποκλοπών ρωτήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδια σε συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής.
1: Αυτό το οποίο με ανησυχεί και το οποίο απεύχομαι είναι να διαμορφωθεί ένα τοξικό πολιτικό κλίμα σε όλους τους τομείς, το οποίο θα επηρεάσει και τους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής άμυνας σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη συγκυρία.
2: Παλιότερη δήλωση του Δένδια, ο οποίος ήταν μεταξύ των στόχων του Predator. Και θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον ντρόν του Ζελένσκι. Έλατε που σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία δεν είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες αλλά είναι αποτέλεσμα της έρευνας της ανεξάρτητης αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος, όταν ήταν ακόμα πρόεδρος της ο Μενουδάκος, ο οποίος με την έρευνα την οποία έκανε βρήκε ποιοι ήταν οι στόχοι του Predator και πότε ακριβώς τους εστάλησαν τα μηνύματα με τα link παγίδες.

0: συνέντευξη παρέμβασή του στο Βήμα, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κωνσταντίνος Μενουδάκος τοποθετείται για τις παράνομες επισυνδέσεις με Σοπρέντατορ που έρευνησε ο ίδιος, καθώς και για τη μη ανάσταση της δικογραφίας των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα.
1: Οι δικαστές είναι οι πιο προστατευμένοι δημόσιοι λειτουργοί. Δεν πρέπει να κάνουν χάρες, ακόμα και αν πρόκειται για την κυβέρνηση. Ο εισαγγελέας της δεύτερης αρχιοθέτησης έδωσε αυτή την εντύπωση, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση εποφελείται η κυβέρνηση. Όταν είδα ποια πρόσωπα είχαν παγιδευτεί, σκέφτηκα ότι αυτή δεν είναι μια παρακολούθηση που μπορεί να έχει οργανώσει μόνο στο ένας ιδιώτης. Οι επιστήμονες της αρχής μου εξήγησαν πόσο πολυδάπανη είναι η χρήση ενός λογισμικού σαν το Predator.
0: Η υπόθεση αναμένεται να λάβει νέες διαστάσεις, καθώς επίκυνται νομικές κινήσεις από πρόσωπα θύματα του Predator που μέχρι σήμερα δεν έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.
2: Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα την Κυριακή που μας πέρασε, μόλις προχθές δηλαδή, αναφορικά με συνέντευξη του Μενουδάκου στο Κυριακάτικο Βήμα. Πολύ νωρίτερα όμως ο Μενουδάκος είχε βρει σε ποιους εστάλησαν τα κακόβουλα λογισμικά και ένας από αυτούς ήταν και ο Δένδιας. Πότε όμως? Ιούλιος, 6 Ιουλίου αν δεν κάνουμε λάθος, του 2021, όταν είχε επισκεφτεί την Ουκρανία και μάλιστα είχε κάνει και δηλώσεις τότε οι οποίες ήταν προς την κατεύθυνση της κριτικής προς την Ουκρανική κυβέρνηση για τη στενή σχέση που είχε αναπτύξει με τους Τούρκους. Λέει, μιλάτε με τα καλύτερα λόγια για τον Ερντογάν, εμείς σας βοηθάμε, σας έχουμε δώσει και τι δεν σας έχουμε δώσει. Είμαστε από τις ευρωπαϊκές χώρες η πιο πιστή σας σύμμαχος και συμπαραστάτρια χώρα στον αγώνα σας, στον πόλεμο, ούτε καν αγώνα, στον αμυντικό τον οποίο κάνετε, αλλά εσείς ορογλικά μάτια με τους Τούρκους. Όταν λοιπόν ο Δένδιας γυρνούσε από την επίσκεψη εκείνη στην Ουκρανία που είχε καταφερθεί κατά της, ας το πούμε έτσι, φιλοτουρκικής, ή είχε επισημάνει, για να είμαστε πιο σωστοί σε αυτά που λέμε και ακριβείς, την φιλοτουρκική προσέγγιση και διάσταση της ουκρανικής εξωτερικής πολιτικής, τότε τον παγίδευσαν με Predator. Τότε του εστάλει το link παγίδα, ενώ ίσως ήταν ακόμα στην Ουκρανία καθώς ξεκινούσε το ταξίδι της επιστροφής. Μπαμ, ήρθε το μήνυμα παγίδα με το link παγίδα. Το πάτησε ή δεν το πάτησε, αυτό κανείς δεν το ξέρει, γιατί δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη, έτσι ώστε να μάθουμε και να πει αν το πάτησε ή δεν το πάτησε. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να αποκαλυφθούν όλα όσα συνέβησαν το 2021 με τη χρήση του Predator για την παρακολούθηση των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Γιατί αν το πάτησε τότε ο Δένδιας και αν οι Ουκρανοί μάθαν διάφορα, τι γίνεται? Αν το link το είχαν στείλει οι Ουκρανοί, εγώ σου λέω, οι μυστικές τους υπηρεσίες είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένες. Αφού λοιπόν δεν έχουμε μάθει, γιατί δεν προσέφυγαν στην δικαιοσύνη αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων ήταν τα θύματα του Predator ή τα υποψήφια θύματα, εάν η παρακολούθηση και το αδίκημα, το κακούργημα της κατασκοπίας έμεινε στην απόπειρα, αφού δεν λέτε αν το πατήσατε ή όχι, ίσως δεν θα μάθουμε και ποτέ. Αλλά καλά όλα αυτά που λέτε για τον ντρόν το ουκρανικό, αλλά αν σας ρουφιάνευαν κάποιοι Ουκρανοί, Τούρκοι, εμείς λέμε ξένη δύναμη, αφού εδώ πέρα μακριά από μας, να πούμε ότι αυτό το κακόβουλο σας το στέλνει η ΚΙΠ με τη βοήθεια του Μπρέντατορ. Εμείς λέμε ότι τη δουλειά την κάναν οι τρεις ιδιώτες, οι τέσσερις, μεταξύ των οποίων η Χάμου, η Σάρα, ο Ντίλαν, όχι ο Μπομπ, ο Ντίλιαν ο άλλος, ο Ισραηλινός, ο συνταγματάρχης, ο Λαβράνος και ο Φέλιξ. Αυτοί λοιπόν που σας ρουφιάνευαν, ποιος μας λέει εμάς ότι δεν ήταν σε συνεργασία με μια ξένη δύναμη? Γιατί να μην είναι η Ουκρανία, αφού πήγατε εκεί και τους ταχώσατε για την Τουρκία? Καλά λοιπόν όσα λέτε για τον ντρόν, αλλά κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις με την Ουκρανία.

0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23,8, χάνει μια μονάδα.
1: Αν είστε τώρα καλά τα ραδιόφωνά σας, εσείς οι ψαγμένοι ακροατές, για να δείτε πώς λειτουργεί η προπαγάνδα. Η δημοσκόπηση της Άλκο μετεδόθη από το δελτίο ειδήσεων του Αλφα, ενός μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού, συστημικού θα έλεγε κανείς. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Αλφα κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, ας πούμε. Δημοσιογραφικά λειτουργούν οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, έκανε τη δημοσκόπηση Άλκο, μια ιστορική τώρα πια δημοσκοπική εταιρεία. Ο Κώστας ο Παναγόπουλος, ο φίλος μου, ο διευθύνων σύμβουλος, πάνω από 30 χρόνια τον θυμάμαι εγώ να κάνει αυτή τη δουλειά, από τότε που είχαμε τα exit poll στις εκλογές, πότε ήταν, του 1996. Ίσως ο Κώστας να τα είχε κάνει και νωρίτερα. Και βγάζει λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία. Δευτέρα βράδυ έρχονται τα μαντάτα, 22,8.
0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23,8 χάνει.
1: 22,8 σημαίνει ασταναπάνε. Σημαίνει ένα στους πέντε. Σημαίνει ότι κι αν ακόμα είσαι πρώτο κόμμα, όχι αυτοδυναμία δεν έχεις, αλλά και σε δεύτερες εκλογές να πας, τι μπορείς να προσδοκάς. Και σημαίνει πρωθυπουργία Μητσοτάκη τέλος υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Το 22,8 ύστερα από 7-8 χρόνια διακυβέρνηση είναι σαν να σου λέει ο κόσμος οι 4 στους 5 φτάνει πια. Αυτά λοιπόν Δευτέρα βραδάκι. Τρίτη πρωί, θυμάστε, χθες σας λέγαμε εμείς ρε παιδιά, πρωινές εκπομπές, εδώ εκεί βλέπουμε εδώ στα monitors, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του ραδιοσταθμού μας. Δεν βλέπουμε αυτή η δημοσκόπηση να αναπαράγεται, γιατί συνήθως όταν έχουμε άλλες δημοσκοπήσεις με εκτίμηση ψήφου και βάλε διάφορα τέτοια, αμέσως η αναπαραγωγή τους, όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, γίνεται σε χρόνο ντε-τε. Κάποια στιγμή είναι αλήθεια, μετά τις 9, κάτι έπαιξε στο Sky, η εκπομπή μας είχε ήδη τελειώσει. Άκου τώρα τι συμβαίνει χθες. Εκεί λοιπόν που έχεις μία δημοσκοπησάρα από μία εταιρεία πάρα πολύ γνωστή, η οποία σεβόμενη την επαγγελματική της, τέλος πάντων πολιτική, λέει παιδιά εμείς εκτίμηση ψήφου δεν κάνουμε, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση ψήφου, να αποφασίζουμε εμείς για τους αναποφάσεις τους. Αυτό μας είπαν, αυτό σας λέμε, 22,8.
0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Και βγαίνει ο Κώστας και λέει παιδιά, αυτό είναι ιστορικό αρνητικό ρεκόρ για τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και από πριν το 2019, δηλαδή ακόμα και από πριν γίνει κυβέρνηση.
2: Βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Άλκο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από πριν το 2019 που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.
1: Αυτά ελέγονται Δευτέρα βράδυ, Τρίτη πρωί το θάψαν το θέμα. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις τις άλλες των εκτιμήσεων. Και ξαφνικά μες στο πρωινό προκύπτει νέα δημοσκόπηση της Interview. Η Interview είναι μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, η οποία ο κύριος Βασιλιάδης εμφανίζεται ως εκπρόσωπός της, Είναι δημοσκοπική εταιρεία, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία. Εκδότη εξαιρετικά φύλλα διακείμενου προς τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά μικρού σχετικός εκδότη, δεν μιλάμε για κανένα μεγάλο, ο οποίος στρέφεται σε σημαντικό βαθμό ο άνθρωπος από την κρατική διαφήμιση και από τις δουλειές που κάνει με τους Δήμους. Και βγαίνει λοιπόν ξαφνικά η δημοσκόπηση της ίντερβιου με εκτίμηση ψήφου και βλέπουμε να γίνεται βομβαρδισμός. Τελευταία δημοσκόπηση, εκείνο τ' άλλο, κάποιοι λέγανε και την Άλκο, αλλά οι περισσότεροι την ίντερβιο. Παιδιά, λέει τελευταία δημοσκόπηση, φρέσκια. Με αποκορύφωμα αυτό που θα ακούσετε τώρα από την ΕΡΤ.
3: Και πάμε λίγο να συζητήσουμε, έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και τον ευχαριστούμε πολύ με τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε και για την αναμονή, πολιτικός αναλυτής της...
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
13: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
13: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
13: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
15: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
14: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
15: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
14: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
15: Τηλέφωνο 27210 9711.
14: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
16: Η ώρα είναι 9.
17: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
19: Χορηγός εκπομπής.
20: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
21: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί, από το κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Πάνω από το κεφάλι μας πλανάται μία περίεργη κατσαχνιά. Σύννεφια. Κρύο δεν έχει. Εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Όμως έχει αυτή τη μουνταμάρα η οποία δημιουργεί έτσι μία αίσθηση. Μία αίσθηση. Τελεία. 9 και 2 πρώτα λεπτά συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, εκπομπή Πρωινή Καρφίτσα, μαζί μου εδώ. Συμπορεύεται ο Άγγελος Μπουραντώνης. Προσπαθεί ο καημένος να συμπορευτεί δηλαδή. Με την καλή την έννοια καημένος. Μεταφορικά το χρησιμοποιώ. Διευκρινήσεις για όσους μπορεί να είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Λοιπόν, πρώτο ημίωρο μαζί μας φυσικά βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης, Δήμητρα Δημοπούλου, Νίκητα Ρατρία Α στο κέντρο της πόλης, με εξαιρετικά προϊόντα αλλά και μόνιμα σε προσφορές, πολύ καλές τιμές, άριστη ποιότητα όπως και εξυπηρέτηση. Όλα αυτά συμβαίνουν στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης της Δήμητρας Δημοπούλου. Βιβλιοπόλης μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει το Βιβλιοπόλης. Γιατί ο τόνος δεν μπορεί να πηγαίνει στην πόλη. Σι. Φυσικά μπορείτε να κάνετε follow στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης σε όλα τα social media. Που σήμερα ασχολούνται και με τον Ακίλ. Το κλέψανε πάντως το το εργαλείο, μου θύμισε κατευθείαν Παπαρίζο.
1: Παπαρίζο ήταν.
0: Ναι, τώρα τι μας βγάζεις. Δηλαδή αυτό η λύρα είναι παλιά μου τεχνικό σκηνό. Τίποτα πιο έτσι, το μυαλό ευφύες δεν βρήκανε. Να συνδυάζουν εκεί το σκουφάκι, το μποτάκι, γενικώς το look. Φυσικά προσφορές από το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης και στο e-shop βιβλιοπολης.gr. Τεστ σας κάνω, με παρακολουθείτε, σας πω από το ένα θέμα στο άλλο. Τι λύρα τώρα. Η λύρα πήγαινε μόνο με το φόρεμα της Παπαρίζου. Το ύψος, το ανάστημα, τέλος πάντων, ένα στυλ, ένα ύφος. 9 και 5.

0: τουρκικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, όποιους προτιμάτε εσείς, όποιους γνωρίζετε καλύτερα, δεν έχετε παρά να αναζητήσετε το κανάλι 1. Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι σήμερα, και επειδή είναι η τελευταία ημέρα προπόλησης εισιτηρίων, σήμερα λοιπόν πραγματοποιείται στις 8 η ώρα, 8 και μισή το βράδυ, συγγνώμη, η συναυλία είναι New York State of Mind, την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος, οι φίλοι της μουσικής Καλαμάτας, μια εξαιρετική συναυλία στην οποία θα απολαύσουμε την τραγουδοποιό Έλλη Πασπαλά, την ερμηνεύτρια Έλλη Πασπαλά, μαζί με τους μουσικούς David Lynch και Τάκη Φαραζή. Εισιτήρια προπολούνται και σήμερα 10 με 1 στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Απτά τα απτά. Πάμε τώρα στα μη απτά.
1: Κινούμαστε σε αγωνιστικούς ρυθμούς, σε αγωνιστικό παλμό σήμερα, γιατί είναι 24-ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία.
0: Ναι, γιατί αφορά οτιδήποτε έχει να κάνει με το δημόσιο.
1: Βεβαίως. Και σήμερα θα διεξαχθεί και μια απεργιακή συγκέντρωση στον πεζόδρομο της Αριστομένους.
0: Σήμερα πραγματοποιούνται και οι φοιτητικές εκλογές σε όποια πανεπιστήμια υπάρχουν αυτές οι φοιτητικές οργανώσεις, και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Αν και τα τελευταία χρόνια νομίζω έτσι και αλλιώς τσακώνονται, ειδικά στην νομική γίνεται μια μάχη.
1: Καλά.
0: Στο ποιος είναι πρώτος, λες και δεν ξέρουν πάντα ποιος είναι πρώτος. Λοιπόν,
1: μία είναι η ΔΑΠ, μία είναι η ΠΑΣΠ. Μία είναι η ΔΑΠ, μία είναι η ΠΑΣΠ.
0: Ναι, καλά, εντάξει, οκ. Okay. Φτράπελα είχαμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και φαντάζομαι ότι συνάδει η όλη διαδικασία με αυτό το φαινόμενο το οποίο είδαμε στα social media. Κάποιοι θα βγουν να πούν πως ήταν δημιούργημα AI. Κάποιοι θα βγουν και θα πούν αν τους επιτρέψουν και αν τους δημοσιοποιήσουν, εμφανισιακά εννοώ με αυτό που βίωσαν, ότι δεν είναι έτσι. Λοιπόν, θα δούμε.
1: Καταδρομική επίθεση θύμισε χθες.
0: Ήταν λίγο άσχημο το η όλη εικόνα.
1: Και από ό,τι αναφέρουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου, έγινε οργανωμένη επίθεση σε μέλη αριστερής παράταξης του Πανεπιστημίου. Χριστός.
0: Ναι.
1: Έφυγε το στυλό.
0: Ναι, το κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, είχαμε μία απώλεια εχθές του Προέδρου της Κοινότητας Θαλαμών, του Δήμου Δυτικής Μάνης, του Λεωνίδα Κατσάκου, συλληπιτήρια στην οικογένεια του. Νέος άνθρωπος. Είχαμε την

0: Είχαμε την απελευθέρωση, αν μπορεί να θεωρηθεί έτσι, του 57χρονου με περιοριστικούς βέβαια όρους, ο οποίος συνελήφθη για την
1: διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.
0: Για την κατοχή
1: ναι, ναι, ναι.
0: Υλικού παιδικής πορνογραφίας.

0: ο οποίος από ό,τι διαβάζω παραδέχθηκε την κατοχή του υλικού, αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι προχωρούσε σε διακίνηση διαμοιρασμό του με άλλους χρήστες του διαδικτύου ή το πολλούσε.
1: Ναι. Και επικαλέστηκε το τεκμήριο οθότητας.
0: Ωραία. Και εγώ ρωτώ.

0: πρέπει να διακινείς για να είναι κακουργηματική αυτή η πράξη.
1: Έλα μου τε.
0: Τέλος πάντων, η δικαιοσύνη ξέρει καλύτερα προφανώς. Δεν μπορώ να έχω νομική άποψη. Φτιάχνουμε τα σημεία στην Αβαρίνου όπου είχαν προβλήματα εκεί, ο δρόμος, τα πεζοδρόμια, βλέπαμε σφίδερα, είχαν φύγει μπετά, μπετόν αρμέ.

0: Προσπαθούμε να φτιάξουμε και το μηναγιώτικο φράγμα.
1: Έτσι, τουλάχιστον ότι διαμήνυσε ο κύριος Μαντάς, ο βουλευτής Μεσσηνίας, ότι είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότησή του. Εγώ θέλω να το δω ολοκληρωμένο. Όταν θα το δω, γιατί έχουμε δύο φράγματα στην περιοχή τα οποία...
0: Να δούμε από ποιο ταμείο θα παίρνουν λεφτά.
1: Τα περιμένουμε, τα περιμένουμε.

0: Το τραγικό συμβάν ζήσαμε όλοι εχθές της πτώσης των δύο
1: κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Το ένα δίνει μάχη για τη ζωή, δυστυχώς η άλλη κοπέλα δεν τα κατάφερε.
0: Πολύ τραγικό συμβάν.
1: Είναι η...
0: Άστο.
1: Ναι.
0: Είναι τραγικό συμβάν. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει πρώτα τους γονείς, μετά την κοινωνία σύσσωμη, κυριολεκτικά όμως.
1: Για ένα πανεπιστήμιο, για πανελλήνιες.
0: Εντάξει, θα κρατάς πάντοτε... Θα κρατάς πάντοτε μικρό καλάθι πριν εκφράσει τέτοιου είδους απόψεις. Έτσι. Αλλά πρέπει σίγουρα όλοι μας να προβληματιστούμε κυριολεκτικά όμως, όχι επιφανειακά. Σε βάθος να αναζητήσουμε το τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι το μοναδικό γεγονός. Και δεν είναι το μοναδικό γεγονός

γνωρίζοντας ότι κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά απευθύνονται στο χαμόγελο του παιδιού. Και κάποια από αυτά σώζονται τελευταία στιγμή. Από τις συμβουλές που τους δίνουν οι ειδικοί. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν συνέβη. Δύο παιδιά στην εφηβεία, δύο παιδιά πριν βγουν, ανεξαρτητοποιηθούν από την οικογένεια. Αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους με έναν σοκαριστικό τρόπο. Και αυτό δείχνει κυρίως ψυχικά τραύματα, αγωνίες, προβλήματα, τα οποία δεν πρέπει να κοιτάμε επιφανειακά και να θεωρούμε ότι είναι μόνο της ηλικίας. Έχουμε χάσει την επαφή με τα παιδιά μας, δεν συζητάμε με τα παιδιά μας, διότι η καθημερινότητα μας έχει βάλει σε ένα τρενάκι, αυτό του Λούνα Πάρκ. Έχετε μπει, που κάνει έτσι και σπιράλ και σε πάει με ταχύτητα, κόβει, πάει πάλι γρήγορα. Εκεί έχουμε μπει όλοι. Εκεί έχουμε μπει όλοι. Και δεν βλέπουμε τι γίνεται. Δεν βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Δεν βλέπουμε τα παιδιά μας. Δεν παρακολουθούμε τι συμβαίνει με τα παιδιά μας. Γιατί είναι μας, όλων των... γονέων

0: Σήμερα έχουμε συνεδρίαση.
1: Βασικά έχουμε λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής.
0: Ναι,
1: στις 7 η ώρα. Στην αίθουσα Χρήστου Μαλαπάνη, στο παλαιό Δημαρχείο της πόλης.
0: Ναι, εδώ στην Έδοντο.
1: Ναι.
0: Για όσους δεν το ξέρουν.
1: Θα συζητηθεί η κατάσταση του Δήμου την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου.
0: Θα τα ερωτήματα από την μείζωνα μειοψηφία, από κάποιους δημοτικούς συμβούλους που τις έχουν ήδη καταθέσει, και καλείται η Δημοτική Αρχή και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος να απαντήσουν στις ερωτήσεις οι οποίες θα τους τεθούν και που έχουν κατατεθεί σχετικά με το δίμηνο, τρίμηνο.
1: Ναι, σχετικά με το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου.
0: Έτσι. Λοιπόν, υπομονή θα πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι του Ταϊγέτου, διότι δεν έχει έρθει, που δεν είναι μόνο στη Μεσσηνία που δεν έχει έρθει, είναι και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, η χρηματοδότηση με 1.000.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν
1: που έγιναν από την κακοκαιρία,
0: που έχουν προκληθεί λόγω της κακοκαιρίας. Εντάξει.
1: Άμα τώρα ψάχνουμε με τα ταμεία, από ποιο ταμείο να πρωτοδώσουμε?
0: Τέλος πάντων, η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε, είναι την ανάθεση του έργου, η οποία ήδη έχει, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει και έχουμε δει
1: ναι,
0: και κάποιες φωτογραφίες στα τοπικά μέσα, σχετικά με την προσβασιμότητα στις κοινότητες Νέδουσας, Αλαγωνίας, Αρτεμισίας, και μιλάμε για το οδικό δίκτυο, το οποίο σε πάρα πολλά σημεία έχει καταρρεύσει, κατεπήγοντα με τη διαδικασία κατεπήγοντος προϋπολογισμού 372.000, μιας και οι μελέτες και όλη η διαδικασία η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί και να χρηματοδοτηθεί για να γίνει ολοκληρωμένη παρέμβαση στις περιοχές, δεν έχει ακόμη δοθεί στο Δήμο. Αυτά όσον αφορά τον τόπο μας. Η ώρα έχει περάσει πάρα πολύ γρήγορα. Μουσικά σας πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν μου αρέσει έτσι να κόβω μπαμ το λόγο και να πηγαίνουμε σε διαφημίσεις. Σας πάω με ένα πολύ όμορφο τραγούδι στο πρώτο διαφημιστικό.
2: Δεν θα ήθελα εδώ Θεός να επέμβει.
0: Εγώ πάλι θα ήθελα να επέμβει κάποιες στιγμές.
2: Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς, σκεφτός εγώ γονατιστός θα του ζητούσα. Να μην επέμβει στους θολούς σου δισταγμούς, μη σε φέρει, μη σε στείλει

Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδιάνα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Αν και για μένα αγγελούδια δεν υπάρχουν, μόλις εδώ κοντεύουν να επαληθευτούν. Αχ, θα τα εσύναζα και θα τα εκλυπάρουσα. Με τις φλογίτσες τους στο πλάι σου να σταθούν, να σου φέγγουν να βαδίζεις εν χάρη τη ομορφιάς, σαν Χριστός πάνω στη λίμνη.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση,
7: από τις πηγές κεφαλόβουσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια κεφαλόβουσου. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας.
8: 87-164. Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Η ώρα είναι 9:30.
12: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
14: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
15: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το. Πολυκατοικίας, σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 94 204 και στο αχτίδακλίν.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
16: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
16: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
16: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
16: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
17: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
20: Συντονίσου.
21: Χορηγός εκπομπής.
22: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
23: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο μέρος, πρωινή καρφίτσα, συντονισμένη στο κανάλι Ένα Καλαμάτας, στους 94.8. Μαζί μας ο χώρος εστίασης, που έχει κερδίσει την καρδιά μας για το μεσημεριανό φαγητό, και αυτό δεν είναι άλλο από του Κώστα Συνοικία Μπουρνιά. Εκεί στου Κώστα, που στο όμορφο περιβάλλον του απολαμβάνουμε τις εξαιρετικές γεύσεις που μαγειρεύει καθημερινά με μεσσηνιακά και πάντα φρέσκα υλικά η Μαρία και όλο το team της κουζίνας. Επιλέξτε τις προτάσεις του Κώστα από το μενού. Και σίγουρα θα εκπλαγείτε από την εξαιρετική τους γεύση.
24: It's back. I'm all right, Jack.
23: Πολύ κόσμο βλέπω να μπαίνει.
24: New car.
23: Πολύ πεδομάνι. Καλώς ήλθε λοιπόν όλο αυτό το πεδομάνι. Που δεν ξέρω πώς θα χωρέσει. Ας βάλω ένα τραγούδι για να το διαπιστώσω ευθύς αμέσως.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, συντονισμένοι είστε στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Κοιτάς, σαν... Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο Ραδιοθάλαμο 2 εκπαιδευτικό αλλά και μαθητές λυκείου απάντησα, του 6ου λυκείου Καλαμάτας. Θα μας συστηθούν πάρα πολύ σύντομα σε μια δύσκολη μέρα μετά τα χθεσινά γεγονότα των δύο εφήβων. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω παιδιά αυτής της ηλικίας στην εκπομπή με αισιόδοξο μήνυμα, και το αισιόδοξο μήνυμα είναι η επίσκεψή τους στη Νότια Ιταλία, την οποία πραγματοποίησαν μαθητές πρώτης και δευτέρας λυκείου του 6ου λυκείου Καλαμάτας. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Χαράκιουρη, η οποία είναι και η λυκειάρχης του συγκεκριμένου σχολείου. Να δούμε όμως εδώ, και αφού υποδεχθώ και μας συστηθούν, να δούμε τα βιώματα αυτών των μαθητών από τη συγκεκριμένη περιοχή, να δούμε τι συνάντησαν, τι έμαθαν, και τους καλημερίζω εδώ. Και θα ξεκινήσει ποιος? Να ξεκινήσει η εκπαιδευτικός που βρίσκεται εδώ. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία φιλοξενία.
0: Εμείς θέλετε να μας συστηθείτε?
1: Ναι, λέγομαι Ταταρούνη Μαρία, είμαι φιλόλογος.
0: Φιλόλογος λοιπόν,
1: φιλόλογος.
0: Ωραία.
1: Στο 6ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε έρθει εδώ με την ομάδα μας, μια πολύ δυνατή ομάδα.
0: Συνοδεύσατε λοιπόν τα παιδιά εσείς σε αυτή την εξαιρετική εμπειρία που βίωσαν?
1: Βέβαια, συνοδεύσαμε αυτή τα παιδιά. Βέβαια, αυτή η εμπειρία είχε μια πολύ μεγάλη προετοιμασία, καθώς όλη την περσινή χρονιά δουλέψαμε για τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας με την κυρία Γραφάκου Κλεροπάτρα, καθηγήτρια Αγγλικών στο σχολείο μας, την κυρία Καλομπράτσου Αθανασία, καθηγήτρια Θεολόγος στο 6ο Γενικό Λύκειο, και φυσικά με την κυρία Κιουρί, συντονίστρια και επιβλέπουσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επιχειρήσαμε ένα διαφορετικό ταξίδι γνώσης, ένα ταξίδι που θα έδινε την ευκαιρία στα παιδιά μας να εμβαθύνουν, να ολοκληρώσουν την επαφή τους με τον πολιτισμό αυτό, έναν πολιτισμό που ξέρουμε ότι οι απαρχές του χάνονται στα βάθη των αιώνων. Ήταν ένα διαφορετικό ταξίδι, δεν ήταν ο δημοφιλής προορισμός, δεν ήταν το δημοφιλές ταξίδι, ήταν όμως ένα ταξίδι πολύ συγκινητικό. Μπορέσαμε και μελετήσαμε πέρσι την παρουσία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην Ιταλία, και κυρίως τη διατήρηση της Γκρίκο. Αναδείξαμε ομοιότητες.
0: Μία διάλεκτος, να διευκρινίσουμε.
1: Ναι, ναι, μία διάλεκτος.
0: Είναι διάλεκτος, ναι, η οποία συνδέεται με την ελληνική γλώσσα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έτσι, να διευκρινίσουμε για να κατανοούν και οι φίλοι που μας ακούν.
1: Βεβαίως, καθώς η ελληνική παρουσία ξέρουμε ότι στα χωριά αυτά, στην Κάτω Ιταλία, ανάγεται από τα χρόνια του δεύτερου απικισμού, μιλάμε για τον 8ο αιώνα π.Χ. Άρα μας ενδιέφερε να αναδείξουμε τη γλώσσα, την κοινή πολιτιστική ρίζα μας, και να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις μας, να γνωρίσουμε γενικότερα την πολιτιστική ζωή του τόπου.
0: Συνεχίζεται αυτή η εξάπλωση, αυτή η αναβίωση ακόμη και σήμερα όλων αυτών που μας αναφέρεται στη Νότια Ιταλία, ή έχει αρχίσει και εξαλείφεται λιγάκι η χρήση τόσο πολύ αυτής της διαλέκτου κτλ. Και η σύνδεση Ελλάδας και Νότιας Ιταλίας, Σικελίας για να λέμε έτσι, γιατί μιλάμε για Νότια Ιταλία, όχι Σικελία.
1: Όχι Σικελία, όχι.
0: Okay. Υπάρχει ακόμη, αναβιώνεται το ίδιο ή έχουν υπάρξει αλλαγές?
1: Λοιπόν,
0: για να κάνουμε μια συζήτηση, ναι, να μας λύνετε και εμάς κάποιες απορίες.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μιλάμε για τα ελληνόφωνα χωριά του Σαλέντο, της Απουλίας, τα οποία είναι πια και τα τελευταία τελευταία χωριά όπου διασώζεται η Γκρίκο και που οι παλαιότεροι κυρίως μιλούν την Γκρίκο και κάποιοι νέοι δίνουν μεγάλο αγώνα μέσα από πολιτιστικούς συλλόγους για να διαδοθεί η Γκρίκο. Μιλάμε για τα 9 ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Κάποτε ξέραμε ότι ήταν 15 αυτά τα οποία μιλούσαν. Εδώ ήταν έντονο το ελληνικό στοιχείο και μιλούσαν την Γκρίκο. Τώρα πια είναι 9 και από ό,τι ξέρουμε και μάθαμε εκεί, 4 θα έχουν καταλήξει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή είναι μια γλώσσα που δυστυχώς φθήνει.
0: Δυστυχώς
1: φθήνει, ναι.
0: Ναι, αυτό δεν είναι όμορφη διαπίστωση που μας δίνεται τώρα, αλλά υπάρχει μία άμεση συνδεσιμότητα των συγκεκριμένων χωριών με την Ελλάδα, με τον ελληνικό πολιτισμό, με το κράτος, με τη θρησκεία. Δηλαδή υπάρχουν συνδέσεις ακόμα.
1: Συνδέσεις υπάρχουν.
0: Έρχονται και αυτοί, βεβαίως. Δηλαδή.
1: Καταρχήν πέρσι, θα σας μιλήσει και η μαθήτριά μας εδώ που θα αναδείξει τι κάναμε πέρσι, είχαν έρθει μια ομάδα μεγάλη από τα ελληνόφωνα χωριά. Τους φιλοξενήσαμε και στο σχολείο, κάναμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση και προσπαθούν και αυτοί να διατηρήσουν αυτές τις κοινές ρίζες και να μπορούμε να επισκεφτόμαστε τα χωριά αυτά, να έρχονται και αυτοί εδώ και γενικότερα να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το
0: Βέβαια, δεσμό. Γιατί πρέπει να υπάρχει και από τις δύο πλευρές που λέμε η διάθεση. Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ όμορφο το γεγονός ότι και αυτοί έχουν τη διάθεση να έρχονται. Βεβαίως. Στην Ελλάδα, ναι. Και στην περιοχή μας φυσικά,
1: ναι.
0: Και το αντίστροφο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, συνεχίστε όπως θέλετε.
1: Εγώ θα ήθελα να σας μιλήσει καταρχήν η Ιωάννα μας, μαθήτρια της Δευτέρας Λυκείου. Τι κάναμε πέρσι, γιατί τα παιδιά δούλεψαν πάρα πολύ, δηλαδή το φετινό ταξίδι ήταν το επιστέγασμα μιας μεγάλης διαδικασίας. Δούλεψαν με μεράκι και έχουν μάθει πάρα πολλά πράγματα για τα χωριά αυτά και αξίζει να δείτε τι έχουν κάνει. Οπότε ο λόγος στην Ιωάννα.
0: Ιωάννα, μισό λεπτό να περιστρέψουμε λίγο το μικρόφωνο, να το φέρουμε και σε σένα πιο κοντά, πιο μπροστά, Άγγελε, όχι να... πιο κοντά. Ωραία.
2: Ευχαριστώ.
0: Συνονόματι, καλώς ήλθες.
2: Καλώς σας βρήκα, καλή μου μέρα.
0: Δευτέρα Λυκείου.
2: Δευτέρα, ναι.
0: Επομένως, έχεις ήδη αποφασίσει και για το μέλλον σου. Για να ξεκινήσουμε πιο χαλαρά, να χαλαρώσεις για την πρώτη φορά μπροστά σε ένα μικρόφωνο προφανώς, λίγο τρακ το νιώθεις, έτσι δεν είναι?
2: Λίγο.
0: Για πες μου λοιπόν κατεύθυνση.
2: Τώρα θα πάω οικονομικά.
0: Οικονομικά.
2: Εντάξει, στο ψάξιμο είμαι.
0: Πες μου σε παρακαλώ πολύ,
2: ναι.
0: Σε αγχώνει το σύστημα με το οποίο πρόκειται να μπει στη διαδικασία του μέλλοντός σου, δηλαδή ουσιαστικά το σύστημα των Πανελληνίων?
2: Είναι πολύ αγχωτικό, είναι πάρα πολύ αγχωτικό. Θέλει προσπάθεια, εντάξει.
0: Θέλει διάβασμα.
2: Θέλει αρκετό διάβασμα και...
0: Θέλει και ψυχική στήριξη.
2: Φυσικά, κυρίως από την οικογένεια και τους καθηγητές, τους οποίους έχεις και στο σχολείο και στο φροντιστήριο, οπουδήποτε.
0: Mm-hmm. Εσύ νιώθεις έτοιμη ή φοβάσαι?
2: Φοβάμαι λίγο, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Όμως παρόλα αυτά και παρόλη την προετοιμασία την οποία έκανες για το μέλλον σου, ασχολήθηκες και με αυτή την πρωτοβουλία που διεκπεραίωσε το σχολείο σου με πολύ κόπο.
2: Ναι.
0: Μαζί με τους καθηγητές σου. Τι αποκόμισες λοιπόν και μίλα μας για τη συγκεκριμένη εκδρομή.
2: Ναι, αυτό το ταξίδι ήταν ξεχωριστό. Πραγματικά με έκανε να εκτιμήσω πολύ περισσότερο τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας. Γιατί εκεί είδα ανθρώπους που αγωνίζονταν να διατηρήσουν τα στοιχεία της ελληνικής γλώσσας. Και εμείς όλα αυτά τα θεωρούμε δεδομένα.
0: Δεδομένα ή μερικές φορές μας είναι και παντελώς άγνωστα, διότι δεν είμαστε γνώστες, ναι. Καλοί γνώστες της ελληνικής γλώσσας, του συντακτικού, της ορθογραφίας, του τρόπου με τον οποίο εκφραζόμαστε.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Και αυτό σας αφορά ως νεότερη γενιά, γιατί θέλουμε να συνεχίσετε σωστά την ελληνική γλώσσα. Συμβαίνει αυτό?
2: Συμβαίνει...
0: Εκεί, εδώ?
2: Εδώ πολύ περισσότερο νομίζω.
0: Ναι, για πες μας.
2: Ναι, αυτό το ταξίδι.
0: Σε εξέπληξε το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να προσπαθούν να διατηρήσουν τη μία γλώσσα την οποία εσύ τη θεωρείς δεδομένη από την πρώτη μέρα που γεννήθηκες.
2: Ναι, με εξέπληξε θετικά, γιατί δεν είδα μόνο παιδιά τα οποία ήταν της ηλικίας μας. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην ηλικία των παππούδων μου. Ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστο που θέλουν ακόμα να το διατηρήσουν όλο αυτό και να μαθαίνουν ακόμα, ακόμα και σε αυτή την ηλικία δηλαδή.
0: Πιστεύεις ότι αυτό έχει να κάνει λίγο με το να θέλουν κάποιοι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας να διατηρήσουν παραδόσεις και πολιτισμούς που αυτή τη στιγμή θεωρούνται δευτερεύοντες λόγοι ή αιτίες για τις νεότερες γενιές του να συνεχιστούν, όπως είναι η γλώσσα, η θρησκεία, ο πολιτισμός, μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα που λέμε.
2: Ναι, ναι, ίσως θέλουν να το περάσουν στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, για να συνεχιστεί όλο αυτό, να μην χαθεί. Και...
0: Εσύ συνομίλησες με άτομα εκεί της ηλικίας σου, τα οποία μιλάνε την Γκρίκο.
2: Ναι, εκεί τα παιδιά μαθαίνουν. Υπάρχει και μάθημα στο σχολείο τους.
0: Το επισκεφθήκατε?
2: Ναι, το επισκεφτήκαμε.
0: Άρα συνομίλησες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς σου φάνηκε να βρίσκεσαι σε μια άλλη χώρα, αλλά να συναντάς παιδιά τα οποία προσπαθούν να μιλήσουν την ίδια γλώσσα με σένα?
2: Ήταν πολύ περίεργο, γιατί ήμουν σε μια άλλη χώρα και μπορούσαμε να...
0: Συνεννοηθείτε.
2: Ναι, μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Υπάρχουν διαφορές, αλλά νομίζω ότι οι ομοιότητες είναι περισσότερες.
0: Θα ξαναπήγαινες?
2: Θα ξαναπήγαινα σίγουρα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Άρα ήταν μια εμπειρία η οποία θα σου μείνει αξέχαστο από τα σχολικά σου χρόνια.
2: Θα μου μείνει σίγουρα αξέχαστο, τη θυμάμαι για πάντα.
0: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Έχουμε και τη Λουκία στο στούντιο. Καλημέρα, Λουκία.
3: Καλημέρα σας.
0: Μίλα μας λίγο πιο δυνατά.
3: Μ' ακούτε?
0: Σε ακούμε. Εσύ ακούς τον εαυτό σου?
3: Ναι, βέβαια.
0: Εσύ τι αποκόμισες από αυτή την εκπαιδευτική, να τη χαρακτηρίσω, εκδρομή, γιατί ουσιαστικά αυτό ήταν. Εκπαιδευτήκατε σε μία άλλη χώρα για σημαντικά... για τη γλώσσα της δικής σας.
3: Εγώ ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που πήρα από αυτό το ταξίδι ήταν η επαφή με τον πολιτισμό και τις παραδόσεις των ανθρώπων εκεί.
0: Οι οποίες διατηρούνται.
3: Ναι, φυσικά. Μάλιστα πήγαμε στο Μαρτιτιάνο και συμμετείχαμε σε ένα εργαστήριο μουσικής και χορού και μάθαμε τα βήματα της Πίτσικας, που είναι ένας παραδοσιακός χορός της περιοχής, η οποία έχει πάρα πολύ ένταση και ενέργεια.
0: Και η ελληνική επίσης, ε?
3: Ναι.
0: Αυτή που γνωρίζουμε, οι γνώριμοι σε εμάς, επομένως άλλος ένας λόγος που ταιριάζουμε.
3: Ναι. Και στη συνέχεια παρουσιάσαμε και εμείς τους δικούς μας ελληνικούς χορούς και ήταν πραγματικά πολύ όμορφο.
0: Εσείς χορέψατε?
3: Ναι.
0: Για πείτε μου, Λουκία, τι χορούς χορέψατε εσείς, εκτός από Καλαματιανό, που είμαι σίγουρη ότι θα ήταν το Α και το Ω.
3: Ναι, ναι. Χορέψαμε Καριώτικο.
0: Ναι.
3: Ναι, χορέψαμε Ζεμπέκικο. Χορέψαμε πολλά πράγματα.
0: Μπράβο, παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία. Να φανταστώ ότι σε αυτό συνέβαλαν και οι εκπαιδευτικοί.
3: Ναι, ήμασταν όλοι.
0: Οι οποίοι είναι εδώ.
3: Ναι, ήμασταν όλοι μαζί.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Διότι είναι και η δική μας παράδοση αυτό που κάνατε.
3: Ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Ναι. Να διατηρούμε και εμείς εδώ στη χώρα μας τις παραδόσεις. Να μην περιμένουμε να τις μαθαίνουν μόνο εκτός.
3: Ναι.
0: Συμφωνείτε?
3: Φυσικά.
0: Δηλαδή χορεύεις, θέλεις να μου πεις τώρα, και εκτός αυτής της εκδρομής, σε άλλες εκδηλώσεις αυτούς τους χορούς? Τι μουσική ακούς, Λουκία?
3: Εγώ ακούω τα πάντα.
0: Ναι.
3: Αλλά επειδή είμαι από χωριό, έχω μάθει από μικρή.
0: Μπράβο, από ποιο χωριό είσαι, κορίτσι?
3: Είμαι από τη Μάνη.
0: Μανιάτισα, μπράβο κορίτσι μου. Δηλαδή τώρα εδώ βάζουμε και σφραγίδα μεσηνιακή, της μεσηνιακής Μάνης. Από ποιο χωριό της Μάνης?
3: Είμαι από την Κατοχώρα Μιλέας.
0: Μπράβο κορίτσι μου, μπράβο κορίτσι μου. Εσύ, Ιωάννα? Ξέρεις παραδοσιακούς χορούς?
2: Ναι, εγώ πήγαινα και μικρότερη, πολλά χρόνια.
0: Για πες μας, ναι.
2: Πήγαινα νομίζω από τα 4.
0: Σου αρέσει λοιπόν, σου αρέσουν οι παραδοσιακοί μας χοροί, ναι. Η παραδοσιακή μουσική?
2: Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι, ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι κάθε παιδάκι, και όχι ακόμα από μικρή ηλικία, από όποια ηλικία θέλει.
0: Εδώ οι ενήλικες, όχι μόνο
2: φυσικά,
0: τα παιδιά.
2: Ναι. Να μάθει έστω δύο βασικά πράγματα, να έχει ένα στοιχείο από τον πολιτισμό του, από τη χώρα του.
0: Αν πήγαινε σε μία άλλη χώρα, mm-hmm. βρισκόσουν.
2: Ναι.
0: Και συζητούσες με πολίτες εκείνης της χώρας και τους έλεγες είμαι από την Ελλάδα και σου έλεγαν χόρεψέ μας ένα χορό. Πώς χορεύεται εκεί, ποιο θα επέλεγες?
2: Σίγουρα θα επέλεγα τον Καλαματιανό, γιατί είναι το Καλαμάτα.
0: Σωστή, σωστή. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω ότι χαλαρώσαμε και λίγο με αυτές τις ερωτήσεις, οπότε να περάσουμε λοιπόν πάλι τώρα στο επίμαχο θέμα. Λουκία, θέλεις να συμπληρώσεις κάτι για αυτή την εκπαιδευτική εκδρομή? Εσύ τι σου έκανε περισσότερο εντύπωση, τι σε ενθουσίασε και τι θα σου μείνει αξέχαστο στο μυαλουδάκι σου?
3: Ξέχασα και παρατήρησα κιόλας ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία σε πολλά πράγματα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Άγγελε, που με μαθαίνεις πώς γίνεται, με συγχωρείς, Λουκία, μία ραδιοφωνική εκπομπή. Ελπίζω ότι θα μου το κάνεις και ως εργασία.
4: Αμέ.
0: Εντάξει,
4: αμέ.
0: Με συγχωρείτε, αλλά εδώ εγώ ο Άγγελος είναι ο μαθητής μου στη δημοσιογραφία και μου έκανε λοιπόν το γεγονός της τράμπας, κάτι το οποίο θέλω να το δω στην πράξη, γιατί το έχει για εργασία της εξεταστικής του για να πάρει το πολυπόθετο εξιτήριο του τετάρτου τετραμήνου από τη σχολή. Επομένως, Άγγελε, ελπίζω αυτά να μου τα κάνεις και γραπτά. Εντάξει?
4: Αμέ.
0: Ευχαριστώ. Λουκία, συνεχίζουμε.
3: Ναι, υπήρχαν πάρα πολλά κοινά στοιχεία σε πολλά πράγματα και ειδικά στη μουσική παράδοση που έχουν. Και κατάλαβα ότι ο πολιτισμός μπορεί να ενώνει ανθρώπους, ακόμα και αν ζουν σε διαφορετικά μέρη.
0: Ένα κοινό όργανο που είδες ή που άκουσες ή που αντιλήφθηκε, χωρίς βοήθεια κοινού την επόμενη φορά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, εκτός από τον Ντέφι, εάν σου ήταν κάτι γνώριμο, κάτι που να σε συνέδεε με την ελληνική παραδοσιακή μουσική.
3: Ήτανε
0: ο ρυθμός, παραδείγματος χάρη, είναι και αυτό. Κλαρίνο, ας πούμε.
3: Όχι, όχι. Ήταν ο ρυθμός και τα βήματα επίσης.
0: Ναι.
3: Είχαν μια μεγάλη ομοιότητα με τα
0: ναι.
3: δικά μας.
0: Λόγω ταχύτητας.
3: Ναι, λόγω ταχύτητας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Τι ακολουθούμε, Λουκία? Σε ποια κατεύθυνση είμαστε?
3: Εγώ είμαι θεωρητική.
0: Επομένως...
4: Δικιά μας είναι. Κυρία Ταταρούνη, δικιά μας είναι.
0: Κυρία Ταταρούνη.
1: Ο Άγγελος ήταν μαθητής μου.
0: Αλήθεια, λοιπόν.
1: Σε όλο το Λύκειο.
0: Λοιπόν, σε όλο το Λύκειο δικό σας. Τώρα του βγάζω εγώ λίγο το λάδι. Οπότε είναι περιτριγυρισμένος και περικυκλωμένος από εκπαιδευτικούς οι οποίοι του έδωσαν όμως. Του έδωσαν, κυρία Ταταρούνη.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη ότι μας θυμάται με αγάπη πάντα.
0: Πάντα, πάντα σας θυμάται. Και φαντάζομαι λοιπόν, με αυτό το οποίο μετακινήσετε όλη τη βάση, για να φέρετε το μικρόφωνο κοντά, έτσι, μπράβο. Φαντάζομαι λοιπόν ότι αυτή η εμπειρία την οποία βίωσαν και οι μαθητές του έκτου γενικού λυκείου φέτος, πραγματοποιήθηκε πότε ακριβώς, κάτι που ξεχάσαμε να πούμε, αυτή η εκδρομή?
1: Πραγματοποιήθηκε μετά το Πάσχα, 21 Απριλίου συγκεκριμένα.
0: Έτσι,
1: το ταξίδι μας.
0: Ναι.
1: Μας είχε προσκαλέσει ο πολιτιστικός σύλλογος του Τζολίνο, το Εστέρνο Νότε. Είναι μια ομάδα νέων παιδιών, πολύ δημιουργικών, πολύ φιλόξενων, πολύ ταλαντούχων και με μεγάλη αγάπη για τη γλώσσα τους και τον πολιτισμό τους. Και αυτό το ταξίδι είχε συναρπαστικά κομμάτια. Πέρα από το διπορικό που πάντοτε το να πηγαίνεις και να βλέπεις έτσι καινούργια μέρη, έχει μια ομορφιά και χάρη πάντα. Τα παιδιά μας και εμείς ζήσαμε μοναδικές εμπειρίες. Θα αναφέρω την κορυφαία για μένα. Συμμετείχαμε σε μάθημα γκρίκο στο πνευματικό κέντρο του Δήμου του Τζολίνο, ζωντανά, με μαθητές του Ματία Μάνκο, ενός πολύ γνωστού μας προσώπου εδώ στην Καλαμάτα. Είναι μουσικός, είναι δάσκαλος γκρίκο στο Τζολίνο και θελοντικά τα απογεύματα προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε
0: παιδιά,
1: παιδιά και με μεγαλύτερα και παιδιά είναι, και ναι, πολύ μεγάλα παιδιά της περιοχής του, σε μια προσπάθεια η γλώσσα αυτή να κρατηθεί ζωντανή. Mm-hmm. Τα παιδιά, οπότε τα παιδιά μας και τα 22 μπήκαν στο μάθημα, σηκωθήκαν όρθια και θα σας πούνε και τα επόμενα. Συνομίλησαν με τους κατοίκους σε γκρίκο. Μάλιστα. Με τον Ματία Μεσολαβητή όπου χρειαζόταν. Και μπορώ να σας πω ότι συνονοήθηκαν άψογα. Γράψαμε, μάθαμε λέξεις, μάθαμε ορολογία. Πάντως ζήσαμε την συγκλονιστική εμπειρία να συνεννοούνται και να καταλαβαίνει ο ένας το τι λέει ο άλλος, μέσα από κοινό λεξιλόγιο, κοινές σημασίες και έννοιες. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, όπως φυσικά για μένα ήταν η καλύτερη και η πιο συναρπαστική. Και από εκεί και πέρα φυσικά και τα μαθήματα χορού, μουσικής που συμμετείχαμε την επόμενη μέρα, είχαν και αυτά την ομορφιά τους.
0: Και εδώ βάζω άνω τελεία, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πάντοτε περιορισμένος. Πρέπει να περάσω πάρα πολύ γρήγορα σε διαφημιστικά μηνύματα για να μπει και η υπόλοιπη ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω και τις τρεις σας, τις κυρίες, οι οποίες μας έβαλαν, μας δημιούργησαν ακόμη και σε εμάς που δεν έχουμε επισκεφθεί υπέροχες εικόνες από τη συγκεκριμένη περιοχή και την εμπειρία που είχατε. Θα πρέπει όμως να δώσω το λόγο και στους υπόλοιπους που βρίσκονται έξω. Επομένως σας ευχαριστώ πολύ και τις τρεις και περνάμε σε διαφημίσεις.
5: Χορηγός εκπομπής.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
10: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
10: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
11: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης, είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
12: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
11: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή.

Δημοτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Πρωινή καρφίτσα τρίτο μέρος. Εδώ είμαστε με τη δεύτερη ομάδα του έκτου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Γουρνά, σταθμός κανάλι 1 Καλαμάτας, εκπομπή Πρωινή καρφίτσα. Έχω στο ραδιοθάλαμο δύο παλικάρια, δύο ραδιοθάλαμος, δύο παλικάρια, τη Νίκη και φυσικά τη διευθύντρια του έκτου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας, την κυρία Χαρά Κιουρί, την οποία υποδέχομαι και πάλι
1: καλημέρα.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς ήλθατε αυτή τη φορά με αυτή την εξαιρετική
1: καλώς
0: εμπειρία.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Η κύριη είναι ο...
2: Ο
0: Παύλος και ο...
3: Και ο Κωνσταντίνος.
0: Και ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, είναι και η Νίκη. Νίκη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τρία παιδιά, κυρία Κιουρί, τα οποία και αυτά της Δευτέρας Λυκείου και οι τρεις.
1: Ναι, ναι, Δευτέρα Λυκείου. Ναι.
0: Δευτέρα Λυκείου, λοιπόν, που συμμετείχαν και αυτά σε αυτή την εκπαιδευτική, εξαιρετική εκδρομή στη Νότια Ιταλία. Να πιω λίγο νερό τώρα που ήρθε, γιατί είναι αγχωμένα τα παιδιά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την κυρία Κιουρί. Εντάξει, μέχρι να μπείτε κι εσείς έτσι στο πνεύμα. Μου επιτρέπεις φυσικά τον ελληνικό.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται, ναι.
0: Χαρά μου, τι ήταν αυτό το οποίο πιστεύεις ότι πρέπει να διατηρήσουν στο μυαλό τους τα παιδιά τα οποία επισκέφθηκαν την Νότια Ιταλία? Μιλάω ως εκπαιδευτικός. Τι πιστεύεις ότι καλό είναι να τα συμπορεύσεις στην πορεία της ζωής τους αυτή η μοναδική εμπειρία που έζησαν μαζί σας?
1: Ναι, όντως ήταν μια μοναδική εμπειρία. Να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Πρώτα απ' όλα να πούμε και να ευχαριστήσουμε πολύ και την κυρία Γιαννιώτη Κατερίνα που δούλευε στη γραμματεία του σχολείου και είχε αυτή την ωραία ιδέα, την αρχική. Την υλοποίηση βέβαια την έκανε η κυρία Ταταρούν, η οποία δούλεψε πάρα πολύ το θέμα, με τη βοήθεια και της κυρίας Ψυχογιοπούλου, που ήταν πάντα στο πλευρό μας και μας βοήθησε σε όλες τις πτυχές του προγράμματος. Ήταν μαζί μας και στο ταξίδι, με αποφασιστικό ρόλο. Και να πω ότι και εγώ ακόμα κάποια πράγματα τα είχα αρχικά θολά στο μυαλό μου και ξεκαθαρίστηκαν με έναν τρόπο καταπληκτικό. Δουλέψαμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για να συγκεντρώσουμε και χορηγίες, γιατί χωρίς κάποιες χορηγίες δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Μας βοήθησε δηλαδή η Μητρόπολη, θα έχουμε... το Ίδρυμα Καρέλια, το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Μαρτίνου και θα βγάλουμε και κάποιο έντυπο από όλα αυτά, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να μείνει κάτι από όλα αυτά. Είναι μια ιστορία πολύ μακρινή, είπε πριν και η κυρία Ταταρούνη. Οι άνθρωποι αυτοί αγωνίζονται πραγματικά, είναι συγκινητικό αυτό. Προσωπικά εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ και μου έδωσε ένα κίνητρο να συνεχίσω να μιλάω για αυτό το πράγμα και να μπορέσουμε δηλαδή να συνεχίσουμε και τον αγώνα μας για να εκδώσουμε και το έντυπο. Το πόσο έντυπο, αγώνα κάνουν...
0: Έντυπο?
1: Ναι, θα το βγάλουμε τώρα.
0: Τι έντυπο?
1: Θα είναι...
0: Τύπου εφημερίδα.
1: Σαν βιβλιαράκι.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα περιέχει όλη αυτή την ιστορία σε σχέση με την Κρίκο, το ταξίδι μας, τις εντυπώσεις των παιδιών, ποίηματα που έχουν γράψει και κάποια θα σας τα διαβάσουν και τώρα.
0: Τέλεια.
1: Είναι λοιπόν πολύ συγκινητική όλη αυτή η ιστορία, γιατί έρχεται από πάρα πολύ μακριά.
0: Ναι.
1: Και

0: Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μετά το σχίσμα των εκκλησιών, γιατί οι άνθρωποι αυτοί μιλούσαν ελληνικά μέχρι περίπου δηλαδή το 1100, μεγάλες κοινότητες ελληνόφωνες, έγινε μια τεράστια προσπάθεια από την Καθολική Εκκλησία, να τα λέμε και αυτά, να αντικατασταθούν οι ιερείς που γνώριζαν τα ελληνικά με Λατίνους.
1: Και που βοηθούσαν προφανώς.
0: Λατίνους, ναι, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν αμόρφωτοι αυτοί που μιλούσαν τα ελληνικά και τους έκαναν να ντρέπονται για τα ελληνικά που μιλάνε. Και μάλιστα...
1: Αυτά σας τα εξέφρασαν άνθρωποι οι οποίοι τη στιγμή ζουν εκεί.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μιλούσαν δηλαδή ελληνικά μόνο στο σπίτι τους και μόνο όταν θέλαν να πούν κάτι που δεν θέλαν να το καταλάβουν άλλοι.
1: Στον κοινωνικό τους περίγυρο, δηλαδή στην καθημερινότητά τους εκτός του σπιτιού.
0: Ναι, και μάλιστα έχουμε το τελευταίο δηλαδή με ποιος είχε απαγορεύσει να μιλούν ελληνικά και μάλιστα με θανατική ποινή. Επομένως, ο αγώνας αυτός που κάνουν για τη γλώσσα δεν είναι κάτι το απλό. Δεν είναι folklore. Είναι δηλαδή ένας αγώνας να μπορούν οι άνθρωποι να είναι συνδεδεμένοι με τις ρίζες τους.
1: Με την παράδοσή
0: τους. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να έχουμε μια θέση σε αυτόν τον κόσμο. Αυτή η θέση σχετίζεται άμεσα με την προέλευσή μας και με τις ρίζες μας. Δεν είναι τυχαίο το ότι όταν φτάνουμε σε μια ηλικία αρχίζουμε να ψάχνουμε από πού προερχόμαστε, πού ήταν οι προγονείς μας, με τι ασχολιόταν. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Υπήρξαν έτσι, σας είπαν εκεί κάτι και την ιστορία τους. Ναι, κάποια βεβαίως, που σας έμεινε έτσι, που ήταν πολύ χαρακτηριστική, θέλετε να μας τη μεταφέρετε.
0: Χαρακτηριστικό είναι αυτό που...
1: Υπήρξε κάποιος που βίωσε έντονα την απαγόρευση της χρήσης από αυτούς με τους οποίους συνομιλήσατε.
0: Αυτό είναι αλήθεια ότι εκ των υστέρων το καταλάβαμε και δεν... Μπορούμε όμως να ξανάρθουμε σε επαφή και να ζητήσουμε κάποιες ιστορίες.
1: Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και καταγεγραμμένες κάπου όλες αυτές οι ιστορίες.
0: Είναι δύσκολο γιατί η γλώσσα αυτή δεν γραφόταν. Και όταν σε κάποια φάση αποφάσισαν να αντιγράψουν, την γράφαν με το λατινικό αλφάβητο. Οπότε αυτό έχει δημιουργήσει κάποιες δυσκολίες. Εμείς βέβαια θέλουμε να βάλουμε το λιθαράκι μας όλο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και χρειάζεται να ευαισθητοποιήσουμε την ελληνική κοινωνία, το ελληνικό κοινοβούλιο,
1: το
0: ίσως και το ευρωπαϊκό, γιατί πριν κάποια χρόνια, ενώ υπήρχε έδρα ελληνικών στο Λέτσε, στο Πανεπιστήμιο του Λέτσε, καταργήθηκε, χωρίς να υπάρξει κάποια κίνηση από την ελληνική πολιτεία.
1: Και την εκκλησία πρέπει να την βάλουμε.
0: Και την εκκλησία οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
1: Γιατί είναι κάτι το οποίο συνδέεται. Έχει άμεση σύνδεση.
0: Συνδέεται.
1: Δηλαδή, μεταξύ των δύο χωρών, λαών, χαρακτηρίστε το όπως θέλετε τώρα, μιας που ζουν σε άλλη χώρα από εμάς.
0: Ναι.
1: Έχει άμεση σύνδεση, ακόμη και αυτό.
0: Ας μιλήσουν όμως και τα παιδιά, να δώσουμε
1: βεβαίως
0: χρόνο και στα
1: να
0: παιδιά.
1: Να μας πούν τις εμπειρίες τους. Κωνσταντίνε, Παύλο, είπαμε, θυμάμαι σωστά. Ποιος από τους δύο θέλει?
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Θα μιλήσω. Στο τέλος, γιατί έχει το μεγαλύτερο άγχος. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, μίλησε μας για την εμπειρία σου.
2: Ήταν πολύ ωραία εμπειρία.
1: Θα ξαναπήγαινες?
2: Ναι.
1: Θα διατηρήσεις επαφή με παιδιά τα οποία γνώρισες εκεί, έστω και μέσω των social media και τα λοιπά, τα οποία και εσείς ως γενιά χρησιμοποιείτε πολύ πιο καλά από ότι εμείς οι μεγαλύτερες γενιές. Έχετε διατηρήσει δηλαδή?
2: Ναι. Με μερικά παιδιά, ναι.
1: Μπράβο. Για πες μας λοιπόν.
2: Πολύ ωραία εμπειρία, πολύ ωραία... Μας συμπεριφερθήκαν και εκεί πέρα τα χωριά. Στα χωριά ήταν πολύ ωραία, δηλαδή.
1: Οι κάτοικοι γενικώς,
2: ναι. Μέχρι πριν ξεκινήσουμε το πρόγραμμα, γνώρισα θεωρητικά τη Μεγάλη Ελλάδα. Αλλά όταν βρέθηκα εκεί, κατάλαβα πραγματικά τι σημαίνει αυτό ιστορικά. Επισκεφτήκαμε χωριά όπου οι κάτοικοι κρατούν ζωντανά στοιχεία της ελληνικής παρουσίας που υπάρχει εκεί εδώ και αιώνες. Επίσης, μέσα από τις ξεναγήσεις και τις συζητήσεις με τους ντόπιους, μάθαμε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ώστε να διατηρήσουν τη γλώσσα και τις παραδόσεις.

0: τους. Αυτό με έκανε να δω την ιστορία πιο ζωντανά και ανθρώπινα. Mm-hmm. Ένιωσα υπερηφάνεια που είμαι που ο ελληνικός πολιτισμός άφησε τόσο ισχυρό αποτύπωμα, αλλά και θαυμασμό για αυτούς τους ανθρώπους που συνεχίζουν να διαφυλάζουν την ταυτότητά τους.
1: Συνομίλησες λοιπόν μαζί τους. Συνομίλησες στην διάλεκτο γκρίκο.
0: Σχεδόν. Ναι, σχεδόν. Έτσι, όσο μπορούσα.
1: Όσο μπορούσες να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Χόρεψες και παραδοσιακούς χορούς εκεί.
0: Ναι.
2: Πίτσικα-πίτσικα. Η ταραντέλα, πίτσικα-πίτσικα. Ναι. Είναι η ταραντέλα ουσιαστικά.
1: Ναι. Ποίημα εσύ έγραψες, είπες.
0: Ναι, έχω γράψει.
1: Για πες μας.
0: Αυτό το ποίημα είναι από ένα μαθητή της τάξης μου, δεν είναι δικό μου.
1: Ναι, της Δευτέρας Λυκείου.
0: Της Δευτέρας Λυκείου.
1: Του 6ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας, ναι.
0: Στα στενά του νότου, εκεί που ο ήλιος γέρνει αργά και η πέτρα φυλάει μνήμες, παλιές σαν προσευχή, αντυχεί μια γλώσσα ξεχασμένη, μια ζωντανή. Μα ζωντανή. Σαν ρίζα βαθιά που στους αιώνες δεν λύγησε ποτέ. Στα χωριά που μιλούν γκρίκο, με την καρδιά, οι λέξεις στάζουν ιστορία και φως μεσογειακό. Ψήθυρος της Ελλάδας μέσα στην αγκαλιά της Ιταλίας. Σαν δύο κύματα που σμίγουν στις γλώσσες τον αφρό. Μας άνοιξαν πόρτες και αγκαλιές δίχως ερωτήματα. Μας κέρασαν πίτσα, χαμόγελο και ζεστασιά αληθινή. Εκεί που η φιλοξενία καταργεί τα σύνορα. Ανάμεσα σε ανθρώπους που θυμούνται ακόμα να αγαπούν.
1: Συγχαρητήρια και στο μαθητή και σε σένα που το...
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έβγαλες με αυτό το συνέστημα. Σας άρεσε η πίτσα, παιδιά, εκεί? Μιας που αναφέρθηκες και που θεωρητικά δεν έχει καμία... Έχει τεράστια διαφορά με αυτό που έχουμε συνηθίσει εμείς εδώ.
0: Καμία
1: να
0: σχέση.
1: Τρώμε ως πίτσα, έτσι. Να. Εμείς είμαστε λίγο πιο αμερικανάκια, νομίζω. Έχουμε πιο αμερικανική επιρροή στο φαγητό της πίτσας από της ιταλικής.
0: Δεν ωραία ήταν. Εντάξει.
1: Έτσι και έτσι. Δεν σε βλέπω να το λες και πολύ θερμά.
0: Δεν ήταν στις γεύσεις μας, εντάξει, ήταν πολύ διαφορετικά.
1: Για πες, είχε ατζούγες?
0: Όχι.
1: Τι είχε πάνω?
0: Δεν δοκίμασα ματζούγες εγώ.
1: Εσύ με τι δοκίμασες?
0: Με τυρί και
1: ντομάτι. Πες μου κάτι, είδες κάτι που το βλέπεις και στο σπίτι σου και στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία γενικώς ως προϊόν, που το είδες διαφορετικό εκεί και σου έκανε εντύπωση? Θυμάσαι κάτι διαφορετικό που να σου έκανε, που να υπάρχει διαφορά μεταξύ των
0: δύο? Οι εκκλησίες ήταν πολύ διαφορετικές.
1: Για πες μου.
0: Αρχιτεκτονικά.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλες εκκλησίες.
1: Κάτι που εδώ δεν ισχύει, έτσι. Έχουμε και τα εκκλησάκια μας.
0: Ναι.
1: Παύλο, τη δική σου εμπειρία σε παρακαλώ πολύ.
3: Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Αξέχαστες στιγμές. Με πολλές αναμνήσεις.
1: Πόσες μέρες καθίσατε εκεί?
3: Στην Ιταλία καθίσαμε γύρω στις 4.
1: Ναι, γιατί και 2 είναι το ταξίδι, νομίζω, έτσι δεν είναι? Ναι.
3: Οι άνθρωποι μας συμπεριφέρθηκαν πολύ ωραία. Νιώσαμε πολύ οικεία.
1: Έχεις ξαναβγεί στο εξωτερικό?
3: Άλλη μια φορά.
1: Άλλη μια φορά.
3: Ιταλία πάλι.
1: Ιταλία έχεις πάει. Σου άρεσε η νότια Ιταλία ή το πρώτο μέρος που είχες πάει πιο πολύ? Είχες πάει σε πιο κοσμικό μέρος την πρώτη φορά?
3: Όχι.
1: Όχι.
3: Όχι.
1: Όχι.
3: Ήταν πολύ ωραία η Νότια Ιταλία. Ήτανε...
1: Σου άρεσε?
3: Ναι, ήταν.
1: Σου θύμισε και λίγο Ελλάδα?
3: Θύμισε λίγο, ναι.
1: Mm-hmm. Για πες μας λοιπόν για την εμπειρία σου. Συνέχισε. Είπες εσύ ποίημα? Συμμετείχες στους χορούς?
3: Εγώ προσπάθησα.
1: Δεν πειράζει. Οκ. Ούτε στους ελληνικούς δεν τα κατάφερες που παρουσιάσατε?
3: Στους ελληνικούς χορούς.
1: Στο Καλαματιανό δηλαδή το πήγες καλά, γιατί είσαι Καλαματιανός. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Κάτι που είναι άγνωστο, και εγώ αν με έβαζες να χορέψω τους δικούς τους χορούς, δεν είμαι σίγουρη ότι θα τα κατάφερνα. Αλλά στο Καλαματιανό θα ήμουν πρώτη. Τι κατεύθυνση είσαι, Παύλο?
3: Θετική.
1: Θετική με μαθηματικά ή με βιολογία?
3: Μαθηματικά.
1: Με μαθηματικά.
3: Ναι.
1: Τι θέλεις να γίνεις, παιδί μου? Τι θέλεις να ακολουθήσεις?
3: Ιδανικά θα ήθελα να πάω σε ΙΕΚ.
1: Ναι.
3: Ηλεκτρολογικά θα ήθελα να ακολουθήσω.
1: Μπράβο σου. Έχουμε είναι μια τέχνη να τη χαρακτηρίσω, είναι μια σπουδή. Βεβαίως. Και μπράβο σου. Και μπράβο σου. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις κάτι άλλο για την εκδρομή ή θέλεις να περάσω στη Νίκη? Ό,τι θέλεις. Η Νίκη λέει μίλα, σε παρακαλώ πολύ, μίλα. Οι προορισμοί, για πες μας.
3: Θυμίζαν πολύ Ελλάδα. Mm-hmm. Και κρατούν αναμνήσεις εφόρου ζωής, πιστεύω. Mm-hmm.
1: Θα ξαναπάς?
3: Πολύ πιθανό, πιστεύω. Ναι, μ' άρεσε αρκετά.
1: Εσύ γνώρισες εκεί παιδιά τα οποία...
3: Γνώρισα, ναι. Mm-hmm. Και κράτησα επαφές με αρκετά παιδιά.
1: Μπράβο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Ναι.
1: Σε ποια γλώσσα μιλάτε όταν μιλάτε μέσω των social, στα αγγλικά?
3: Στα αγγλικά, ναι.
1: Στα αγγλικά. Είναι και γι' αυτά πιο οικία, νομίζω, ως γλώσσα αυτή τη στιγμή. Είδατε κάποιες διαφορές, ας πούμε, σε παιδιά της ηλικίας σας εδώ, σε σύγκριση με τον τρόπο τον οποίο ζουν τα παιδιά της ηλικίας σας εκεί? Ως Εντάξει. πολιτισμό, ως τον τρόπο που μετακινούνται, τη χώρα την οποία ζουν, πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα? Πιστεύετε ότι είναι καλύτερα εκεί από ότι είναι στην πόλη σας, ας πούμε?
3: Δεν είναι πολύ διαφορετικά. Mm-hmm. Εντάξει, το μόνο διαφορετικό, η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο κόσμος εκεί μένει πολύ λιγότερο έξω. Mm-hmm. Ότι τα μαγαζιά κλείνουν πιο νωρίς.
1: Περιορισμένοι λοιπόν, ναι.
3: Mm-hmm. Καμία σχέση με την Ελλάδα δηλαδή.
1: Ελλάδα, αλλά... χώρα του φωτός δηλαδή, θα μου πεις τώρα, θα μου τη χαρακτηρίσεις? Ότι ζούμε στη γη της επαγγελίας με την έννοια ότι υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία στα χρονικά, στο πώς εσείς σε αυτή την ηλικία μπορείτε να είστε έξω.
3: Κυρίως στη νυχτερινή ζωή, mm-hmm. εκεί πέρα είναι πιο περιορισμένα.
1: Mm-hmm. Δεν είναι απαραίτητα κακό, θα μου επιτρέψεις να πω αυτό, γιατί εδώ είμαστε πολύ χαρά. Τι λες και εσύ?
2: Δηλαδή, ναι,
1: παιδιά,
2: ναι,
1: δεν
2: υπάρχει.
1: Είναι κακό να έχουν έτσι ναι. κάποιο όριο, αλλά από την
2: εντάξει,
1: άλλη...
2: κάπου ίσως να έχουμε ξεφύγει κι εμείς, αλλά
1: έχουμε,
2: είναι ωραία και η νυχτερινή ζωή. Εντάξει.
1: Είναι ωραία, αλλά έχουν
2: είναι
1: μπροστά
2: ωραία.
1: Χρόνια ναι. να αντιζήσουν,
2: εννοείται,
1: να ενηλικιωθούν, ναι. που λέμε κτλ.
2: Κάθε αλλά, πράγμα και... έχει πολλές πλευρές.
1: Πάρα πολλές πλευρές. Έχει τα θετικά ναι. του, έχει και τα αρνητικά του. Θα πήγαινες να ζήσεις εκεί τώρα?
3: Μόνιμα.
1: Ναι.
3: Όχι.
1: Όχι, ε.
3: Όχι.
1: Προτιμάς να μείνεις εδώ?
3: Προτιμάω Ελλάδα, ναι.
1: Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αν τώρα τα πράγματα όμως δεν σου βγουν όπως θέλεις, τις σπουδές ή οτιδήποτε, θα επέλεγες το εξωτερικό για να σπουδάσεις ή θα έμενες στη χώρα σου?
3: Το εξωτερικό, ναι, θα το επέλεγαν. Δεν ξέρω για Ιταλία.
1: Όχι, γενικώς.
3: Γενικά,
1: το
3: ναι.
1: εξωτερικό.
3: Ναι.
1: Ωραία. Νίκη, ήρθε η σειρά σου, δεν την κλείτωσες. Όσο και να προσπαθούσες. Καταρχάς πες μας εσύ τι κατεύθυνση είσαι.
4: Και εγώ θεωρητική είμαι.
1: Άρα λοιπόν είσαι σε θεωρητική με μαθηματικά?
2: Όχι,
1: εσύ είσαι
2: θεωρητική με ανθρωπιστικό. Ναι, φιλολογικά. Ναι.
1: Φιλολογικά
2: ναι.
1: λοιπόν
2: δικιά
1: και
2: σας.
1: Γλώσσα λοιπόν. Άρα είσαι στο αντικείμενο της συζήτησής μας όσον αφορά τη γλώσσα. Τι σου έκανε εντύπωση? Κάνεις λατινικά. Βρήκες
4: ναι.
1: κοινά πολλά.
4: Είχε κοινές λέξεις η γλώσσα γκρίκο. Και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήρθαμε σε επαφή με τη γλώσσα, με τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να διατηρήσουν. Ήταν λίγο συγκινητικό όλο αυτό.
1: Η φιλόλογός σου μας είπε ότι σηκώθηκες εσύ
4: ναι,
1: μέσα.
4: Μίλησα.
1: Σε... Για πες μας.
4: Μαζί με άλλο ένα μαθητή της Δευτέρας Λυκείου.
1: Ναι.
4: Προσπαθήσαμε να συνονιθούμε τα απλά πράγματα.
1: Λογικό.
4: Αλλά ναι. βγάλαμε άκρη. Δηλαδή
1: βγάλατε.
4: Μπορούσαμε να συνονιθούμε κάπως.
1: Σου άρεσε σαν εμπειρία αυτό?
2: Και ο Ματίας, συγγνώμη που παρεμβαίνω, ναι, και ο Ματίας, ο άνθρωπος αυτός που δίνει πολύ χρόνο από τη ζωή του για αυτή την υπόθεση, μας έλεγε ότι οι άνθρωποι τον ρωτούσαν τώρα που θα έρθουν οι Έλληνες, θα μπορούμε να συνεννοηθούμε μαζί τους. Και γι' αυτό έκανε αυτό το...
1: Ναι, ναι. Έτσι. Σαν εμπειρία, Νίκη, θα ξαναπήγαινες?
4: Σίγουρα.
1: Διατήρησες επαφή με άτομα
4: ναι.
1: από εκεί?
4: Ναι, με πολλά παιδιά. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, είχα πάρα πολύ καλή παρέα. Θέλω να ευχαριστήσω και πολύ τις καθηγήτριές μου για τον αγώνα που έδωσαν προκειμένου να μας δώσουν αυτή την ευκαιρία.
1: Ισχύει αυτό, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Είναι ενέργειες τις οποίες είναι εμπειρίες, μάλλον θα πω, ζωής στην ηλικία που βρίσκεστε, και είστε πάρα πολύ τυχεροί μαθητές που έχετε αυτές τις καθηγήτριες και έκαναν αυτή την προσπάθεια και μπόρεσαν και υλοποίησαν αυτό το ταξίδι. Δεν είναι εύκολο.
4: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι εύκολο και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Mm-hmm. Για πες μας, αν σου ζητούσε ένας μαθητής από εκεί να τον φιλοξενήσει στην πόλη για να έρθει και να δει και αυτός πιο καλά την περιοχή.
2: Τη δική μας κουλτούρα.
1: Τη δική μας, ναι, κουλτούρα ή παράδοση. Θα το δεχόσουν, θα το
4: Εννοείται. Mm-hmm. Εννοείται. Θα προσπαθούσα να το κάνω να νιώσει οικία όπως νιώσαμε κι εμείς. Mm-hmm. Να του δείξω όσα περισσότερα μπορώ.
1: Σωστό.
4: Γιατί έχουμε πάρα πολλά αξιοθέατα στην Καλαμάτα και πολλούς χώρους τους οποίους αξίζει κάποιος να δει.
1: Και κοινό πολιτισμό, από ό,τι φαίνεται. Εκτός από την κοινή γλώσσα, έχουμε και άλλα κοινά. Εσένα η πίτσα σου άρεσε?
4: Όχι, ούτε εμένα μου άρεσε.
1: Χαρά, νομίζω πως τα παιδιά εκεί είδαν διαφορετικά την πίτσα από ό,τι την έχουν δει στη... κάτι άλλο που σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ο Κωνσταντίνος μας είπε για τις εκκλησίες.
4: Ναι, εννοείται, οι εκκλησίες ήταν πανέμορφες. Mm-hmm. Και...
1: έχουν μέσα τις αγιογραφίες, εγώ δεν έχω πάει, οπότε έχω δικαίωμα να έχω απορίες, έτσι δεν είναι? Έχουν μέσα τις αγιογραφίες, δηλαδή εικόνες εσωτερικά. Είναι όπως τις δικές μας εκκλησίες.
2: Είναι άλλη τεχνοτροπία.
4: Εικόνες δεν έχουν, αλλά έχουν πολλές εικονογραφίες.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι σαν εργαζογραφικές.
1: Ναι.
2: Έχουν και γάλματα ψηφιδωτά. Ναι.
1: Έτσι, καμία σχέση.
2: Στο Ότραντο είδαμε ένα υπέροχο ψηφιδωτό, το οποίο είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Και έχει ανάμεικτα στοιχεία, όχι μόνο θρησκευτικά. Είχε το Μεγαλέξανδρο, είχε...
1: Και ιστορικού χαρακτήρα.
2: Και ιστορικού, ναι. Και το άλλο είναι ότι στις εκκλησίες μερικές φορές είναι το too much. Δηλαδή πολλά γάλματα, χρυσά, λουλούδια, κουρτινάκια, διάφορα τέτοια που είναι...
1: Η κουλτούρα η πιο...
2: Δεν είναι το
1: ναι,
2: η βυζαντινή... Το
1: ναι.
2: Η χαμηλών τόνων, γιατί είναι άλλη τεχνοτροπία της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
1: Σε σύγκριση εννοείς με την Καθολική και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται. Κάτι άλλο, Νίκη, που θα ήθελες να μας πεις... που σου έκανε εντύπωση, που εσύ θα ήθελες να ξαναπάς ούτως ώστε να του αφιερώσεις περισσότερο χρόνο και να μάθεις περισσότερα πράγματα σε αυτό?
4: Να δω καλύτερα τις πόλεις και τα χωριά που πήγαμε, να αφιερώσω δηλαδή περισσότερο χρόνο.
1: Σίγουρα, γιατί δεν είναι πολύς ο χρόνος τον οποίο, οπότε θα ήθελες να τους διαθέσεις.
4: Ναι.
1: Άρα λοιπόν το κρατάς στο πίσω μέρος του μυαλού σου.
4: Ναι, θα ήθελα να ξαναπάω.
1: Μάλιστα.
2: Η Νίκη συγκινήθηκε πολύ από τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που προσπάθησαν εκεί να μιλήσουν και τους, τους αντιμετώπισε με μια πολύ μεγάλη τρυφερότητα. Είναι τα αισθήματά της πολύ όμορφα.
1: Νίκη, συνέκρινες γιαγιά, παππού?
4: Ήταν ένας συγκεκριμένος παππούς.
1: Για πες.
4: Που μου θύμισε πάρα πολύ το δικό μου τον παππού. Οπότε μου βγήκε μια τρυφερότητα παραπάνω. Αλλά εννοείται με όλους συνέβη αυτό, όχι μόνο με το συγκεκριμένο. Έχω γενικά μια δυναμία στους μεγαλύτερους.
1: Μπράβο.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση. Ναι, μου έκανε εντύπωση στο τέλος μια κυρία που τα δυο της τα παιδιά είναι εκεί στο κέντρο και βοηθάνε. Όταν μας αποχαιρετούσαν, μας φιλοξένησαν το βράδυ και όπως είπαμε εκεί φάγαμε την πίτσα και τραγουδήσαμε τα τραγούδια τους. Έβγαλε από το χέρι της ένα βραχιόλι και μου το πέρασε έτσι σαν δώρο. Ήταν πολύ τρυφερή κίνηση. Οι άνθρωποι αυτοί...
1: Ελληνική όμως θα την έλεγα, και εμείς είμαστε πολύ φιλόξενοι.
2: Ναι, είμαστε.
1: Μοιραζόμαστε. Ή αν θέλεις μοιραζόμαστε.
2: Βρίσκουμε τις αδελφές ψυχές μας εκεί. Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Και ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ότι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να κρατήσουν τη γλώσσα, τη μουσική, τις παραδόσεις τους. Και εμείς σαν ελληνική κοινωνία χρειάζεται να τους στηρίξουμε με όλους τους τρόπους που μπορούμε. Και τους πολιτιστικούς και τους συναισθηματικούς και τους πολιτικούς.
1: Βέβαια, αυτό που λες αφορά και ανώτερους φορείς από τους απλούς.
2: Για μας σαν σχολείο ήταν αυτό το κίνητρο, να μάθει η νέα γενιά το τι υπάρχει και από εκεί και πέρα να το μεταδώσουν και στις επόμενες γενιές για να μπορέσει να υπάρξει κάποια συνέχεια.
1: Κλείνουμε με την τελευταία μου ερώτηση. Θα προσπαθήσεις, Χαρά, να ξαναπάς με τους με μαθητές των επόμενων ετών ξανά στη συγκεκριμένη περιοχή?
2: Πρέπει να ξεχάσω πρώτα την κούραση που πέρασα. Πρέπει να είναι ικανό διάστημα να ξεχάσω την κούραση και μετά αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει.
2: Ναι, αξίζει τον κόπο
1: για τα
2: γιατί
1: μας, έτσι.
2: Αυτά είναι ταξίδια ζωής. Δεν είναι απλά ότι πας σαν τουρίστας.
1: Σωστά.
2: Είναι ταξίδια ζωής. Είναι με πραγματικό προορισμό και με αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εσάς γιατί και ο χρόνος πέρασε.
2: Πολύ.
1: Εύχομαι να ξαναζήσετε τέτοιου είδους εμπειρίες και να θυμάστε ότι υπήρξαν στα σχολικά χρόνια άνθρωποι οι οποίοι σας πρόσφεραν αυτή την εμπειρία ζωής για να δείτε ότι υπάρχουν παντού Έλληνες, Ελλάδα και είναι μία λυσίδα και κρίκος όπου και αν πας η Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ.
0: Εμείς
1: παιδιά σας ευχαριστώ πολύ. Νίκη, θα μου πεις γεια. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
5: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
11: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
13: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
14: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
15: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
15: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
14: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
15: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
14: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
15: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
13: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: What have we here, buddy? Mysterious scribblings?
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, τέταρτο ημίωρο, Volcanoes Farm, και έρχεται τις αναλήψεις και πρέπει να πάρουμε την εξαιρετική μας γουρνοπούλα από το Volcanoes Farm, Φαρών 150 στην πόλη της Καλαμάτας, κανάλι 1, 94 και 8, πρωινή καρφίτσα, χαιρετούσα τα παιδιά, μια εξαιρετική στιγμή ζήσαμε σήμερα με τους μαθητές της Δευτέρας Λυκείου του 6ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας, αλλά και τις καθηγήτριές τους. Βάζω τραγούδι γιατί δεν έχω επικοινωνήσει με Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά και έχω μείνει να αιωρούμε για το ποιος θα μας μιλήσει σήμερα, Άγγελε. Πάμε. Άμα θέλει.
2: Φύγαμε.
1: Άμα θέλει, έτσι. Άμα θέλει. Στο αφιερώνω.
2: Thank you.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Αφού λοιπόν ακούσαμε και το χορηγό, αφού ακούσαμε και το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα να μας λέει για τα τερατάκια της τσέπης, ήρθε η ώρα να ακούσουμε και τον Γιώργο Γεωργιάδη από τον Ελλάδα 943 που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και φυσικά του λέω μια τεράστια καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, μια δύσκολη μέρα με τις 2-17χρονες και εκεί να την δεύτερη τουλάχιστον να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Αλλά όταν συμβαίνουν αυτά πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε λίγο.
3: Πολύ.
4: Εφόσον δεν ψάχνουμε πριν να προλάβουμε, ας ψάχνουμε τα συμβαίνουν. Είναι τυχαίο ότι είναι 17 χρονών. Είναι τυχαίο ότι πριν λίγο καιρό είχαμε 2 17 χρονών, η μία ευτυχώς επέζησε στον αισθμό της Κορίνθου. Είναι η περίοδος των εξετάσεων.
3: Mm-hmm. Της πίεσης για τους εφήβους.
4: Ακριβώς. Πίεσης που ασκεί η πολιτεία μας. Πίεσεις που ασκούν οι γονείς, εμείς πάνω απ' όλα.
3: Φταίμε.
4: Πίεση που νιώθουν τα παιδιά με μία εξεταστική περίοδο, δηλαδή ότι σε 3 ώρες κρίνουν το ολόκληρη τους η ζωή. Έλεος πια, κυρία Κεραμέως. Που εσείς κάνατε όλες τις αλλαγές ως υπουργός. Αυτό το πράγμα που δεν συμβαίνει πουθενά στην Ευρώπη.
3: Πριν σε βγάλω στον αέρα, είχα στο στούντιο, το Ραδιοθάλαμο 2, 6 μαθητές της Δευτέρας Λυκείου του 6ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας. Η αρχική μου ερώτηση ήταν πόσο αγχωμένοι νιώθετε με το σύστημα το οποίο καλείστε να διαγωνιστείτε για το μέλλον σας. Αν το φοβάστε και αν σας αγχώνει. Η απάντηση ήταν ναι, το φοβόμαστε, ναι, μας αγχώνει.
4: Ναι, εδώ λοιπόν όταν φτάσαμε και λέω την κυρία Κεραμέως, γιατί αυτή έκανε τις μεγάλες αλλαγές στο Υπουργείο που ήταν.
3: Ναι.
4: Το να βάλει μαθηματικά στην τρίτη δημοτικού. Το να μην μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το σύστημα εξετάσεων που, όπως είπα και πριν, που σε όλη την Ευρώπη μπαίνει στο πανεπιστήμιο, συνεχίζεις ή δεν συνεχίζεις.
3: Της εισαγωγής λοιπόν στα πανεπιστήμια.
4: Και συνεχίζεις ή δεν συνεχίζεις. Αλλά έχεις ένα χρόνο μπροστά σου.
3: Ναι.
4: Εμπειρικά, όποιος μας ακούει να μας πει αν δεν είχε στην τάξη του έναν πολύ καλό μαθητή που εκείνη την ημέρα δεν πέρασε. Όλοι είχαμε.
3: Όλοι. Από το άγχος. Και όχι από έλλειψη γνώσεων.
4: Από την κακή μέρα. Από το άγχος.
3: Ναι, ναι.
4: Από το να έχει περίοδο αν είναι κορίτσι.
3: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
4: Μετά, πρέπει και εμείς οι γονείς να καταλάβουμε ότι δεν κρίνεται η ζωή μας. Που πιέζουμε τα παιδιά λες, και για να γίνουν αυτό που θέλουμε εμείς, ούτε η ζωή τους από το αν θα περάσουν ή όχι.
3: Ναι.
4: Αλλά πρέπει να φροντίσει και η πολιτεία να αλλάξει αυτό το άθλιο σύστημα της παλιάς κοπής. Έχουμε παιδιά που δεν έχουν φιλίες πλέον γιατί πάνε σε ιδιωτικά σχολεία και ο συμμαθητής τους δεν είναι γείτονας. Δεν έχουμε στην Αθήνα, εγώ να μιλήσω για την Αθήνα που γνωρίζω, δεν έχουμε αλάνες για να παίξουν τα παιδιά μαζί. Πρέπει κάποιος από τους γονείς, όταν δεν δουλεύει, που δουλεύουμε όλες τρελές ώρες, να το πάρει να το πάει κάπου να παίξει. Η πίεση αυτών των παιδιών κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει.
3: Έχεις μια κόρη 10 χρονών.
4: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι.
4: Εχθές έδωσε το πρώτο τις πρώτες εξετάσεις.
3: Τι σου είπε.
4: Στα γαλλικά.
3: Τι σου είπε.
4: Τι μου είπε. Σήμερα δεν πήγε σχολείο γιατί πάνε κυλίτσα πες. Δηλαδή παρότι δεν την πίεσε κανένα στο σπίτι. Ήταν η πρώτη εξετάσεις που έδωσε. Το πρώτο πτυχίο που θα έδινε. Λοιπόν, κακός. Εγώ μετά νιώσα από την έστειλα κιόλας.
3: Υπάρχουν πράγματα που ως γονέα ενός παιδιού 10 χρονών αυτή τη στιγμή σε αγχώνουν για το πώς μεγαλώνει αυτό το παιδί και σε ποια κοινωνία μεγαλώνει.
4: Και σε ποια κοινωνία μεγαλώνει, και να φύγουμε από αυτό και φεύγοντας από αυτό, μόνο να πω τους καλούς μας συναδέλφους, έλεος πια,
3: ναι, να,
4: για να πάρουν ένα νομεράκι, ναι, να αρχίσουν να το τραβάνε πάλι από τα μαλλιά όπως το τραβάνε.
3: Ναι,
4: έλεος,
3: λίγο σεβασμός.
4: Να καταλάβει, ναι, ότι δεν είναι κουτσομπολιό αυτό το πράγμα.
3: Λίγο σεβασμός κυρίως προς αυτά τα κορίτσια, αλλά και τις οικογένειές τους που ζουν.
4: Και το χαμόγελο του παιδιού έβγαλε μια ανακοίνωση. Αφήστε τις τελευταίες τους λέξεις του παιδιού. Δεν χρειάζεται.
3: Ναι, είναι, ναι, ναι.
4: Δηλαδή, ακόμα αυτοί οι καλοί συνάδελφοι για ένα νουμεράκι κάνουμε τα πάντα. Έλεος πια. Το εσουρού, ας πούμε, εκεί δεν μπορεί να αναλάβει. Να λαμβάνει αλλού.
3: Στο αφήσουμε λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Τι είχατε στην εκπομπή σήμερα, Γιώργο μου?
4: Λοιπόν, είχαμε την Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την φυματίωση που υπάρχει εκεί στην Αχαΐα και στην Ηλία.
3: Ναι, ναι. Διαπιστώθηκαν κρούσματα, βέβαια.
4: Ναι, και ξαφνικά έφυγε ο ΕΟΠΗ και ξαφνικά αρχίζουμε τώρα να αναζητήσουμε τις επαφές τους. Οι επαφές τους όμως δεν είναι μόνο από τους ανθρώπους στο Νεπάλ, είναι και με τον ιδιοκτήτη του χωραφιού, είναι και με το καφενείο που πήγανε, είναι και με το στην ταβέρνα που φάγανε, είναι, δεν είναι, δηλαδή δεν είναι εύκολο να ψάξεις να βρεις με ποιους ήρθαν σε επαφή.
3: Όχι, απλά το δημοσιοποιείς και λες ότι αν υπάρξει οποιοδήποτε σύμπτωμα τρέξτε.
4: Λοιπόν,
3: αυτό δεν κάνουμε.
4: Είναι τα συνεργεία εκεί του ΕΟΠΗ, οπότε εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Μετά είχαμε την κυρία Νοτοπούλου, την βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ από την Θεσσαλονίκη.
3: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια.
4: Τώρα αυτό είναι μια αγάπη. Αυτό είναι μια καινούργια αγάπη. Δηλαδή για να το πούλησα χαριά, δεν είναι μια καινούργια αγάπη.
3: Ναι, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς, ο νέος είναι ωραίος. Δηλαδή πω, τα δύο τραγούδια είναι χαρακτηριστικά για τις γενιές.
4: Να σε δω λίγο μισό λεπτό, έχεις βάψει μαλλί.
3: Εγώ?
4: Ναι.
3: Λίγο.
4: Α, εντάξει. Άμα έχεις βάψει μαλλί, βοηθάς τη γιόγκα.
3: Ναι. Για πάμε.
4: Λοιπόν. Όταν βλέπουμε άλλη μια αγάπη Αναστασίου Τσίπρα.
3: Ισχύει.
4: Εγώ αυτό που ρώτησα την κυρία Νοτοπούλου, η οποία είναι ένα παιδί του Τσίπρα, αλλά
3: καθαρά
4: με το ΣΥΡΙΖΑ έχει βγει.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, τη ρώτησα μια πολύ εύκολη ερώτηση, μια απλή. Το σύριαλ, το αν θα κάνω κόμμα, το πότε θα το κάνω, το αν θα το πω Μαρία, το αν δεν θα το πω Μαρία και η κόντρα, διότι έχουμε τις ίδιους στόχους και σχεδόν τα ίδια πράγματα λέμε με το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι.
4: Βοηθάνε ή βοηθάνε αυτή τη στιγμή τον Πρωθυπουργό?
3: Ναι. Η απάντηση.
4: Η απάντηση ήταν δυστυχώς ναι.
3: Ναι. Το ήξερες κι εσύ, γι' αυτό έθεσες αυτή την ερώτηση.
4: Δυστυχώς ναι.
3: Έτσι.
4: Το σύριαλ του κυρίου Τσίπρα βοηθάει το Μητσοτάκη. Το αν ο κύριος Τσίπρας δεν προσβλέπει να γίνει πρωθυπουργός σε αυτές τις εκλογές και θέλει να γίνει πρωθυπουργός στις άλλες.
3: Σε επόμενες.
4: Είναι κάτι το οποίο δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, ο οποίος θέλει αύριο να γίνει κάτι που να αλλάξει ζωή μας.
3: Προς το καλύτερο.
4: Εννοείται. Αν είναι να είναι ο πρωθυπουργός ο ίδιος και να είναι αλλάξει ζωή μας προς το καλύτερο, να ψηφίσει ο λαός όπως λέει και όπως λένε και οι πολιτικοί και να βγει ο ίδιος. Αν θέλει ο Τσίπρας και το Πασόκ να φύγει ο Μητσοτάκης γιατί έτσι θέλει ο λαός, αυτό που κάνουν και οι δύο με τον Τσίπρα ο οποίος τώρα κατεβαίνει όποτε, βοηθάει το Μητσοτάκη αυτή η κόντρα των δευτερότριτων.
3: Ισχύει αυτό που λες. Δεν ήταν νομίζω πολύ σωστή η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού για τις επόμενες εκλογές.
4: Ναι, άρα λοιπόν εδώ τι κάνουμε? Ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι αρρωγός του πρωθυπουργού. Και αν περιμένει κάποιος, όποιος περιμένει, εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά. Εγώ απλά σχολιάζω αυτά που γίνονται. Περιμένει λοιπόν η αντιπολίτευση τις εσωκομματικές τριβές του Μητσοτάκη για να βρεθεί μια λύση για αυτούς?
3: Προφανώς. Είναι η ερώτησή μου είναι προφανώς.
4: Προφανώς. Σαφέστατα πια. Άρα λοιπόν πολιτικά υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην αντιπολίτευση, το οποίο εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση και προχωράει όπως προχωράει.
3: Και καλά
4: και
3: κάνει, έτσι.
4: Εδώ έγκυται και η αλαζονία της κυβέρνησης και εδώ έγκυται όλα όσα αυτά διαμαρτύρει τον κόσμο.
3: Ναι. Και ο τελευταίος τροχός της αμάξης που είναι ο κόσμος. Αποδεικνύεται.
4: Ναι, δυστυχώς.
3: Αποδεικνύεται. Ότι...
4: Δυστυχώς.
3: Έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος αντιδρά, ο κόσμος λέει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, σε τι είναι αντίθετος, αλλά στις επιλογές το ποιος θέλεις να είναι πρωθυπουργός, ξαναβγαίνει πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που σημαίνει ότι δεν έχει κάπου αλλού να ακουμπήσει.
4: Καλά πάει και ο κανένας.
3: Καλά, αυτόν εγώ τον έχω...
4: Καλά πάει και ο κανένας.
3: Ναι, αυτό είναι το top. Το 19% νομίζω.
4: Να το γυρίσουμε λίγο και να πούμε ότι τελικά η κυρία Νοτοπούλου είπε ότι μάλλον θα είναι με τον Τσίπρα.
3: Ναι, εντάξει. Είναι και παιδί του, όπως είπες εσύ αρχικά.
4: Είναι και παιδί του. Λοιπόν, και πάμε στα όμορφα. Σήμερα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός. Διότι την ημέρα της Πρωτομαγιάς το πρώτο που μας ανακοίνωσε είναι το φέρτο. Άρα, αφού πέρασε το φέρτο, γιορτάζει ο Πρωθυπουργός.
3: Λοιπόν.
4: Τι γελάς τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο γέλοντας που έγκυται δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Στο πάρτο. Εγώ εύχομαι πάρτο, Ακύλα. Όχι, στον Ακύλα εγώ εύχομαι.
4: Το πάρτα όλα το ξέρει το παιχνίδι, το θυμάται.
3: Λοιπόν, εκεί λοιπόν εγώ εστιάζω στο πάρτο, όχι στο φέρτο. Άλλωστε, το σχολίασα εχθές που ήταν και ο προημιτελικός, ότι αυτή είναι η εικόνα της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Αυτό μας εκφράζει. Αυτό...
4: Μην μπαίνουμε σε αυτό. Μη σχολιάσουμε
3: όχι.
4: Το παρτάκι που λέγεται Eurovision. Εγώ
3: δεν το σχολιάζουμε, μα η νεολαία.
4: Το παρτάκι, συγγνώμη, με το παρτάκι που λέγεται Eurovision είναι ένα ωραίο παρτάκι και καλά το κάνουν όπως το κάνουν και μπράβο τους και αυτό. Το να σχολιάζουμε αν είναι ωραίο ή δεν είναι ωραίο το τραγούδι, πρέπει να κρίνουμε αν είναι ωραίο το τραγούδι για αυτό το παρτάκι αυτό. Δεν είπαμε αν είναι Χατζηδάκης ή Θοδωράκης.
3: Όχι βέβαια, μα για το παρτάκι αυτό.
4: Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ανακοινώση του με το φέρτο.
3: Έλα τώρα, άστον τον Πρωθυπουργό, ρε παιδί μου, αφού γιορτάζει κιόλα. Μην τον στεναχωρούμε.
4: Και μετά τη δεύτερη ανάρτησή του είχε Μετάλλικα. Εδώ με έμπλεξε λίγο.
3: Στο τι ακούει. Νομίζω πως έχει πει πως έχει.
4: Από κινείται ο Πρωθυπουργός. Μεταξύ Φέρτο και Μετάλλικα υπάρχει μια μικρή διαφορά.
3: Μικρή, πολύ μικρή.
4: Μικρή, αλλά δεν με έχει μπερδέψει κατά.
3: Φαντάζομαι πως το Φέρτο του αρέσει, γιατί εμπεριέχει την λύρα η οποία έχει και κριτικό χαρακτήρα. Και ως γόνος, ας πούμε, οικογενείας, με κριτικά DNA μέσα του, επέλεξε το φέρτο για αυτό το λόγο, και το Μετάλλικα για το σκληρό ροκ το οποίο παίζει και που περνάμε εμείς. Αυτό. Εντάξει, ελπίζω να σε κάλυψα στην απορία σου.
4: Με βοήθησες πάρα πολύ να ακολουθήσω κάποιο δρόμο, γιατί είχα μπερδευτεί να πάω από το κεντρικό ή να πάω από την πίσω πόρτα.
3: Πήγαινε από τον παράδρομο για να είσαι σίγουρος.
4: Και να μην πληρώσεις και διόδια.
3: Και να μην πληρώσεις και διόδια, γιατί δεν είναι και λίγα, αγαπημένο Γιώργο. Λοιπόν, με αυτό λοιπόν το ωραίο κλείσιμο σε αποδεσμεύω σου. Εύχομαι καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ελπίζω και εγώ, σας ευχαριστώ, να κλείσω και εγώ πολύ γρήγορα και να πω ότι αν γίνεται στον τελικό, εφόσον έχει λίρα και μας θυμίζει κριτική, να και κουράδια μαζεμένα εκεί στο σόου για να πάρουμε την πρώτη θέση.
3: Έτσι.
4: Πρόβατα, έτσι, κουράδια.
3: Ναι, εγώ κατάλαβα τι εννοείς.
4: Να το φτιάξουμε έτσι, οπότε να είναι αποκλειστικά Κρήτη δηλαδή.
3: Μακάρι. Μακάρι. Και μακάρι τέλος πάντων, γιατί όχι, για αυτό το παιδί που καταβάλει τη δική του προσπάθεια να κερδίσει για τους δικούς του λόγους.
4: Λοιπόν, να κερδίσουμε. Κάτι να κερδίσουμε σε αυτή τη χώρα.
3: Έτσι, μπράβο. Έλα τώρα, γιατί δεν κερδίζουμε.
4: Αμέ.
3: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Γιώργο Γεωργιάδη. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
4: Καλή
3: την
4: συνέχεια,
3: αγάπη μας στον Ελλάδα 943. Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, και έτσι κλείνουμε. Άγγελε Μπουραντώνη, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, γιατί η ώρα είναι 10:59. Ραντεβού αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9.
0: Φιλάκια.
3: Γεια σας.
2: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
6: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
9: Με τον έξυπνο τρόπο.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
11: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
12: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
13: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
14: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
13: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
14: γάτες,
13: τροκτικά,
14: ερπετά,
13: ψάρια και πτηνά.
14: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
13: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
14: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
13: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
14: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
14: Παράδοση και στο χώρο σας.
13: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
14: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
13: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.

0: 210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: κουνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης.

0: Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
2: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
1: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
2: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 2721-0-9711.
1: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
0: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

πει. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Τίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά, έναντι Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντως τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
11: Η ώρα είναι 11:30. έφτασα.
12: Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη

0: ενσωμόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Τάσος Μπουκουβάλας. Αφεντικό. Η δουλειά μου αρχίζει νωρίς, πριν ακόμα ξημερώσει. Γιατί πρέπει να προετοιμαστώ ώστε όλα να είναι έτοιμα όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν στις δουλειές τους. Αυτές τις ώρες που επικρατεί ησυχία, φτιάχνω και ένα βαρύ σκέτο καφέ με καϊμάκι, την πρώτη απόλαυση της ημέρας που θα με συνοδεύει με γουλιές, με κρέας μέχρι να φύγω για το σπίτι. Τα τελευταία χρόνια, τέτοια ώρα, μαζί με τον καφέ, μου αρέσει να κάνω έναν απολογισμό για τη ζωή μου. Ίσως γιατί μεγάλωσα αρκετά και σε 3-4 χρόνια θα πάρω σύνταξη. Η γυναίκα μου εργαζόταν σε κατάστημα με χρώματα, από όπου αγόρασα δεκάδες βίδες, καρφιά και άλλα υλικά για να καταφέρω να την γνωρίσω. Κάποια από αυτά υπάρχουν ακόμα στην αποθήκη μας. Είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Από την αρχή της γνωριμίας μας είμαστε αχωριστοί. Τι έγινε τώρα, άρχισα να ξεχνάω? Ξέχασα πόσα χρόνια είμαστε μαζί. Νομίζω όμως ότι και κάτι άλλο ξεχνάω. Όλα αυτά τα χρόνια για να αναστήσουμε τα παιδιά μας παλέψαμε με τις δυσκολίες και χαρήκαμε με τις ευτυχισμένες στιγμές καθημερινά, ώστε να μεγαλώσουν και να γίνουν καλοί και χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία, όπως προσπαθήσαμε να είμαστε η μάνα τους και εγώ, και να ζουν ευτυχισμένα με τις οικογένειές τους. Όλα τα άλλα θα έρθουν, συνηθίζω να τους λέω, όταν λίγο ψυχούν, θυμώνουν και απελπίζονται σε κάθε δυσκολία και εμφανίζεται μπροστά τους, ώστε να μπορέσουν να την ξεπεράσουν. Τώρα βέβαια, πόσο εύκολο είναι να δώσεις κουράγιο σε ένα νέο παιδί που κάνει τα πρώτα της τακτικά του βήματα στα προβλήματα και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Περάσαμε ατελείωτες ώρες συζήτησης για να μπορέσουμε να τα στηρίξουμε. Όταν γίνεσαι γονιός, μαθαίνεις διάφορα πράγματα από τα παιδιά σου που ποτέ πριν δεν φανταζόσουν ότι μπορεί να ισχύουν, όπως το να προσπαθείς να διατηρήσεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίσεις με χαμόγελο και τους δυσκολότερους χαρακτήρες, τους δυσκολότερους ανθρώπους με αγενείς και επιθετικές συμπεριφορές. Έμαθα από την άλλη πλευρά ότι η αγάπη και το ενδιαφέρον είναι η βασικότερη τροφή των παιδιών και όσο περισσότερα από τα δύο τους δίνεις, τόσο ίσως και περισσότερα επιστρέφουν στο τέλος της ημέρας. Η ικανοποίηση έρχεται να φέρει ευχαρίστηση και γαλήνη από την κούραση και έτσι εύκολα διακρίνει κανείς. Αυτό το έμαθα μέσα από το επάγγελμά μου, ότι οι ευχαριστημένοι άνθρωποι στην προσωπική του ζωή συμπεριφέρονται ανάλογα σε όποιο χώρο και αν βρεθούν. Όμως, λέγοντας αυτά, σκέπτομαι ότι ακόμα κάτι ξεχνάω. Τέλος πάντων, θα θυμηθώ. Μέχρι σήμερα έχω πολλούς πελάτες από τρεις τράπεζες, την Ομαρχία και τις υπηρεσίες των δικαστηρίων. Κόσμος και κοσμάκης εργάζεται σε αυτούς τους χώρους. Έχω δει και έχω ακούσει πολλά, αν και οι πόρτες είναι πάντοτε ανοιχτές για μένα. Δεν πάβει να υπάρχουν συμπεριφορές κάθε είδους που αλλάζουν για διάφορους λόγους και απαντάω όσο καλύτερα μπορώ, αυτοσχεδιάζοντας πάντοτε. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, πολλές φορές παλαιοί και νεότεροι υπάλληλοι, στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν την επιθυμία των πελατών τους, πιέζονται και τότε έρχεται ο εκνευρισμός, η ένταση, κάποτε και ο θυμός που παραμένει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βλέπω τους νεότερους με όνειρα και φιλοδοξίες που ο φόρτος της δουλειάς τους κάνει σκεφτικούς και κατσούφιδες και η εργασία τους δεν δείχνει να τα εκπληρώνει. Τι μπορώ να πω όμως? Είδα ανθρώπους με πολλά λεφτά που τα χρησιμοποιούν σαν σύμβολα σε χαρτιά, με την ανησυχία ζωγραφισμένη στο ρητιδωμένο τους πρόσωπο, μήπως κάνουν λάθος στη διαχείρισή τους και τότε ποιος ξέρει τι θα σημαίνει αυτό για ποιον, για ποιους και γιατί. Έχω γνωρίσει και κάνα δύο ανθρώπους με τη δική μου ηλικία που σε μικρά πεταχτά διαλύματα στη διάρκεια της ημέρας κατορθώσαμε να κάνουμε μικρές, γρήγορες συζητήσεις κυρίως για τα παιδιά μας. Με όλους έχω τελικά καλές σχέσεις. Πάντοτε φροντίζω να είμαι ευγενικός, επιμένω πολύ σε αυτό γιατί μαζί με την καλή συμπεριφορά και ένα χαμόγελο οποιοδήποτε πρόβλημα λύνεται. Κάποιες φορές στη βιασύνη μου πάνω προσπερνά ωραίες ολόκληρες σε ταμεία και υπηρεσίες που το κενό περιμένει, αλλά εγώ πρέπει να προχωρήσω. Έχω πάντοτε ένα αστιακί έτοιμο, ακόμα και για τους πιο νευρικούς που διαμαρτύρονται με αγένεια. Τελικά καταφέρνω και τους ησυχάζω. Κύριε, βλέπετε, υπάρχει σειρά, δεν μπορείτε να περιμένετε? Όχι κύριε, απαντώ, είμαι αφεντικό και δεν περιμένω κανέναν. Ο υπάλληλος που σας εξυπηρετεί δεν μπορεί χωρίς εμένα. Λίγο η ψυχραιμία των υπολείπων πελατών, λίγο η έκπληξη για την απρόσμενη θρασίτητά μου, αφήνω στον υπάλληλο το πακέτο του και λέω φευγαλέα. Θα τα πούμε αργότερα. Και φεύγω γρήγορα. Μα βέβαια, τώρα θυμήθηκα τι μου διαφεύγει τόση ώρα. Να συστηθώ. Με λένε Βαγγέλη. Έχω ένα μικρό φούρνο με ξύλα και φτιάχνω ψωμί και κουλούρια. Κάθε πρωί αξιμέρωτα ανάβω τη φωτιά και όταν ψηθούν ετοιμάζω τα κουλούρια και τα μοιράζω στους πελάτες μου. Τα τελευταία χρόνια, τέτοια ώρα, μαζί με τον καφέ μου, αρέσει να κάνω έναν απολογισμό για τη ζωή μου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Όλος υποδέχεται στις 5 τον Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Θέσεις στην 11 των κίτρινων διεκδικούν οι Καντεβέρε, Γκαρέ και Χόγκλα. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Όφη στο Λάμπρο σε Κατσόνης. Στις υπηρεσίες του Χατζηθοδωρίδη, Μπόρχα και Χριστόδουλου δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Στο στόχαστρο της Πόρτο βρίσκεται ο επιθετικός της Μπαρτσελώνα, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Για τον Πολωνό ενδιαφέρονται επίσης Γιουβέντους Μίλαν και Σικάγο Φάιερ. Στην εξαναβολή αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League στις 10 Manchester City Crystal Palace. Για την 36η αγωνιστική της La Liga στις 8 Villarreal Sevilla και Espanyol Athletic Bilbao και στις 10.30 Alaves Barcelona Getafe Mallorca. Στα εξαναβολής παιχνίδια για την 29η αγωνιστική της League One στις 8 Brest Strasbourg και στις 10 Lens Paris Saint-Germain. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
8: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή Η Θεία από το χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Εδώ κυρίες και κύριοι, στο 943 Intervet & Sports, στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα, έξω από τα συστήματα. Με Τζόρτζι Ιωάννου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας. Έχω νέα καυτά, ζουμερά, πιπεράτα για τον Τζόρτζι, αλλά δεν πρόκειται να πω τίποτα, δεν είμαι τέτοιο παιδί άλλωστε. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε όπως πάντα μαζί σας, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Σήμερα το μεγάλο και χωρίς αύριο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια με τις νυχτερίδες. Ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε έτσι που έφτασε τη σειρά στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι και μάλιστα εκτός έδρας. Και θα κάνει την προσπάθειά του σήμερα για να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας που γίνεται στη δική του έδρα. Νωρίτερα σήμερα στις 7.30 παίζουν για την 5η προτελευταία αγωνιστική της Super League. Πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ και γίνεται μάχη για τη δεύτερη θέση. Παίζουν λοιπόν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Όλα αυτά που σας λέω θα τα παρακολουθήσετε εδώ στον 943 Intervet & Sports. Γι' αυτό να μην φύγει κανείς. Να μείνετε εδώ, να μείνετε εδώ συντονισμένοι στον 943 Intervet & Sports και στην εκπομπή Η Θεία από το χωριό. Με τη δική σας βοήθεια θα τα πούμε όλα, για όλους.

Ένας μύθος της αθλητικής δημοσιογραφίας, ειδικά στα μάτια τα δικά μου και στα μάτια πολλών σαν και μένα που άνοιγαν τα ραδιοφωνάκια τους πριν από 45 και 50 χρόνια για να τον ακούσουν κάθε μεσημέρι στην κρατική ραδιοφωνία, δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε ο Ηρακλής Κοντζιάς, η βελούδινη αρχοντική φωνή του αθλητικού ραδιοφώνου. Ο Ηρακλής Κοντζιάς, ένας ευπατρίδης της αθλητικής δημοσιογραφίας, με μια φωνή που δεν είχε προηγούμενο, μας συντρόφευε εμάς τους παιδες ή και εφήβους της δεκαετίας του 70 με την εκπομπή 3 και 5 ώρα για σπορ. Αυτή την εκπομπή τη βάζαμε κάθε μεσημέρι και την ακούγαμε, και η φωνή του Ηρακλή Κοντζιά μας ταξίδευε σε άλλους τόπους, μας πήγαινε στους αγωνιστικούς χώρους, στους στίβους, στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, στα γήπεδα του μπάσκετ, στα ταπί. Ένας κύριος με κάπα κεφαλαίο, κύριος με κάπα κεφαλαίο, με μια φωνή εξαιρετική.

Κοντάς τον Ηρακλή Κοντζιά, αυτή την μαγεία που εξέπεμπε η φωνή του. Δεν θα τον ξεχάσουμε. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Στις 10 είναι το παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου ξεκινάνε στις 7.30 ώρα όλα.

Σήμερα έχουμε και παιχνίδια χωρίς νόημα, βεβαίως, για τα play-off των θέσεων 5 ως 8. Στις 5 παίζει ο Βόλος με τον Άρη και ο Λεβαδιακός με τον Όφη. Και έχουμε και μπάσκετ σήμερα. Ολυμπιακός Κολοσσός, μπάσκετ λίγκ δηλαδή, Ολυμπιακός Κολοσσός στις 5.

Ο φίλος μου Ηλίας μου λέει: καλημέρα, θείο. Δυστυχώς έχουν φύγει αρκετοί θρύλοι τον τελευταίο χρόνο. Έτσι είναι, καλό μου φίλε. Έτσι είναι. Ενώ εδώ ο φίλος μου ο Μίτσος μου λέει: Τζόρτζης και Σαμοθράκης είναι η αιτία που δεν σταυρώνουμε γκόμενα. Ως πότε πια? Αφήστε κάτι και για μας. Σωστή κουβέντα. Αλλά αυτοί είναι οι υπεριαλιστές, αγόρι μου. Αυτοί δεν αφήνουν τίποτα. Ό,τι πέσει στα νύχια τους το κατασπαράσουν. Ποτέ δεν σκέφτονται τον διπλανό τους, τον στερημένο, τον ανήμπορο. Είναι μονοχοφαγάδες. Πώς να το πω δηλαδή, έτσι το λέγαμε στο χωριό μας. Δεν αφήνουν τίποτα. Και καλά, ο Τζόρτζης είναι νέο παιδί, τώρα ξεκινάει την καριέρα του, ας πούμε. Τώρα απλώνεται στα πελάγια, ας πούμε, της γυναικείας ύπαρξης και τριγάει ό,τι βρει μπροστά του. Ο Σαμοθράκης όμως, που αν ανοίξει το καρνέ του, δηλαδή είναι σαν την Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα την εγκυκλοπαίδεια, γεμάτο γυναικεία ονόματα, θα μπορούσε να κάνει και λίγο κράτη. Όχι όμως, εκεί. Αφού σκέφτομαι ρε παιδιά, ας πούμε, μήπως μαζέψουμε υπογραφές μια μέρα, ας πούμε, κατά αυτής της κατάστασης όπως εξελίσσεται, για να τους σταματήσουμε να βάλουν ένα stop, να ενδιαφερθούν για τον συνάνθρωπο, το στερημένο. Τίποτα αυτή.

Το μυαλό τους είναι στο πώς θα πολλαπλασιάσουν τα θύματα της γοητείας τους. Ο φίλος μου Κώστας λέει: η μανία των Ολυμπιακών νέας γενιάς για ετήσιο συνεχές πρωτάθλημα δείχνει την αντίληψη που έχουν για τον αθλητισμό και το εφ' αγωνίζεστε. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι είναι κάπως διαφορετική εγώ η οπαδή του Ολυμπιακού σε αυτό το θέμα από τους οπαδούς των άλλων ομάδων. Να μου πείτε ότι είναι συνηθισμένοι να παίρνουν τα πρωταθλήματα και όταν δεν τα παίρνουν τους κακοφαίνεται. Ναι, το δέχομαι. Μέχρι εκεί όμως.

Λοιπόν, να πω ότι είναι πράγματι μεγάλη επιτυχία για τον Ηρακλή, για τον κύριο Παναγιώτη Μονεμβασιώτη που έκλεισε τον Ιταλό τον Ματσάρη για προπονητή. Πρόκειται για ένα προπονητή με παραστάσεις στο ανώτερο επίπεδο του Ιταλικού Πρωταθλήματος, ομάδες όπως η Ίντερ. Στο βιογραφικό του δεν ξέρω αν μπορεί να μακροημερεύσει αυτός ο προπονητής, όχι γιατί είναι αυτός που είναι, αλλά γιατί είναι ο κύριος Παναγιώτης Μονεμβασιώτης αυτό που είναι, που αλλάζει τους προπονητές σαν τα πουκάμισα. Μαθαίνω ότι σε περίπτωση που θέλει να τον διώξει έχει μια τσουχτερή ρήτρα 500.000 ευρώ. Αλλά αν φτάσει στο αμή περαιτέρω Μονεμβασιώτης, ούτε αυτά τα χρήματα θα υπολογίσει. Σε κάθε περίπτωση είναι μια εντυπωσιακή κίνηση η πρόσληψη αυτού του προπονητή. Και βέβαια το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή με ποιες μεταγραφικές κινήσεις θα συνοδεύσει ο Ηρακλής την πρόσληψη του συγκεκριμένου προπονητή. Εδώ θα περιμένουμε και θα δούμε. Πάντως με βάση τα λεγόμενα του κυρίου Μονεμβασιώτη, όχι μόνο δημόσια αλλά και ιδιωτικά, είναι διατεθειμένο

να ρίξει αρκετά χρήματα και να φέρει στον Ηρακλή παίχτες που μαζί με τον προπονητή θα εγγυηθούν, η λέξη είναι βαριά, όχι μόνο μια άνετη παραμονή, αλλά και μια πορεία που θα φέρει ξανά τον Ηρακλή στις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα.

ξέρετε, τέτοια πράγματα εύκολα λέγονται, δύσκολα γίνονται. Πάνω στην φασαρία δεν ενημερώθηκα, ρε παιδιά, κιόλας, και ζητώ συγγνώμη, σε ποιο ακριβώς θέση κατατάχθηκε χθες στον ημιτελικό ο Ακύλας. Φαντάζομαι ότι πέρασε, έτσι δεν είναι? Πρώτος μου λέει ο Δήμος Τσαπαλιάρης, που είναι χρόνια ακυλικός, τον παρακολουθούσε από μικρό παιδί και ενδιαφέρεται. Πρώτος ο Ακύλας, παιδιά, πρώτος. Φέρτο τον τίτλο, δεν το λένε το τραγούδι Παναγιώτη. Καλά, διστάζεις να απαντήσεις, δεν το ξέρεις, το έχεις ακούσει το τραγούδι? Ρε Παναγιώτη, για όνομα του Θεού να πούμε. Εδώ τα θέματα είναι σοβαρά. Εδώ μιλάμε ότι άλλαξε και η θέση του τα προγνωστικά. Παραμένει στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων με 14%, είναι η Φιλανδία πρώτη. Έχουν 37, οι Δανείοι είναι πίσω από μας 11, μετά οι Γάλλοι κτλ. Είμαστε καλά δηλαδή. Να το σηκώσει ο Ακύλας με το Φέρτο. Δεν μπορώ να σας πω τώρα ότι ο διαγωνισμός στην Eurovision είναι κάτι που το παρακολουθώ έτσι επισταμένος. Έχω να παρακολουθήσω καλά από τότε που πήγαμε με το μάθημα σολφές, δηλαδή τώρα προσφάτως, καταλαβαίνετε, πριν από 50 χρόνια. Αλλά βεβαίως, γιατί όχι, άμα μπορεί, γιατί όχι. Υπάρχουν όμως δύο πράγματα, έτσι, που συνδέονται με αυτό το διαγωνισμό και με στενοχώρησαν. Το ένα είναι ότι οι διοργανωτές έπεσαν πάνω σε έναν νεαρό που κρατούσε μια σημαία της Παλαιστίνης και τον έβγαλαν αμέσως έξω. Αμέσως έξω, έτσι. Και το άλλο είναι ότι ο προπονητής, ο Γερμανός προπονητής της Μπαρτσελόνα, ο Χάνσι Φλικ, στεναχωρήθηκε, λέει, που είδε πάνω στο πούλμαν, το ανοιχτό πούλμαν της Μπαρτσελόνα, πανηγύριζε για τον τίτλο στην Βαρκελόνη, είδε το Γιαμάλ να κρατάει μια πακιστανική σημαία. Και γιατί, ρε Χάνσι Φλικ, παρεξηγήθηκες? Δεν έχουν το δικαίωμα δηλαδή να είναι ενεργοί πολίτες που ενδιαφέρονται για το τι γίνεται στην κοινωνία, οι νεαροί και προβεβλημένοι άσχοι του ποδοσφαίρου? Είχε πει κάποτε ο Σάββας Κοφίδης, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ξέρετε, λέει, πόσο σημαντικό και τι επίδραση θα είχε αν ο Μέση και ο Ρονάλντο είχε κάνει αυτή τη δήλωση πριν από 10 χρόνια ή περίπου 10 χρόνια. Αντί να διαφημίζουν, λέει, σαμπουάν, απορρυπαντικά, κολόνιες και οτιδήποτε άλλο, έκαναν δηλώσεις υπέρ της ειρήνης και κατά του πολέμου, στυλιτεύοντας αυτούς που αρχίζουν τους πολέμους. Ξέρετε, λέει, πόσο σημαντική επίδραση θα είχε στην νεολαία. Καλά τα είχε πει τότε ο Σάββας και να που τα λόγια του τώρα έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα. Δεν ξέρω τι χαρακτήρα είναι ο Λαμίλ Γιαμάλ, αν είναι καλό παιδί, αν είναι ή όχι φαντασμένο κτλ. Ακούγονται διάφορα. Πάντως εγώ υποκλίνομαι που βρήκε το θάρρος σε μια στιγμή πανηγυριών, γιατί η ομάδα του κατέκτησε το πρωτάθλημα, αυτός να το πανηγυρίζει κουνώντας μια Παλαιστινιακή σημαία. Να είναι καλά. Σε κάθε περίπτωση, μπράβο στον Ακύλα. Έτσι, να τα λέμε αυτά, παιδιά, να τα λέμε. Να μην είμαστε μεμψίμηροι.

φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει: Coach, καλησπέρα. Μεγαλώσαμε με κοτζιά και μότσι. Καλή συνέχεια. Φίλε Δημήτρη, έχεις δίκιο. Μεγαλώσαμε με αυτούς τους ανθρώπους και με τον Κώστα τον Μότσι. Που... Άρα, Κώστα, δύο ώρες στιγμές περάσαμε μαζί. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε κάνει και ραδιόφωνο μαζί. Λοιπόν, μότο θα μελαγχολήσουμε.

Θα το πάει πολύ δυνατά φέτος η Dubai BC, έτσι. Λεφτά άλλωστε υπάρχουν. Τώρα που το Dubai κατά κάποιο τρόπο έγινε ευρωπαϊκή επικράτεια, αφού παίζει μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, κινείται δυνατά. Φαίνεται να έχει έρθει σε συμφωνία και με τον Έλιο Κόμπο και με τον Τζάρον Blossom Game, αλλά συνεχίζει να ρίχνει τα δίχτυα της και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κοντά στον διαλόγο και τον διακητέ. Θα είναι άλλη ομάδα σίγουρα η Dubai την επόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα. Το Sky Sports μεταδίδει ότι η Manchester United εξακολουθεί να τσεκάρει τον Μουζακίτη, να ενδιαφέρεται για αυτόν. Το τσεκάρισμα είναι δύσκολο, πρέπει να πω, διότι τα τελευταία παιχνίδια ο Μουζακίτης, τα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού, τα βλέπει από τον πάγκο. Σήμερα θα ακούσουμε στη συνέχεια και τον Κώστα Σαμοθράκη, ακούσαμε νωρίτερα και τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι στην ενδεκάδα ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος, και συμφωνώ με τη συζήτηση που γινόταν νωρίτερα εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο και τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο, δεν είναι ο περσινός. Δεν ανέβηκε ακόμα ένα επίπεδο σε σχέση με τα όσα είχε πετύχει πέρσι.

Λέω, φίλος Παμαρίνος, θα ήθελα να κάνεις μια ερώτηση στο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Πόσο και αν έχει ωφελήσει η συνεργασία με την Νότιχαμ με τον Ολυμπιακό? Κατά τη γνώμη μου, καθόλου. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να προκύψει έτσι ένα όφελος για τον Ολυμπιακό. Η Νότιχαμ αγωνίζεται σε άλλο πρωτάθλημα, σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες και απαιτήσεις. Έτσι. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι από την Νότιχαμ έχουν έρθει στον Ολυμπιακό κάποιοι παίκτες ως δανεικοί, κανένας τους δεν ξεχώρισε ιδιαίτερα. Αυτό μπορώ να σου το πω. Τώρα το όφελος είναι άλλη κουβέντα, έτσι. Τελείως διαφορετική, γιατί μπαίνουν άλλα πράγματα στη μέση τα οποία δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Αν με ρωτάς όμως, αυτό εγώ μπορώ να δω. Ήρθαν κάποιοι παίκτες δανεικοί από την Νότιχαμ, δεν βοήθησε επί της ουσίας κανένας.

Πάει το ρημάδι το πρωτάθλημα για μία ακόμα χρονιά. Το χάνει η Αλ Νάσρ και ο Ρονάλντο. Ήταν πρωταθλήτρια δηλαδή. Ήταν μέχρι το 98 λεπτό. Το ντέρμπι με την Αλ Χιλάλ το κρατούσε στα χέρια της η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο μέχρι τις καθυστερήσεις. Αλλά σε εκείνο το λεπτό το έφαγε τον γκολ και το χάσε το πρωτάθλημα. Είχε προηγηθεί στο 37 με ένα γκολ του Μοχάμεντ Σιμακάν. Προσπάθησε να κρατήσει το σκορ και να φτάσει τη μεγάλη νίκη απέναντι στην βασική της αντίπαλο για τον τίτλο, αλλά στο 98 ο τερματοφύλακας ο Μπέντο πήγε, λέει, να καθαρίσει μια φάση μετά από πλάγιο της Αλ Χιλάλ, όμως έκανε λάθος επαφή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Έτσι θα το έπαιρνε το πρωτάθλημα και μαθηματικά η Αλ Νάσρ. Τώρα θα πρέπει να περιμένει, είναι πρώτη στην βαθμολογία, έχει διαφορά 5 βαθμών από την Αλ Χιλάλ, αλλά η Αλ Χιλάλ έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, δηλαδή θεωρητικά θα μπορούσε η διαφορά αυτή τη στιγμή να είναι 2 βαθμούς, έτσι.

Ο φίλος μου Ηλίας μου λέει: καλημέρα Γιώργη από τις εξωτικές Μπραχάμες. Επειδή είστε σοβαρό ραδιόφωνο και δεν πρέπει να παραπληροφορείτε τους ακροατές για σοβαρά θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας, υπάρχουμε και εμείς που σας ακούμε συνέχεια για να σας διορθώσουμε. Ο Ακύλας δεν βγήκε πρώτος, απλά ήταν πρώτο το τραγούδι που ανακοινώθηκε ότι πέρασε τον τελικό και δεν είχε σχέση με την βαθμολογία που πήρε. Αυτά, κοιτάξτε παιδιά, εμείς το είπαμε αυτό σε σχέση με το ότι είναι πρωτοδεύτερος στα προγνωστικά για να πάρει τον πρίκι. Δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος, είναι περνάνε τα τραγούδια. Από τον ημιτελικό περνάνε στον τελικό. Okay. Ένα από τα τραγούδια που πέρασαν ήταν το Ακύλα, που εκφωνήθηκε και πρώτο. Σημασία έχει ότι στα προγνωστικά είναι πολύ μπροστά, πίσω από τη Φιλανδία, για να το πάρει. Και ξέρετε, αυτά μας συγκινούν. Δηλαδή, εγώ αυτά τα πράγματα τα θεωρώ μεγάλες εθνικές επιτυχίες. Δεν μπορώ να τα παραβλέπω, Ηλία. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δική σου, αλλά δεν είναι λίγο πράγμα. Έχουμε να το σηκώσουμε, για να μιλήσω και μια γλώσσα έτσι κάπως πιο αθλητική, από το 2005 με την Παπαρίζου. Πέρασε χρόνια. Πρέπει να επανέλθουμε στο προσκήνιο. Έτσι δεν είναι, παιδιά?

0: Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: καλημέρα κότσου, έχω συνταρακτικά νέα. Χθες το βράδυ είδα με τα μάτια μου και όχι με το μυαλό μου στην πλατεία του Ηλίου, σε καφετέρια, το φίλο μας τον Τζόρτζι τον Ιωάννου, σε τρυφερότατο τέταρτο με ωραιότατη νεαρά δεσποινίδα. Μας δουλεύει όλους ο Τζόρτζις. Ρώτησα τον ιδιοκτήτη της καφετέρια που είναι φίλος του γιού μου για τον Τζόρτζι και μου είπε ότι πηγαίνει 2-3 φορές την εβδομάδα και με άλλη κοπέλα. Και μας το παίζει σιγάνο παπαδίας ο Τζόρτζις. Έλα μέσα, ρε. Έλα μέσα. Ποιος τα λέει, ακροατής που σε είδε.
1: Ποιος τα λέει.
0: Ήσουνα χθες με ωραία κοπέλα, ναι ή όχι, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Ήσουνα ναι ή όχι. Άστο. Για να μην απαντάς, ήσουνα. Μικρή διακοπή για πολιτική ενημέρωση και τα ξαναλέμε. Και με σένα θα τα ξαναπούμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
13: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
14: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
13: Άλλαξα συνεργείο.
14: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
13: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
14: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
15: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
16: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
17: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
16: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
17: Τηλέφωνο 27240-27270.
18: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
19: Έχουμε Αλφα, παντού.
18: Δηλαδή?
19: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
20: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
21: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
22: Συντονίσου. Από εξαόρευ πολυκατοικία ερευνούν οι αρχές. Η μία έχει χάσει τη ζωή της, η δεύτερη δίνει μάχη στο νοσοκομείο. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία από το Κεδασί μεταβαίνουν στο σχολείο των δύο μαθητριών. Είμαι σταθερά υπέρ της σύμπλευσης του προοδευτικού χώρου, τόνισε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλη ευθύνη με την άρνησή του. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για την διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7. την άποψη ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την αναχώρησή του για την Κίνα, εκτίμησε ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, αν μείωσε 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
0: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Πλάκα κάνω, Γιώργη, με τον Ακύλα, λέει ο φίλος μου Ηλίας. Τώρα στα σοβαρά, εγώ πιστεύω ότι αν βγει τρίτος ο Ολυμπιακός θα κοπούν λίγο τα φτερά και η έπαρση που είχαν από την κατάκτηση του Conference και του περσινού Νταμπλ. Δεν γίναμε ξαφνικά Μπαρτσελόνα και δεν το λέω μόνο εγώ, αυτό το έχω ακούσει από πολλούς Ολυμπιακούς. Οκ, τα έσοδα δεν θα είναι τα ίδια, αλλά και φέτος που τα έσοδα ήταν αρκετά, είδαμε τι έγινε. Κάνει την παρατήρηση του ο φίλος μου ο Ηλίας.

Λοιπόν, κατόπιν απαιτήσεως πολλών μα πάρα πολλών πελατών τους, τα τερτύπια, τα τοΐου 56 στη μεταμόρφωση εξακολουθούν να λειτουργούν ως χειμερινό μαγαζί για δύο ακόμα Σαββατοκύριακα και εμείς εξακολουθούμε να σας στέλνουμε, Παρασκευό Σαββατοκύριακα, έτσι, και εμείς εξακολουθούμε να σας στέλνουμε εκεί. Πάρτε λοιπόν, στείλτε το μήνυμά σας στο 6939-943-943, γράψτε τη λέξη τερτύπια και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, μία κλήρωση το πρωί για το τραπέζι που θα δώσουμε για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ και μία κλήρωση το μεσημέρι στην εκπομπή μου για ένα τραπέζι για 4 άτομα πληρωμένο, 100 ευρώ θα φάτε, θα πείτε και θα το διασκεδάσετε χωρίς να πληρώσετε τίποτα για την Κυριακή το μεσημέρι. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943, γράφετε τη λέξη τερτύπια, το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση.

Τα ακούσατε λοιπόν, τα ακούσατε σε ό,τι αφορά τον Τζόρτζι που ήταν χθες το βράδυ με μια πολύ ωραία καλύπηγονα δεσποινίδα. Έτσι, ο ίδιος κάνει το κορόιδο, ούτε το διαψεύδει ούτε το επιβεβαιώνει.

Το φίλο μου τον Κώστα του Σαμοθράκη δεν θα τον ακούσετε σήμερα, γιατί έχει πάει για κάποιες προγραμματισμένες εξετάσεις, δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά είναι στο τζάνιο για κάποιες προγραμματισμένες από την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάστε, εξετάσεις.

0: Λοιπόν, έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα όπου βρίσκονται αντιμέτωπες ομάδες που έχουν στόχους με ομάδες που δεν έχουν στόχους. Στο ντέρμπι της Τούμπας η ΑΕΚ δεν έχει στόχο γιατί έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα, είναι πανάξια πρωταθλήτρια και παίζει με τον ΠΑΟΚ που έχει στόχο τη δεύτερη θέση και θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός που και αυτός παλεύει για τη δεύτερη θέση και έχει στόχο, παίζει για τον Παναθηναϊκό που έχει μείνει τέταρτος, έτσι και δεν έχει κανένα στόχο βαθμολογικό. Αυτή η ιδιομορφία δίνει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον στις δύο αναμετρήσεις, γιατί δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να ξέρουμε πώς οι ομάδες που παίζουν χωρίς στόχους θα αντιδράσουν. Λέω φίλος μου ο Βασίλης Γιώργο, καλημέρα, δύο πράγματα. Πρώτον, φίλοι ΑΕΚτζίδες, το πήρατε το πρωτάθλημα, γλεντήστε, χαρείτε, μην ασχολείστε με τους άλλους, μην βγάζετε αποθυμένα. Δεύτερον, φίλοι των άλλων ομάδων, μην ψάχνετε το γιατί δεν το πήρε η ομάδα σας, αυτό θα το βρουν οι υπεύθυνοι γι' αυτό των ομάδων σας. Και μην προσπαθείτε να μειώσετε την ΑΕΚ. Το τελευταίο κυρίως. Όχι όσο δεν φτάνει αλλού, παιδιά, να τα κάνουμε κρεμαστάρια. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει. Καλησπέρα φίλε Γιώργο, ο Ολυμπιακός μήπως κατέβασε τον Γκάζι γιατί δώσανε εντολή, η μεγαλύτερη για εμένα το έχασε, δεν το πήρε η ΑΕΚ, γιατί η αλήθεια είναι για να πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα πρέπει να κάνει τον άρρωστο. Ο Ολυμπιακός εννοεί ο φίλος μου. Όχι φίλε μου, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο παρασκήνιο γύρω από αυτό. Κανείς δεν θέλει να χάνει το πρωτάθλημα, όσες φορές και αν το έχει πάρει προηγουμένως, και ο Ολυμπιακός πήγε να το πάρει και δεν τα κατάφερε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα κατάφερε η ΑΕΚ που είχε πιο συμπαγή ομάδα, που είχε να χάσει από τον περασμένο Οκτώβριο και που οι μεταγραφές που έκανε το καλοκαίρι και το χειμώνα τις βγήκανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Ο φίλος Μοντάκης λέει, ποια είναι τελικά η αλήθεια, ο Μέντι δεν ήθελε μεταγραφές ή η διοίκηση? Γενικά πάντως, παιδιά, να το ξέρετε, και αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι τις πολλές αλλαγές σε μια ομάδα ο Μεντιλίμπαρ δεν τις θέλει. Είναι ζήτημα αν κάθε χρονιά μιλάει για ένα-δύο παίχτες που θέλει και μέχρι εκεί. Τις πολλές αλλαγές δεν τις θέλει και το χειμώνα μπορείτε να ανατρέξετε σε δηλώσεις που έκανε, από τις οποίες φαινόταν καθαρά ότι μεταγραφές δεν ήθελε. Επανέρχεται ο φίλος μου ο Βασίλης και μου λέει: είδα ότι στην Ισπανία μετά την νίκη της Μπαρτσελόνα και μαθηματικά πρωταθλήτρια έγινε και η απονομή της Κούπας. Και όπως είχα ακούσει, οι παίκτες και προπονητικό team της Ρεάλ, αφού συνεχάρισαν τους αντιπάλους γρήγορα-γρήγορα, έφυγαν για να μην κάνουν πασίγιο. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Μην το απαιτείτε, κύριοι της ΑΕΚ, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης, διότι. Και γιατί το λέει αυτό? Γιατί η ΑΕΚ την τελευταία αγωνιστική που θα γίνει και η απονομή της Κούπας, υποδέχεται στο γήπεδό της τον Ολυμπιακό. Ειλικρινά δεν ξέρω ποια στάση θα κρατήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αυτό θα προκύψει από συνεννόηση με τη διοίκησή τους. Το πασίγιο στην Ελλάδα δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού θα συγχαρούν τους παίκτες της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό πιστεύω. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Νίκο τον Μποζιονέλο με περισσότερο χρόνο στην διάθεσή μας για να τα κουβεντιάσουμε όλα αναλυτικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά και εγώ θέλω να μου πεις πώς προβλέπεις να είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, μεταξύ των οποίων και εσύ, γύρω στις 12 το βράδυ απόψε.
1: Σε κάκιστες σχέσεις με την ελληνική εκκλησία.
0: Θα κατεβούν καντήλια εννοείς. Φοβερός είσαι.
1: Κοίταξε, το ποδοσφαιρικό okay, είναι γοήτρου για τον Παναθηναϊκό, βαθμολογικά εννοείται για τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει λίγο τον αέρα του Ολυμπιακού
0: ξανά
1: τα τελευταία χρόνια εκεί στο Καραϊσκάκι. Τα μέσα εκεί έχουν θεματάκι. Αν παίξει ο Παναθηναϊκός όπως έπαιξε με την ΑΕΚ και άμα είναι ο Ολυμπιακός έτσι όπως βλέπουμε, θα δούμε γκολ και θέαμα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα το κυνηγήσει όσο δεν πάει περιμένοντας κάποια αγγέλα του ΠΑΟΚ, αν και δεν είναι και πάρα πολύ πιθανό. Βλέποντας και κάνοντας. Δεν είναι ματσό που θα κάτσει ο φίλος του Παναθηναϊκού να το δει και με μεγάλη ζέστη, η αλήθεια είναι. Όλα τα λεφτά είναι το βράδυ.
0: Εκεί σε θέλω.
1: Εκεί χωρίζεται η ραπτοστάρη που λένε και στο χωριό μου.
0: Έτσι,
1: εκεί χωρίζονται τα παιδάκια από τους άντρες. μαζί με όλα τα άλλα. Κοίταξε. Τα ακούω τα παράπονα του Παναθηναϊκού για την διαιτησία, ειδικά στο Game 4, αλλά και στο Game 2 είχα δει θεματάκια. Mm-hmm. Και μία μη προστασία του ΝΑΤΟ. Παιδιά, να είμαστε ξεκάθαροι, να το θέσω έτσι από την ευγενική και νορμάλ και αντικειμενική σκοπιά, αν θέλετε. Μάλλον τη ρεαλιστική σκοπιά. Δεν μπορούν να σφυρίζονται όλα στο μπάσκετ και δεν τα βλέπουν όλα. Αλλά από την άλλη, όταν βλέπεις διαιτές να έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, εντάξει, εκεί είναι λογικό να υπάρχει εκνευρισμός. Επειδή τον Παναθηναϊκό τον περιμένω να τύχει πάλι τέτοια αντιμετώπιση απόψε, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να συνεχίσει να παίζει. Αυτό στο ΆΚΑ στον Game 4 χάθηκε. Μεταξύ άλλων και με την κακή εμφάνιση και με την κακή άμυνα κτλ. Κτλ. Ήταν και αρθάκι στην τούρτα και τα σφυρίγματα που προκαλέσαν εκνευρισμό. Αν δεν εκνευριστεί, μπορεί να το πω λαϊκά να του τα δείξει. Και από εκεί και πέρα, ό,τι βρέξει, κατεβαστεί. Ούτως ή άλλως, σε 23 παιχνίδια νομίζω έχουν φτάσει σε Game 5, ναι, σε Best of 5 σειρά. Μόλις 2 φορές πέρασε φιλοξενούμενοι. Το 23 η Φενέρ και το 24 ο Ολυμπιακός. Συντοματικά και οι δύο δεν πήγαν καν τελικό, αν και πήγαν στο Final Four, αν λέει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Προβληματισμένος άκουγα.
0: Μου λες γενικά, αλλά δεν μου λες τι βλέπεις.
1: Δεν μπορώ να σου πω. Είναι πολύ αμφιβολό.
0: Είναι πολύ αμφιβολό.
1: Ας πω 50-50, έξι καθαρό 50-50. Ας πω, άμα δεις τον Παναθηναϊκό των προηγούμενων 2 εμφανίσεων στην Ισπανία, που δίνεις 60-40.
0: Ναι.
1: Του δίνει. Γιατί κρίθηκαν και οριακά. Αν δεις τον Παναθηναϊκό του ΆΚΑ, δίνει 70-30 στη Βαλένθια. Ίσως λέω και λίγο.
0: Εγώ απλώς λέω κάτι που θα το έλεγα αν επρόκειτο και για τον τελικό στο Final Four. Ότι αν μιλάμε για παιχνίδι μια και έξω, όπως είναι το σημερινό, ο Παναθηναϊκός, επειδή έχει πολλές προσωπικότητες στο παρκέ, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα, έχει ένα πλεονέκτημα. Γενικώς αυτό μπορώ να πω. Τίποτα παράπονα.
1: Κοίταξε, άμα παίξει ο Παναθηναϊκός και άμα θυμηθεί τα καλά παιχνίδια που έχει κάνει το τελευταίο τρίμηνο, τα οποία είναι ας πούμε μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, τα πολύ καλά παιχνίδια, να είναι 5. Αν βγάλει τέτοια απόδοση, έχει τύχει. Αν πάλι βρεθεί σε μια διαδικασία στην οποία θα κυνηγάει το σκορ, δηλαδή θα είναι στο 5 λεπτό το σκορ 18-6, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε εκεί. Αυτά τα ξεκινήματα του Παναθηναϊκού τα έχουμε δει 40 φορές και πολύ δύσκολα γυρίζουν. Πρέπει να μπει από το πρώτο λεπτό και νομίζω ότι το είπα στις προάλλες, ξεκίνα μη το γλουκαλαϊτάκι και βάλ τους να ρίχνουν μεταφορικά έτσι, ξύλο, φάουλ. Ούτως ή άλλως δεν είναι στο rotation με τα παιδιά τόσο πολύ. Να τους φύρει. Και πρέπει να παίξει και ο Παναθηναϊκός να αρχίσει να παίζει κάτω το καλάθι. Είναι πολύ καλό στην περιφέρεια, αλλά και η Βαλένθια είναι καλή στην περιφέρεια, δεν είναι καλή κάτω το καλάθι. Εάν το Φαρίτ και Λεσόρ την χτυπήσει κάτω το καλάθι και την φορτώσει με φάουλ, έχει τεράστιο προβάδισμα. Δεν το κάνει όμως.
0: Τι να σου πω.
1: Θα σου δώσω και μια ειδήσω για το πιεστήριο.
0: Πάμε.
1: Άσχετη, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα τη διαβάζω. Από την καινούρια σεζόν, η Championnat National, που είναι η τρίτη κατηγορία της Γαλλίας και ως γνωστόν είναι ερασιτεχνική,
0: ναι,
1: γίνεται επαγγελματική, ένας όμιλος 18 ομάδων, και τα τηλεοπτικά δικαιώματα καταλήγουν στη συνδρομητική πλατφόρμα της Ligan. Το Ligan Plus είναι αυτό που έχουμε συζητήσει, που κάνανε,
0: ναι, ναι,
1: συνδρομητική πλατφόρμα οι Γάλλοι, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν μεγάλο πάροχο να τους μεταδώσει μέσα στη χώρα. Αυτό το λέω γιατί κάποια στιγμή θα το δούμε και εδώ, έτσι, με όλα αυτά που ακούμε. Με την Per Capita, με την καινούρια πλατφόρμα των μεγάλων επιχειρηματιών εκεί που πήραν την πλατφόρμα του Antenna Plus κτλ. Είναι αισιόδοξο από τη μία να αρχίσουν να μπαίνουν, να μπει και η κεντρική διαχείριση μαζί, ας πούμε, στη Super League 2, και κάποια στιγμή η ΓΑΜΑ να γίνει εμπορική. Δηλαδή σιγά τις ομάδες, να πεις δεν είναι ίδιο, αλλά σιγά τις ομάδες που η Γαλλία στην ΓΑΜΑ κατηγορία.
0: Ναι, αυτό λέω και εγώ.
1: Απλά, οκ, okay, έχουν γήπεδα και τα λοιπά. Βλέπεις ΓΑΜΑ κατηγορία στη Γαλλία και βλέπεις τα δικά μας και γελάς. Οκ, okay, το κατανοώ. Ας πάμε σε μια διαδικασία να θέσουμε στις ομάδες να παίζουν σε κοντινά normal γήπεδα, όπως γίνεται στο μπάσκετ. Εσείς τα είχαμε τις προάλλες για τα Γιάννα, που θα πάνε στην Άρτα να παίξουν του χρόνου στην Basket League. Κάπως να το φτιάξουμε λίγο όλο αυτό. Γιατί σου λέω, παρατηρώ πάντα τη διεθνή αγορά και διάφορες εξελίξεις και τις συγκρίνεις με εδώ. Και... καταλαβαίνεις. Σωστά, εσύ αγοράσεις κανένα site. Τελευταία.
0: Τι να αγοράσω?
1: Αγοράσεις κανένα site, γιατί βλέπω πολλές πωλήσεις.
0: Για πες καμία τελευταία, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο για το Survivor και αυτά που έχουν γίνει. Αν έχεις ρεπορτάζ, τι έχει γίνει.
1: Ο όμιλος του Χάρη Πολίτη, Πολίτης Group, αγόρασε όλα τα sites της Liquid Media, της εταιρείας που έχει το καζέτα, εκτός από το καζέτα.
0: Όλα τα άλλα.
1: Δεν είναι insider reader.
0: Σοβαρά.
1: Και επίσης και τον μπασκετικό μπάσκετ ADR. Μάλιστα. Το πιστήριο πριν από λίγο. Την έβγαλα το παράδεισο.
0: Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή εξαγορά αυτή.
1: Ναι, δυνατή. Είναι ένας όμιλος που έχει το Σφαίρα, το Ελληνικό και άλλα ραδιόφωνα. Έχει το Ρόζα και το Newsbreak και το Pride και κάποια άλλα sites. Θες, συγκεντρώνεται μηντιακή ισχύς. Τι να πούμε για το Σορβάγιο. Πολύ δυσάρεστο. Εγώ που δεν βλέπω ποτέ, ας πούμε, δηλαδή στεναχωρήθηκα με το
0: παιδί. Τι είναι αυτό που πάθε το παιδί, ρε γαμώτο.
1: Το πήρε, από ό,τι καταλαβαίνω, εκτός γυρισμάτων.
0: Ναι, αυτό κατάλαβα κι εγώ.
1: Έτσι, καλά κάνουν και το διακόπτουν.
0: Ναι, νομίζω είναι κίνηση που δείχνει την ευαισθησία που πρέπει να υπάρχει γύρω από το θέμα. Δεν μπορεί τώρα ένα παιδί να κροτηριάζεται και εμείς να είμαστε χαχαχά και
1: χωρί. Πρέπει να γκουγκλάρω ενώ μιλάμε για να θυμηθώ. Ένα παιδί που είχα γνωρίσει, ήταν και υποψήφιο μάλιστα πριν από κάτι χρόνια. Θα σου πω το όνομα, τον θυμηθείς αμέσως. Ο Βασίλης Δοσούλας, τον θυμάσαι.
0: Τι είχε γίνει με τον Βασίλη Δοσούλα?
1: Είχε ακροτηριαστεί στο Τολό από Δελφίνη.
0: Έλα.
1: Το 1994.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα μετά από αυτό το ατύχημα είχαν γίνει έτσι, είχαν μπει κανόνες στο πώς κυκλοφορούν τα δελφίνια στη θάλασσα κτλ. Το περίπτωση τον είχα γνωρίσει και τα λοιπά, η δύναμη της ζωής και βάλε. Έτσι κάθε αναποδιά, το λέω και για τον παλικάρι τώρα, όπως το survivor, όπως το Σταύρο, όπως το λένε, ότι η ζωή δεν τελειώνει.
0: Όχι βέβαια.
1: Στο κάτω-κάτω της γραφής, ας πούμε, το βλέπουμε και κάθε μέρα. Κάθε πρωί που κάνω έτσι ζάπινγκ και τα λοιπά και περνάω τα παιδιά του Σταρ, το μόνο πρωινό που βλέπετε είναι της Ελένης Χατζήδου και το Ετεοκλή Παύλου, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ο Ετεοκλής εδώ και χρόνια είναι με τεχνητό πόδι.
0: Ναι.
1: Και δεν τον έχει επουδενεί επηρεάσει. Αυτό έτσι σε μια αισιόδοξη νότα, γιατί ήταν πολύ δυσάρεστο αυτό.
0: Έτσι, έχουμε.
1: Και γενικώ μόνο δυσάρεστα αριστερά, δηλαδή. Δεν μπορώ να ανοίξω τηλεόραση πλέον.
0: Εδώ, με βάση τα στοιχεία, φίλε, που είναι πολύ ανησυχητικά, έχουμε αύξηση των περιστατικών αυτοκτονιών σε ηλικίες 15 έως 19 ετών. Το λέω με αφορμή τις 17χρονες στην Ηλιούπολη.
1: Και ξέρεις γιατί. Τι παίζει ρόλο, ότι δεν χρειάζεται να είσαι ηδήμων ή επιστήμονας. Τα παιδιά έχουν γίνει πιο κοινωνικά, διαδικτυακά.
0: Ναι.
1: Εμείς παλιά θυμόμαστε ότι υπήρχαν κάποια παιδάκια που ήταν απομονωμένα σε τέτοιες ηλικίες. Δηλαδή δεν είχαν πολλές κοινωνικές επαφές κτλ. Πλέον αρχίζουν να έχουν κοινωνικές επαφές, έστω και διαδικτυακές. Με αποτέλεσμα τα συναισθήματα να είναι θετικά ή αρνητικά. Και τα πολύ αρνητικά δεν μπορείς να τα χειριστείς εύκολα. Τώρα να διαβάζεις τώρα για ένα κορίτσι το οποίο έλεγε δεν θα πάει καλές εξετάσεις, γι' αυτό πηδάω από την ταράτα. Και σοκάρεσαι. Και το χειρότερο είναι ότι. Να το πω ρε παιδί, και σαν ας πούμε αυτοκριτική άνθρωση, μας καταπίνει τόσο πολύ η καθημερινότητα και χάνουμε τα σημαντικά μπροστά μας. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται όλες τις ώρες. Δεν βλέπουμε μπροστά μας, μεταφορικά και κυριολεκτικά κάποια φορά. Δεν βλέπουμε τα είδαμε στα παιδιά, δεν είναι μόνο να τα μαλώνουμε. Α, μην πέτα στα παιχνίδια σου κάτω, α, διάβαζα κτλ. Ειδικά πλέον που τα παιδιά, τα σημερινά τα 13χρονα, ήταν όπως ήταν στη γενιά μου τα 17χρονα, Γιώργο. Έχει αλλάξει πολύ η ζωή. Πιο εύκολα. Ολοκληρώνουν πιο γρήγορα σχέσεις και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Με αποτέλεσμα.
0: Και αντιμετωπίζουν τα αδιέξοδα που υπάρχουν στην κοινωνία.
1: Τα αδιέξοδα που εμείς βλέπαμε στα 20-21, να τα νιώθουμε από τα 16-17.
0: Βγαίνει λοιπόν, αλλάζω κλίμα, η κυρία Βάσια Αναστασίου, στέλεχος του Πασόκ, και λέει.
1: Ναι.
0: Πώς το είπε αυτό, κάτσε να δω τώρα πώς το είπε να μου. Να λουστεί, λέει ο κύριος Τσίπρας, κάνα δύο φορές, γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Γεια σου,
1: είναι,
0: Γιάννη, κουκιά σπέρνω.
1: Είναι μια φιέστατη κοπέλα, την έχω γνωρίσει και της αρέσει να γίνεται viral, η αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Εγώ θα σου πω, ρωτώντας δύο γυναίκες, δασποφιές, οι οποίες είναι της Νοδού ψηφοφόροι και όπως καταλαβαίνεις δεν θέλουν να βλέπουν τον Τσίπρα ζωγραφιστό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωραία. Και μια μέρα πρόσφατα είχαμε πιάσει την κουβέντα και τα λοιπά και γύριζε μια και μου λέει, είναι πιο γοητευτικός από ποτέ. Και συμφωνεί και η άλλη. Και λέω, κοίτα να διδάξει.
0: Τώρα που έχει γκριζάρει δηλαδή, γιατί προφανώς δεν τα βάφει.
1: Αυτό τον γκρίζο, ναι, είναι μια γοητεία μου λέγανε. Και εγώ αγουρνώ τα μάτια γιατί δεν γκριζάρουνε.
0: Περιόρεξε ως κολοκυθόπιτα. Αλλά αυτή τώρα δεν μπορεί να είναι δήλωση πολιτικού στελέχους.
1: Όχι, όχι. Το έχουμε ξεφτυλίσει.
0: Είπαμε, θα του κάνεις κριτική, έχει να του πεις του Τσίπρα. Έτσι. Δεν είναι τώρα δήλωση σοβαρή αυτή.
1: Όχι, παιδιά, όταν είμαστε στην πολιτική, να μιλάμε για πολιτική. Όταν κρίνουμε αθλητικά, να μιλάμε αθλητικά. Yeah. Δεν θα καθόμαστε να πιάνουμε. Άμα θες να ασκήσεις κριτική στον Αλαφούζο ή στο Μαρινάκι ή στον Βορπολίτη, θα τα προσωπικά του.
0: Ασφαλώς.
1: Και κάθαρα θα τον κρίνεις για
0: τον Γεωργιάδη.
1: Για τον Γεωργιάδη. Για κακός κτλ. Κτλ.
0: Λοιπόν, τι έγινε τώρα το κάνω λίγο ηλαρό, μην με παρεξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Τι έγινε με αυτό το λογιστή, ας πούμε, ξέχασε να δηλώσει το εκατομμύριο.
1: Σα δεν τρέπεται. Σα δεν τρέπεται. απορρίσε. Πώς θα σε παραπέμψω, δεν θέλω να το βρω, το βρήκα. Mm-hmm. Στο χθεσινό κείμενο ενός site που για μένα είναι τα καλύτερα και πλέον αποκαλυπτικά και λέγεται Morning View, πρωινή θέα δηλαδή, mm-hmm. της στήλης Sketch, Morning View GR.
0: Δεν το ξέρω.
1: Και λέει ο Γιώργος Τολικούρετσος, ο φίλος μου. Υπόθεση της δηλωσιακής περιουσιακής, της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των Ντρουλάκη ενέδειξε μια ακόμη φορά πόσο κομμωδία είναι η ιστορία των πόθεν έσχες με τον τρόπο που η Βολή έχει αποφασίσει να τα δημοσιοποιηθεί, να τα δημοσιοποιεί, συγγνώμη, κάθε φορά. Όποιος θέλει δηλώνει ό,τι θέλει, οι δηλώσεις δημοσιοποιούνται ανεξέλεγκτες και έρχονται κάθε χρόνο οι συντάκτες να κάνουν το έργο των ορκωτών. Για να καταλάβετε, λέει, εμείς γράφει, εμείς ανακαλύψαμε πέρυσι πρόπερση την ιστορία με τον Πάτσι. Με το πότε θέσει που τον διέγραψαν από τη Νέα Δημοκρατία. Ή όπως είχαν λέει ανακαλύψει παλιότερα τα χαμένα εκατομμύρια στις εξωχώριες εταιρείες του Κασελάκη, ενώ αυτά απαγορευόταν. Δηλαδή τα δίνει βορρά η Βουλή και μετά κάθονται οι ρεπόρτερ και ψάχνονται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο δικαιολογήθηκε λέει ο Ντρουλάκης ότι παραδρομής δεν τα δήλωσε γιατί το σύστημα υποτίθεται ότι τα τραβάει αυτόματα. Mm. Αυτό μπορεί να σου επιβεβαιώσει ότι έχει συμβεί και σε άλλους.
0: Γιατί εγώ δεν λέω ότι.
1: Ναι.
0: Λέω ότι τούτοι, ας πούμε, έτσι.
1: Είναι μια υποκρισία το πουθενές για όλους, παιδιά. Εδώ είμαστε υποχρεωμένοι δημοσιογράφοι να κάνουμε πουθενές. Δεν καταλάβω.
0: Ναι.
1: Εγώ και εσύ, η ταπεινή, έτσι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: άλλοι,
0: ναι.
1: Μην πω. Ναι.
0: Πότε.
1: Είναι μόνο το έσχες μέσα, είναι το πόθεν.
0: Το πόθεν δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο έσχες είναι αυτό.
1: Τι να πω. Έχουμε πάντως η επικαιρότητα δεν.
0: Δεν σταματά ποτέ.
1: Εγώ θα σας παραπέμψω. Για να κλείσουμε και με αυτό, στο Mono News, έχω ανεβάσει από βραδείς την ανάλυση της οικονομικής κρίσης της Παναθηναϊκός για το 24-25.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία δείχνει ότι αυξήθηκαν τα έσοδα, έπαιξε ρόλο ότι το 24-25 έπαιξε στο ΆΚΑ και όχι στη Λεωφόρο, προφανώς. Έπαιξε ρόλο ότι ανέβηκε η μαρκετινίσια κτλ. Αλλά ανέβηκαν και τα έξοδα. Και μεγάλο μέρος των εξόδων της ΠΑΕ είναι και το σημειώσεις προπονητές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει,
0: από αυτό το φύγε εσύ, έλα εσύ και αποζημιώσεις για διακοπές συμβολέων.
1: Παρ' όλα αυτά, ο ανεξάρτητος τέλος πάντων ελεγκτής που είναι η Grant Thornton, ουσιαστικά τι λέει, ότι ο Παναθηναϊκός ζει καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια από οικονομικής πλευράς, το βλέπουμε, αλλά ζει πάνω στην πλάτη του αλαφούζου, το λέω χήμα. Και η μαγική λέξη τι είναι, η χρηματοδότηση. Δηλαδή εδώ και χρόνια βάζει λεφτά.
0: Αυξήσεις μόνο αλαφούζου.
1: Κανένα όψιμο. Παναθηναϊκάρας με λεφτά, δεν είπε. Βίλε, κάνει διάφυξη με το κεφαλαίο, πάρε 3 εκατομμύρια να μπω μέσα. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, πώς είναι αλλιώς.
1: Με αποτέλεσμα αλαφούζος.
0: Γιατί όποιος είναι άπηξε από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει.
1: Που δεν είμαι αλαφουζικός, το ξέρεις. Εγώ το ξεκαθαρίζω και μιλάω λαϊκά. Έχει βάλει 202 εκατομμύρια, πώς έχει βάλει, και έχει χαλάσει 170. Δηλαδή είναι σαν να ρίχνεις λεφτά σε τρίπιο κουβά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό κάποια στιγμή. Από τη μία θα οδηγήσει είτε στην είσοδο επενδυτή είτε στην πώληση, δηλαδή αυτή είναι η λύση. Για να υπάρξει και καλύτερη διαχείριση. Και από την άλλη, να δούμε και του χρόνου τέτοιο καιρό τη χρήση του 25-26, με δεδομένο ότι έρχεται το γήπεδο, μήπως αυτό βελτιωθεί. Παρ' όλα αυτά, εάν αύριο μεθαύριο, θα το πω έτσι χήμα και χιουμορίστικα, θα τη στείλω αφού το κράξιμο και πει τραβάω την πρίζα και φεύγω, όπως έφυγε τότε ο Βαρδογιάννης και κάτω ό,τι θέλετε. Πώς λέμε, εγώ φεύγω, κάντε ό,τι θέλετε.
0: Δεν θα μείνει και ο Πιθρόξυλο.
1: Παναθηναϊκός μένει στον αέρα.
0: Έτσι είναι.
1: Και αυτό είναι που γενικώς όλες οι μεγάλες ομάδες πρέπει να το δουν. Αν αύριο μεθαύριο ο Σαββίδης, ο Μαρινάκης για οποιοδήποτε λόγο φύγουν, είναι οι ομάδες σε κατάσταση να αντέξουν και να λειτουργήσουν μόνες τους, ή χρειαζόμαστε την τσέπη του Πρόεδρου. Τροφή για σκέψη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Νίκος Μπουζιανέλος, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε στον 943 Intervention Sports και στην εκπομπή Η Θεία από το Χωριό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι ειδική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
10: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
11: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
10: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
12: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
12: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
9: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμη.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Την ίδια ώρα ο ΠΑΟ κοντράρεται με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Διαθέσιμος ο Γιακουμάκης για το δικέφαλο του Βορρά. Θέσεις στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικούν η Βίντα και Ζωάο Μάριο. Ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43, Interveten Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστρι βρίσκεται στην Ουρουγουάη για να ενταχθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ουρουγουάη. Ώρα play-offs για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ωραρόι Αρένα για το Game 5 της σειράς. Εκτός για το τριφύλλιο Κώστας Λούκας, την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Μπράξτον Κι για τους πράσινους Τζάμπολ στις 10. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ντρεβέντεν Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports 4. Για τα play-offs 5-8 της Super League, ο Βόλος υποδέχεται στις 5 τον Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Θέσεις στην 11 των κίτρινων διεκδικούν οι Καντεβέρε, Γκαρέ και Χόγκλα. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Όφη στο Λάμπρος Κατσόνης. Στις υπηρεσίες των Χατζηθεοδωρίδη, Μπόρχα και Χριστόδουλου δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Με την ομάδα K21 θα παραταχθεί η Εθνική Ιταλία στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Ελλάδα, που είναι προγραμματισμένη για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στο στόχαστρο της Πόρτο βρίσκεται ο επιθετικός της Μπαρτσελώνα, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Για τον Πολωνό ενδιαφέρονται επίσης η Ιουβέντους, Μίλαν και Σικάγο Φάιερ. Στην εξαναβολή αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League στις 10 Manchester City Crystal Palace. Για την 36η αγωνιστική της La Liga στις 8 Villarreal Sevilla και Espanyol Athletic Bilbao και στις 10.30 Alavés Barcelona και Getafe Mallorca. Στα εξαναβολής παιχνίδια για την 21η αγωνιστική της League One στις 8 Brest Strasbourg και στις 10 Lens Paris Saint-Germain. Η Dubai BC βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τους Alpha Diallo και Mamadi Dakite σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
2: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
17: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα. Go!
19: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ κυρίες και κύριοι, για να λέμε αλήθειες, θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας. I love σουβλάκι. Τα καλύτερα κρέατα της αγοράς. Ζουμερά και καλά ψημένα. Θέλετε κοτόπουλο ή χοιρινό καλαμάκι? Θέλετε τυλιχτά? Θέλετε μερίδα, κοτόπουλο ή χοιρινό? Τα καλύτερα κρέατα στο I love σουβλάκι. Και οι παραγγελίες σας online στο ilovesouvlaki.gr. ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε την παραγγελία σας online. Από τον Κόκκινο Μήλο ως τον Τράφι, από το Πολύγωνο στο Πολύδροσο, το Γέρακα, την Παλίνη, την Κηφισιά, το Μαρούσι, τη Νέα Ερυθρέα, τη Χαλκιδόνα, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Μεταμόρφωση, I love σουβλάκι και καλή όρεξη. Κάνετε την παραγγελία σας στα ilovesouvlaki.gr online και το delivery φτάνει σε λίγη ώρα. Καλή σας όρεξη.

φίλος μου Ηλίας από τον Πύργο μου λέει: Γιώργο, καλησπέρα. Πώς τη φέρανε η Ζακυνθινή στους Πυριώτες? Αναφέρεται στα μπαράζ για την άνοδο στην Β' Εθνική, ο φίλος μου. Φυσικά να μην πετούσαν μέσα στο γήπεδο τίποτα. Κρίμα, γιατί γίνεται μια υγιής προσπάθεια στην Ηλία και στον ΠΑΣ Πύργου. Η νέα διοίκηση ασχολείται με όλα τα τμήματα του συλλόγου, γυναικείο ποδόσφαιρο, φούτσαλ, νέες εγκαταστάσεις, αλλά οι φύλαθλοι είναι αυτοί που πρέπει να αλλάξουν. Φυσικά και έγινε μια σκηνοθετημένη θεατρική παράσταση από τους παίκτες του Ζακύνθου, αλλά και αυτό είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Κρίμα, λέει ο φίλος μου ο Ηλίας από την Ζαχάρο. Ο φίλος μου ο Γιώργος Τούμπανος λέει: Ο Γιαννακόπουλος είχε προτείνει να πάρει το management και να αναλάβει την υπέρβαση του προϋπολογισμού. Πριν από πολλά πολλά χρόνια είχε γίνει η πρόταση αυτή. Ο φίλος μου ο Αντώνης λέει: Καλημέρα κύριε Χελάκη, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται να κάνει μια αυτοκριτική στο τέλος της σεζόν και να γίνει μια καινούργια αρχή, είτε με τον παρόντα coach, τον οποίο λατρεύουμε, αλλά μπροστά στην ομάδα δεν είναι κανείς παραπάνω, είτε με κάποιον άλλον, Βαλβέρδε δηλαδή. Εσείς τι πιστεύετε ότι χρειάζεται τώρα στον Ολυμπιακό, εκτός από υπομονή για να συνεχίσει την επόμενη σεζόν? Καλές μεταγραφές, πετυχημένες μεταγραφές. Ό,τι δεν έγινε πέρσι να γίνει φέτος. Αυτό λέω. Ο φίλος μου Βασίλης, απευθυνόμενος στον Νίκο τον Μποζιονέλο, λέει: Κύριε Μποζιονέλο, το λέω εγώ καιρό, η Ευρωλίγκα δεν ήθελε και τις ελληνικές ομάδες στο Final Four. Έχουν σοβαρούς λόγους. Αν πάνε, θα λουστούμε άσχημες καταστάσεις με την τοξικότητα που επικρατεί. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί η Ευρωλίγκα να κάνει κάτι για να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Δεν το πιστεύω. Έτσι. Ούτε θεωρώ ότι δεν θέλει να είναι ο Παναθηναϊκός εκεί, σώνει και καλά. Δεν είναι η Ευρωλίγκα, φίλε μου Βασίλη, ο λόγος που ο Παναθηναϊκός κάνει φέτος μια άσχημη πορεία και φτάνει αυτή η άσχημη πορεία να έχει ως αποτέλεσμα

Να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός είναι με δική του ευθύνη που ταλαιπωρείται. Έτσι. Δεν πρόκειται ο κεραυνός εν εθρία το πέμπτο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Οι δύο ήττες μέσα στο. Στην Τέλεκο Μαρίνα. Δεν πρόκειται ο κεραυνός εν εθρία. Δείτε όλη την πορεία του Παναθηναϊκού φέτος. Η Ευρωλιγκά. Ο Μποντιρογκά φταίει για αυτήν. Δεν φταίει ο Μποντιρογκά. Τι να κουβεντιάζουμε τώρα.

Μας έλεγε και χθες ο Κώστας Σταμαθράκης ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι πολύ πιθανό σήμερα να αλλάξει πράγματα. Είναι πολύ πιθανό να δούμε στην κορυφή της επίθεσης τον Ταρέμι και όχι τον Ελκαμπή. Να δούμε τον Χρήστο Μουζακίτη στην ενδεκάδα και όχι τον Ντάνι Γκαρθία. Και είπε ο Κώστας θες και παρακαλώ κρατήστε το, ότι είναι σοβαρό το ενδεχόμενο, όχι το πιο πιθανό, αλλά σοβαρό το ενδεχόμενο να δούμε τον Αντρέ Λουίζ στην επίθεση του Ολυμπιακού.

0: καρδιά.
1: Και ήρθε η ώρα, έτσι, να πάμε στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κογκαλίδη, να δούμε τι γίνεται. Θείε Γιώργο Κογκαλίδη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Είμαστε έτοιμοι για τον τελικό.
1: Τελικός είναι, ε?
2: Κοίταξε να δεις, μια εβδομάδα πριν είναι ο σημαντικός τελικός. Γιατί αυτός είναι ο πραγματικός τελικός. Ο Παναθηναϊκός, αν περάσει απόψε από τη Βαλένθια και πάει στο Final Four, η χειρότερη των περιπτώσεων ποια είναι? Να παίξει έναν αγώνα ημιτελικό, να αποκλειστεί και να τελειώσει. Να χάσει, να μην πάει στο τελικό και να τελειώσει. Καθώς από φέτος τα μάτια αυτή η ιδέα του μικρού τελικού.
1: Και σωστά, κατά τη γνώμη μου.
2: Και πολύ σωστά, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εδώ όμως, βεβαίως, θέλω να σου πω το εξής, ότι θα μπορούσε η Ευρωλίγκα, για να είμαστε και ακριβείς, να έχει δώσει ένα σοβαρό κίνητρο για το μικρό τελικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν υπήρχε μια χρηματική προσέγγιση στα πράγματα και σου λέει ότι από το μικρό τελικό παίρνεις 1 εκατομμύριο, θα σου έλεγα εγώ αν είναι μικρός και αν είναι και αδιάφορος. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει κανένα κίνητρο άλλο, γιατί να πάει να παίξει. Λοιπόν, επιστρέφω στην αρχική σκέψη μου, και φαντάζομαι ότι δεν θα διαφωνήσεις, ότι ακόμα και αν αποκλειστείς στον ημιτελικό από τον τελικό, είσαι στην γιορτή και σε τελική ανάλυση έχεις ένα πολύ μεγάλο βαθμό πετύχει το στόχο σου. Αν αποκλειστεί τώρα ο Παναθηναϊκός, ειδικά από τη στιγμή που ξεκίνησε τη σειρά με 0-2, θα μιλάμε καθαρά για αποτυχία.
1: Βέβαια.
2: Έτσι. Δεν μπορούμε δηλαδή να στρογγυλέψουμε γωνίες εδώ. Ο Παναθηναϊκός απόψε ή πετυχαίνει το στόχο του, και μετά συζητάμε τι διαδικασία, η ουσία όμως είναι που έχει σημασία, ή πλέον βάζει αρνητικό πρόσημο στη σεζόν. Γιατί κοίταξε, αυτή είναι μια ομάδα, τώρα πρέπει να λέμε στον κόσμο αλήθειες, δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε, που έχει ακριβώς διπλάσιο budget σε ό,τι αφορά το παικτικό κομμάτι.
1: Ναι.
2: Το ότι η Βαλένθια έδειξε καλύτερο πρόσωπο, ότι είχε πιο σταθερή πορεία και ότι τερμάτισε πολύ ψηλότερα από τον Παναθηναϊκό, λέει πολλά και τίποτα. Αν ήταν να μετράει το τι έγινε στην κανονική διάρκεια, δεν θα είχαμε play-off, θα πήγαιναν οι 4 πρώτοι στο Final Four. Τα play-off είναι ακριβώς για αυτό το λόγο, ώστε λάθη που έγιναν στη διάρκεια της

0: σεζόν, να τα διορθώσει σε μια ομάδα και δει σε 5 αγώνες όπου υπάρχει μια πολύ σημαντική αξιοπιστία και θα σου λέγω ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία από ό,τι έχει το Final Four, που είναι λίγο folklore, μας αρέσει μεν, πλην όμως δεν είναι αντιπροσωπευτικό, γιατί σε ένα βράδυ, Γιώργο, μπορεί να είσαι σε καλή βραδιά, σε κακή βραδιά, να έχεις έναν τραυματισμό, να έχεις οτιδήποτε. Λοιπόν, ενώ σε μια σειρά 5 ή 7 αγώνων που κάνουν στο NBA, διάολα θα φανεί ποιος είναι ο καλύτερος. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι ομάδα με ακριβότερο μπάζετ, είναι ομάδα με καλύτερα ονόματα. Και όπως έγραψε και ο Μάκης Ρώσος σε ένα blog που είχε επανεβάσει σήμερα στο μπάσκετ. Εντάξει, δηλαδή αν εξαιρέσει το μοντέρο, πες μου να μπαίχτη, Γιώργο, που θα ήθελε κάποιος φιλάθλος του Παναθηναϊκού να δει να φοράει τα πράσινα.
1: Καλά και σώνει κανέναν.
0: Κανένα. Αυτό είναι και αν θέλεις και το σημείο όπου λέμε ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν περάσει θα αποτύχει. Γιατί τώρα μιλάμε για κάποια παιδιά που προσπαθούν να φτιάξουν ένα όνομα στην Ευρωλίγα που είναι μετρίως μέτρη σε σχέση με τους παιχταράδες που διαθέτει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Κύριε Ανταμάν μου, κάνει τις ομάδες και κέρδες. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Για κάποιον λόγο δεν έχω καταλάβει να σου πω την αλήθεια. Προφανώς για να δείξω ότι είναι δίπλα στην ομάδα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πεντάχθηκε μέχρι τη Βαλένθια. Ο ίδιος είπε γιατί έχει ωραίο κατσικάκι, θα τον ακούσω, δεν έχω, δηλαδή και εγώ θα πήγαινα και είσαι θάρχος.
1: Άμα έχει ωραίο κατσικάκι,
0: τώρα εδώ που τα λέμε, είναι ένα κίνητρο. Το λες και αυτό.
1: Βεβαίως το λες. Τώρα πώς το, δεν μπορείς το κατσικάκι, εσύ πώς το θες, ας πούμε, στη γάστρα, πώς το θες. Το ότι θα συνοδεύεται από λαχανικά, ας πούμε, ή θα είναι φρικασέ, δεν σε ενδιαφέρει καθόλου, έτσι είναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Κρέας, να είναι και ό,τι να είναι.
1: Ξέρω εγώ τι άνθρωπος.
0: Απλά να είναι, παιδί μου, με μια σοβαρότητα. Δηλαδή να δείξει σεβασμό σε αυτό που θυσιάστηκε για να τραφεί. Δηλαδή δεν μπορεί να το βάλει με μπάμιες ή να σέβεται προς το νεκρό ζώο, έτσι. Το αντιλαμβάνεσαι.
1: Ξέρεις να κουβεντιάζεις, δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι, τώρα για κανένα ζώο δεν αξίζει να θανατωθεί για να μπει στο ίδιο τραπέζι με μπάμιες, ας πούμε. Λοιπόν, ελπίζουμε να μην μπάμε στο το φαγητό που θα σερβίρει ο Παναθηναϊκός το βράδυ. Τα πράγματα είναι μάλλον απλά, Γιώργη. Ο Αταμάν πρέπει να βρει τρόπο να απελευθερώσει τον Άν, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Άν τρώει πολύ ξύλο μέχρι να φτάσει.
1: Ο Μπαντιόλ βγάζει τα σηκώτια, ναι.
0: Ναι, εντάξει, και να σου πω και κάτι περίμενα να κάνω, δηλαδή. Να τον υποδεχτούν με τριαντάφυλλα και να του ζητήσουν αυτόγραφο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Θα το δίνουν μέχρι να λιώσει. Και καλά κάνουν από τη μεριά τους. Το θέμα είναι εδώ ότι ο Ανταμάν πρέπει να βρει έναν τρόπο να έρθει νωρίτερα σε επαφή με την μπάλα ο Ναν. Ίσως, αν θες, αν δεν κάνω τον προπονητή, αλλά ίσως θα πρέπει αυτός να κατεβάζει. Mm-hmm. Γιατί αντιλαμβάνουμε την πρόθεση να τον απαλλάξει από το κατέβασμα και από την κούραση. Απ' την άλλη, όμως, για να βγει από τα μαρκαρίσματα με τα τσεκαρίσματα που πέφτουν, τρώει το ξύλο της αρκούδας. Και βεβαίως, όταν είναι καλά ο Ναν, είναι καλά όλος ο Παναθηναϊκός. Κακός. Αλλά έτσι είναι δομημένος.
1: Yeah.
0: Εντάξει, θα παίξουν ρόλο όλες οι λεπτομέρειες, τα λάθη, τα rebound, η ευστοχία από μακριά. Κυρίως όμως τσαγανό, να το πω έτσι. Δεν είναι ποιος το θέλει, γιατί και οι δύο το θέλουν. Τώρα μην γελιόμαστε. Δεν υπάρχει παίκτης που δεν θέλει να είναι στο Final Four. Το θέμα είναι πιανού το λέει υπερδικούλα του.
1: Και εν πάση περιπτώσει ένα θέμα είναι πώς θα σταματήσουν αυτοί τον Αν. Αλλά και το πώς θα σταματήσει ο Παναθηναϊκός στο Μοντέρο είναι ένα θέμα, Γιώργο.
0: Γενικώς θα σου έλεγα, σαφέστατα είναι, Γιώργο μου, αλλά θα σου έλεγα ότι γενικότερα κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός πρέπει να θυμηθεί να παίξει άμυνα, γιατί το έκανε μόνο στο πρώτο παιχνίδι. Σε όλα τα υπόλοιπα πήγε σε ρυθμός Βαλένθια. Αν πάει σε ρυθμό Βαλένθια, δηλαδή σε παιχνίδι 95% πόντων, νομίζω ότι τους δίνεις ένα πλεονέκτημα. Η Βαλένθια δεν έχει μάθει να παίζει μπάσκετ τακτικής. Έχει αυτό το άναρχο, το αναρχοαυτόνομο αν προτιμάς, το ελεύθερο, το μπάσκετ του χαρούμενου.
1: Την πήραμε, προχωρήσαμε μέσα σε 8-10 δευτερόλεπτα σουτάραμε.
0: Και είναι και αργά ήδη. Έχουμε προλάβει να κάνουμε και ένα τσιγάρο και να πιούμε και ένα μποντερή καφέ, ας πούμε.
1: Ναι,
0: ναι, αυτό είναι το μπάσκετ της και καλά κάνει και το παίζει. Το θέμα είναι γιατί ο Παναθηναϊκός το επιτρέπει. Και ξέρεις, όσο μια ομάδα που έχει μάθει να εκτελεί χωρίς δεύτερη σκέψη τη βάζει να σκεφτεί, γιατί μετά τα 8 και 10 δευτερόλεπτα, όπως πολύ σωστά το είπες, αρχίζεις και δουλεύεις λίγο το μπάσκετ με μυαλού, έτσι, όχι ενστίκτου.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί δεν τους αρέσει, δεν είναι το μεταλλητέ τους, δεν είναι αυτός ο τρόπος που έχουν μάθει να εκφράζεται. Άρα λοιπόν το πρώτο ζητούμενο για κάθε ομάδα σε κάθε αγώνα, όχι μόνο μπάσκετ, νομίζω σε κάθε αγώνα ομαδικού αθλήματος, είναι να βάλει τους παίκτες να κάνουν αυτό που δεν θέλουν. Αν τους πας σε αυτό που νιώθουν καλά, Εκεί πλέον τζογάρεις. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν πρέπει να ρισκάρει και δεν πρέπει να τζογάρει. Έτσι. Πρέπει να πάει στο δικό του ρυθμό. Δεν έχω πολλές ελπίδες ότι θα το κάνει, γιατί ο Αταμάν δεν παίζει έτσι. Παίζει ένα συγκεκριμένο μπάσκετ, δεν μ' αρέσει, το έχω πει με όλους τους τρόπους. Ρισκαδόρικο και χωρίς να εκμεταλλεύεσαι τα ατού που έχεις. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός έχει στοιχεία που όμως δεν τα έχει βάλει στο παιχνίδι. Α, δούμε. Ένα βράδυ είναι, μεγάλο βράδυ. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μεγάλο βράδυ για όλα. Ναι. Από τα εισιτήρια και τις διαπιστεύσεις μέχρι το τι θα γίνει στην Αθήνα και γενικότερα την επόμενη εβδομάδα, γιατί Κυριακή κοντή γιορτή, έτσι. Την άλλη Πέμπτη, μην ξεχνάς, έχουμε το Welcome Dinner. Τον VVIP, όχι τον απλά VIP.
1: Ναι.
0: Και είναι στο Ίδρυμα Νιάρχος, στο Δέλτα, που είναι με δύο σκούφους. Και θα είναι για πολύ πολύ ειδικές περιπτώσεις, 100 άτομα θα πάνε όλα και όλα. Τα 60 είναι, πώς το λένε, εστεμένοι από το εξωτερικό, δηλαδή πρόεδροι ομάδων. Λένε ότι θα έρθει ο πρόεδρος της Ρεάλ. Γενικότερα θα έρθει ο πρόεδρος της Χαποέλ, ας μην πέρασε. Και θα είναι και 40 Έλληνες προεξέχοντος του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Πολύ πολύ έτσι φιδωλή στις προσκλήσεις. Dress code και πάει λέγοντας. Θα είναι πάντως εκεί.
1: Τώρα αυτό είναι, γιατί προφανώς θα είμαι, δεν μου έχει έρθει πρόσκληση, θα είμαι προσκεκλημένος, αλλά αυτό το dress code τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να τα αποκριθώ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, και νομίζω ότι και το φαγητό δεν πρέπει να είναι του γούστου.
1: Γιατί δεν θα έχει κανένα ντοματοσαλάτα, τίποτα. Να
0: βάλουμε αμπελοφάσουλα στο μέλλον.
1: Φασουλολάχανα, τίποτα, όχι, ε.
0: Φασουλολάχανα, αυτά που τα λέτε, ναι.
1: Άσα, θα πάω στη μάνα μου, ρε.
0: Το συζητάει ο σεφ, να σου πω. Το συζητάει, λέει, μήπως κάνουμε μια έκπληξη στους ξένους, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να μην τους εκπλήξουμε έτσι. Λοιπόν,
1: ναι, μωρέ, δεν ξέρω να τρώνε, μωρέ, τώρα, αγαπημένα.
0: Να ξέρω τώρα, κουτόφραγγι. θα υπάρχει και ένα, έχω την αίσθηση, υπάρχει και ένα drone show, που για να δώσουμε έτσι ακόμα με πιο επιβλητικό τρόπο, και από την Παρασκευή, από την Πέμπτη μάλλον, θα λειτουργεί η Φάνος Ρόνος στο Ζάπιο και παράλληλα με τους αγώνες που θα γίνουν.
1: Και εκεί θα απολούνται και τα εισιτήρια, έτσι είναι.
0: Κοίταξε, επειδή μου ζητάει πολλοί κόσμος εισιτήρια, μπορούμε να αποκαλύψουμε τώρα ότι έχεις 10 εισιτήρια τα οποία θα διαθέσεις σε φίλους και γνωστούς.
1: Άντε στο διάλο.
0: Δεν μου μιλάς καλά.
1: Ρε, άντε σου λέω.
0: Ρε, δεν μιλάς καλά. Εγώ πάντως έχω πει σε φίλους και γνωστούς μόνο χελάκις, παιδιά. Δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μην ψάχνετε πουθενά. Λοιπόν, θα υπάρχει fan zone, θα υπάρχει.
1: Άκουσε τώρα. Καλησπέρα, Θεία Γιώργο. Καλησπέρα στην παρέα. Εγώ δεν θα πήγαινα Βαλένθια για κατσικάκι, Θεία. Λέω να πάω στο Χριστόφορο, στο Κουβαράς ή στα Βλάχικα και μετά Ολυμπιακό Στάδιο. Μετά τη στεναχώρια της Ασπρόμαυρης Μπάλας, ελπίζω η Πορτοκαλί να μας δώσει χαρά. Ευχαριστώ για την παρέα, Θεία Γιώργο. Τι έχεις να πεις για Κουβαρά ή Βλάχικα στη Βάρη, ρε φίλε? Αυτές είναι οι
0: εκπαιδεύσεις. Φαντάζομαι πρώτα απ' όλα ότι ο φίλος είναι Ολυμπιακός. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Για τα Βλάχικα στη Βάρη. Ήμασταν τις προάλλες με τον Σπύρο Γκόντα και με τον Παναγιώτη Φασούλα και τρώγαμε, και η αλήθεια είναι ότι δεν περάσαμε καθόλου άσχημα. Απ' την άλλη μεριά, εντάξει, ο Δημήτρης Γιαννάκοπουλος θέλει να είναι κοντά στην ομάδα. Είναι παράλογο.
1: Χορταράκι τρώει το κατσικάκι και γίνεται νόστιμο, κύριε Γιώργο, λέει εδώ ο Βασίλης.
0: Γι' αυτό και εγώ το χορταράκι το τρώω μέσω του κατσικίου.
1: Το μυαλό σου και μια λίρα.
0: Το τρώω επεξεργασμένο, καταλάβες. Και επίσης δείχνω και τα οικολογικά μου συναισθήματα και. Ότι είμαι πραγματικός vegan και όχι γελατζή, γιατί δεν τρώω την τροφή των αμνοερυφείων. Γιατί φαντάζομαι να τρώγαμε όλη χόρτα, τι θα τρώγαν τα καημένα τα κατσικάκια.
1: Καλησπέρα. Η ανάμειξη αθλητικών με μαγειρική δείχνει μεγάλη πείρα και ανωτερότητα. Αν δεις τι κοινό έχεις.
0: Γενικώς είναι και αυτή η προτροπή των φίλων μας που την έχουμε κάνει, εγώ τουλάχιστον, που βάζουμε μπάλες, τις βράζουμε και μυρίζουμε μπάς και καταλάβουμε κάτι. Όχι ότι πετυχαίνουμε και πολλά, αλλά δεν έχει.
1: Ό,τι πετυχαίνουμε, αριά και που σαν όνειρο.
0: Ναι, ρε, και να σου πω και κάτι. Εντάξει, δηλαδή εμείς εδώ δεν πετυχαίνουμε τα μάρκη παρά του και εμείς θα πετύχουμε. Στεναχώρια μας.
1: Έλατε.
0: Η ρίσο εμπαρόδο πέρασε χθες από το ΣΕΦ, έχει γίνει εργοτάξιο, όχι μέσα στην αρένα. Στου τριγύρω χώρου έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό οι εργασίες. Βεβαίως αυτά είναι τα πρώτα και τα εύκολα. Τα δύσκολα είναι θα έρθουν μετά.
1: Έτσι είναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν έχεις παραπονό, τα πάω όλα.
1: Όλα τα πες.
0: Καλή συνέχεια.
1: Με συγχωρείς, το κατσικάκι εσύ πώς το τρως, με πατάτες?
0: Πατάτες τώρα πλέον δεν τρώω γιατί είμαι σε
1: προβλήματα. Λέω, πώς το θέλετε να σερβίρετε το κατσικάκι, σκέτο.
0: Πια Γιώργο, θα το πω με ντροπή και ελπίζω να μην απογοητεύσω τους μυριάδες φίλους μας με ψητά λαχανικά.
1: Ξεφτύλα, ξεφτύλα.
0: Χριστό
1: τηλέφωνο, ξεφτύλα.
0: Ναι, τρεις ώρα μην ξεχάσετε, είμαστε με Νίκο Συρίγο στο Pick and Talk.
1: Βεβαίως, στο Pick and Roll. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ήταν ο θείος από το χωριό Γιώργος Κογκαλίδης, τα είπε όλα. Τι άλλο να σας πει ο άνθρωπος. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, οι έρευνες που έχω κάνει για την καφετέρια στο Ήλιον, στην οποία θεάθηκε χθες το βράδυ ο Τζόρτζης Ιωάννου με εξαιρετική παρέα, με μια καλή πηγον δεσποινίδα, δεν έχουν καταλήξει κάπου. Ο Γιώργος, ο Τζόρτζης δηλαδή, προς τιμή του, χωρίς να επιβεβαιώσει γιατί δεν θέλει να εκθέσει την κοπέλα, δεν διέψευσε το γεγονός. Το έχει αφήσει το θέμα ανοιχτό, μου είπε no comment, μου είπε σε άψογα αγγλικά no comment, και δεν μπορώ και εγώ τώρα το παιδί να το πει. Σε πιέζω να μου πεις κάτι παραπάνω. Σε πιέζω.
2: Ότι θα γινόταν εθέρια ύπαρξη ο κολλητός μου και η καφετέρια το πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας στο Γαλάτσι, ποιος να μου το έλεγε.
1: Τώρα αυτά που λέει, τώρα καταλαβαίνετε, είναι... αφήνει μελάνη για να χάσουμε τα ίχνη του. Αλλά εμείς ξέρουμε πολύ καλά που ήταν χθες το βράδυ. Δεν ήταν στην Αγία Γλυκερία στο πανηγύρι στο Γαλάτσι. Ήταν με ωραία κοπέλα σε καφετέρια στο Ήλιον. Δεν μπορεί τώρα οι ακροατές να ψεύδονται. Αυτά τα καλά του Σαμοθράκη θα αρχίσουμε τώρα. Σημασία έχει να περάσει καλά ο Τζόρτζης, όλα τα άλλα. Λοιπόν, θα κάνουμε μικρή διακοπή, θα μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρνάρα και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε. Μην κουνηθεί κανείς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
12: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
12: Τηλέφωνο 27240 27270.
13: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
14: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
13: Για τα μερεμέτια?
14: Εκεί.
13: Και για τα βαψίματα?
14: Τι λέμε.
13: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
14: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
15: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
14: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27210-69454.
15: Κλίμης.
14: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
16: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
20: Συντονίσου.
21: Θα ζητούσαν εξεταστικές, προνακριτικές και εκλογές, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είμαι σταθερά υπέρ της σύμπλευσης του προοδευτικού χώρου, τόνισε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι το Πασόκ έχει μεγάλη ευθύνη με την άρνησή του. Σε κρίσιμη κατάσταση, η 17χρονη που έπεσε χθες από εξαόρροφη πολυκατοικία μαζί με τη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία από το Κεδασί μεταβαίνουν στο σχολείο των δύο μαθητριών. 24 ώρια απεργία σήμερα στο δημόσιο. Η ΑΔΔΗ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσεις 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Κανονικά λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 7. Στο Πεκίνο, για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, φτάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο γεωπολιτικής αναταραχής, με τις διεθνείς αγορές να παρακολουθούν την πορεία της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
20: Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και μην ξεχνάτε, I love σουβλάκι, το καλύτερο σουβλάκι, χειροποίητα σουβλάκια, καλαμάκια, κοτόπουλο ή χοιρινό με κρέας, πολύ καλαψημένο, ζουμερό. Θέλετε καλαμάκι, θέλετε μερίδα, θέλετε τυλιχτό, τα καλύτερα κρέατα I love σουβλάκι. Πώς κάνετε την παραγγελία σας? Την παραγγελία σας την κάνετε online στο ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε, κάνετε την παραγγελία σας, έρχεται το delivery. Από πού? Από τον Drive μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Έτσι. Από το Γέρακα μέχρι τις Κουκουβάνες. Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη Νέα Ερυθρέα. Το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, το Πολύγωνο, Κηφισιά. Παντού, Γέρακα, Σπαλίνη, παντού, ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε online την παραγγελία σας. Τρώτε τα καλύτερα κρέατα ψημένα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. I love souvlaki.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε, όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα, τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Τι γίνεται?
0: Έχω την εξής εντύπωση. Ανεξάρτητα από την ποιότητα των ομάδων, τη δουλειά που έχουν κάνει σε αυτή την ομάδα οι προπονητές και τα συστήματά τους κτλ., τώρα είναι η ώρα να μιλήσουν οι προσωπικότητες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Διότι αν δεν μιλήσουν τώρα οι προσωπικότητες, δεν μπορούν να ξαμιλήσουν φέτος. Ή τώρα ή ποτέ.
1: Είναι αυτό που ποντάρουμε περισσότερο από όλα. Αλήθεια, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Νομίζω ότι, και το είπε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, νομίζω σε ένα story χθες, ότι υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι έβαλε τους παίκτες του Παναθηναϊκού, που πραγματικά νομίζω ότι είναι υπερπλήρες στο ρόστερ και με πάρα πολλές προσωπικότητες. Είπε, λέει, ότι πιστεύει κανείς ότι αυτοί οι τύποι θα αφήσουν το Final Four να γίνει στο σπίτι τους και να το βλέπουν από την τηλεόραση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν πάμε στο ζύγι των προσωπικότητων, νομίζω ότι ο Βαλένθια έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά αν βάλουμε στο ζύγι τις προσωπικότητες, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Παναθηναϊκό.
0: Ασφαλώς.
1: Και δεν ξέρω και πολλές ομάδες στην Ευρώπη να μπορούν να συγκριθούν στον Παναθηναϊκό σε επίπεδο των προσωπικότητων.
0: Συμφωνώ. Ήρθε η ώρα όμως. Δεν υπάρχει άλλη ώρα. Ή τώρα ή ποτέ.
1: Όχι. Κοίταξε, να πούμε ότι ναι, θα μπουν στο γήπεδο σήμερα αυτοί που πρέπει να αποδείξουν την αξία τους, την εμπειρία τους, και το βάρος της φανέλας του Παναθηναϊκού, που είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Και σε αυτό ποντάρουμε, ξαναλέω, η Βαλένθια παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ,
0: ναι.
1: Εξαιρετικό μπάσκετ, έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ όλη τη χρονιά. Ήτανε περίεργο οι δύο πρώτοι αγώνες που δεν μπόρεσε να βρει τα σουτ και τα πατήματά της, και σε αυτό πρέπει να φανεί κατά πόσο το έκανε ο Παναθηναϊκός ή ήταν απλά το άγχος τους. Εγώ πιστεύω ότι τεράστια συμβολή στα δύο πρώτα παιχνίδια έχει ο τρόπος που τους αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός, και αυτό πιστεύω θα κάνει και απόψη. Απέχουμε πλέον λίγες ώρες. Εκεί γύρω στις 12 θα ξέρουμε αν ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Final Four ή αν δεν θα είναι, που αυτό θα σημαίνει βέβαια μεγάλη αποτυχία.
0: Δεν συζητιέται αυτό. Λοιπόν, να αφήνουμε
1: βέβαια και το κομμάτι της διαιτησίας, που,
0: ναι,
1: συγγνώμη που γίνομαι κουραστικός, αλλά επειδή έχει παίξει ρόλο πολύ μεγάλο στον τρόπο που έχει εξελιχθεί η σειρά, και επειδή βλέπουμε και το σύστημα της EuroLeague να βάζει πάλι τους συνήθεις υπόπτους, εντάξει, περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή, αν θα εκτελέσει βολή ο Νάν. Να το δούμε αυτό.
0: Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία από μια υπηρεσία που τα καταγράφει, το παρατηρητήριο αυτοκτονιών της Κλίμακα, η οποία αναφέρει ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για την περίοδο 2022-2026 έχουν ανέβει οι αυτοκτονίες εφήβων στη χώρα μας. Είναι τραγικό,
1: θέλω,
0: αλλά πολύ φοβάμαι ότι έχει εξήγηση.
1: Ναι, θέλω να σου πω κάτι του προσωπικού. Τα παιδιά αυτά είναι 17 χρονών, έτσι, 17 χρονα παιδιά είναι αυτά που ανέβηκαν και πήδηξαν από την Ταράτσα. Θέλω να σου πω ότι η κόρη μου είναι στην ίδια ηλικία, προετοιμάζεται και εκείνη για τις Πανελλήνιες, είναι γεννημένη το 2008, η μικρή μου η κόρη.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Είναι, η κόρη μου μένει στον Άγιο Δημήτριο, τα παιδιά αυτά μένουν στην Λιούπολη, Ξέρεις, είναι πολλά που με συνδέουν με αυτή την ιστορία και με συγκλονίζουν. Έγραψε ένα άρθρο πριν από λίγο στο Newsbomb ότι δυστυχώς μεγαλώνουμε τα παιδιά για να είναι επιτυχημένα και όχι ευτυχισμένα. Και αν κάτσουμε και σκεφτούμε, γιατί δεν υπάρχει εγχειρίδιο καλού γονέα, πόσα από αυτά που τους λέμε, που τα μάθαμε και εμείς από τους γονείς μας, είναι πια εις βάρος των παιδιών. Δηλαδή, μεγαλώσαμε με το να μας λένε δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Και όμως υπάρχει δεν μπορώ. Και ίσως κάποια παιδιά να μην μπορούν.
0: Και δεν είναι και προσθάνατο το να μην μπορείς.
1: Ναι, πρέπει να αλλάξουμε το σκεπτικό μας, εμείς και την κοινωνία. Τα έχουμε κάνει σκατά, Γιώργο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να αλλάξουμε το σκεπτικό μας. Πρέπει να λέμε στα παιδιά μας ότι εμείς απλά θέλουμε να είναι ευτυχισμένα, όχι πετυχημένα. Η επιτυχία δεν είναι διαβατήριο για την ευτυχία. Έχω δει πάρα πολλούς δυστυχισμένους επιτυχημένους εκεί έξω. Πάρα πολλά παιδιά τα οποία έκαναν πραγματικότητα τα όνειρα των γονιών τους και όχι τα δικά τους όνειρα.
0: Ναι.
1: Είναι μια τεράστια ιστορία αυτή, όταν σε αυτό το γράμμα που άφησε το παιδί αυτό αναφέρει ότι δεν θα βγάζω λεφτά. Παλιά λέγαμε στους ανθρώπους τι δουλειά κάνεις, τώρα από ένα σημείο και μετά λέγαμε πόσα βγάζεις. Όταν όλα συνδέονται με το χρήμα, όταν όλα συνδέονται με την επιτυχία, να είσαι πρώτος μαθητής, πρώτος στη δουλειά, πρώτος στο σχολείο, πρώτος στο πανεπιστήμιο, πρώτος. Όχι, υπάρχουν και οι δεύτεροι, και οι τρίτοι, και ο τελευταίος. Και αυτοί που δεν θα περάσουν και ποτέ, ούτε απ' έξω. Πρέπει να γίνει, να αλλάξει το σκεπτικό το δικό μας. Γιατί φτιάχνουμε δυστυχισμένα παιδιά. Επιτυχημένα, αλλά δυστυχισμένα. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όταν τα παιδιά, ο μόνος δρόμος που τους δείχνουμε είναι προς την ταράτσα, εκεί θα οδηγούνται.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργη.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το βλέπω, ανέβασε ένα story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram, με βάση το οποίο πληροφορεί κατά κάποιο τρόπο ότι θα είναι παρόν στο κήπεδο, δεν θα πάει μόνο για να φάει κατσικάκι στην Βαλένθια. Λέει, αυτό σημαίνει να έχεις δικηγόρο με... Ναι, βρήκες τρόπο να μπω μέσα στο κήπεδο, βρήκες τρόπο. Είσαι ο καλύτερος, λέει, αναφερόμενος στον δικηγόρο του, ο οποίος βρήκε τρόπο για να είναι στην Ρόγκα Αρίνα απόψε το βράδυ στις 10 ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σύμφωνα τουλάχιστον με το story που έχει ο ίδιος ανεβάσει.

Από την Πέμπτη λένε οι μετεωρολόγοι πάλι αλλάζει ο καιρός και θα έχουμε ένα δεκαήμερο βροχών. Θα πηγαίνει δηλαδή προς το τέλος ο Μάιος και θα έχουμε βροχές. Μάλιστα ο κλέαρχος Μαρουσάκης, ο μετεωρολόγος, λέει ότι θα είναι μια μάχη ανάμεσα στο χειμώνα και το καλοκαίρι για το ποιος θα επικρατήσει. Τι πράγματα είναι αυτά, δεν μπορώ και εγώ να καταλάβω. Από αύριο δηλαδή. Μάλιστα. Εντάξει.

φίλος ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Κώστας από Παλίνη. Ολυμπιακός είναι. Προφανώς λέει: περιμένει ο οπαδός του Παναθηναϊκού απόψε να βγουν μπροστά οι παίκτες προσωπικότητες που όντως διαθέτει ο Παναθηναϊκός. Όμως το υπερπλήρες ρόστερ από πού και ως πού, μισό πεντάρι έχει. Ήταν πλήρες το ρόστερ με έναν υγιή λεσόρ, με έναν ρεσόρ που δεν είναι υγιής. Δεν υπάρχει πλήρες ρόστερ. Ωστόσο εκεί ο Παναθηναϊκός έχει το Φαρίντ και το λεσόρ, καλέ μου φίλε, και μπορεί να πάει στο 5 και ο Μίτογλου και ο. Ο Χουάντσο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, με βάση τον τραυματισμό του Λεσόρ και με το γεγονός ότι ο κανονικός Λεσόρ δεν έχει μπει ακόμα στο παρκέ, έχεις ένα δίκιο εκεί σε ό,τι αφορά το ρόστερ. Δεν μπορώ δηλαδή να πω κάτι.

Σταμάτησε τον μπάσκετ, σταματάει τον μπάσκετ. Για να Βέσελη, ο κουμπάρος του Κώστα Σλούκα, πήρε μια απόφαση να αφήσει, να βάλει τέλος σε μια καριέρα φοβερή και τρομερή. Ο 36χρονος πια Τσέχος, ο Γιάν Βέσελη. Και ο Κώστας Σλούκας λέει: Γιάν, φίλε μου, νιώθω πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί σου και να σε γνωρίσω. Είσαι παράδειγμα σπουδαίο μπασκετμπολίστα, σπουδαίο συμπαίκτη και σπουδαίο φίλου. Η καριέρα σου στο μπάσκετ είναι αξιοθαύμαστη, αλλά τα καλύτερα έρχονται. Ελπίζω η επιτυχία να ακολουθήσει τα επόμενα βήματα της ζωής σου. Ήμασταν όλοι πολύ τυχεροί που ζήσαμε την εποχή σου στο μπάσκετ, λέει για τον κουμπάρο του ο Κώστας Σλούκας.

Είναι λοιπόν η ώρα για να βγουν οι προσωπικότητες του Παναθηναϊκού μπροστά. Παίκτες όπως ο Χέις Ντέιβιτς, όπως ο Ναν, καλούνται τώρα να σηκώσουν τον Παναθηναϊκό στις πλάτες του. Απόντος βεβαίως του Κώστα Τσουλούκα, που νομίζω είναι μια έλλειψη που έχει πολύ κοστίσει στον Παναθηναϊκό. Και αυτό γιατί όταν θες να κοντρολάρεις το ρυθμό απέναντι σε μια ομάδα με παίκτες που τρέχουν σαν παλαβή, αυτόν ακριβώς χρειάζεται τον Κώστα Τσουλούκα. Δεν τον έχει ο Παναθηναϊκός, ήταν αυτό μια μεγάλη ατυχία του. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά να στηριχτεί, έτσι, όχι στο ομαδικό του μπάσκετ. Αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα, αλλά στις μεγάλες του προσωπικότητες, και να πάρει το μάτς απόψε 10 η ώρα στην Βαλένθια.

Να σας πω τώρα, γιατί βγήκανε τα στοιχεία από το Football Meets Data, πόσα χρήματα έβγαλαν φέτος οι ελληνικές ομάδες από την παρουσία τους στην Ευρώπη. Στην κορυφή βρίσκεται ο Ολυμπιακός που βγάλε 43,2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περισσότερο από το 50% των υπολείπων. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 15,4 εκατομμύρια ευρώ. Λίγο πιο πίσω βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που συγκέντρωσε 12,2 εκατομμύρια ευρώ. Και η ΑΕΚ συμπληρώνει την τετράδα με 10,9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα που φέτος έβαλαν στα ταμεία τους οι ελληνικές ομάδες από τις ευρωπαϊκές παρουσίες τους. Ο Ολυμπιακός έχει βγάλει πολύ περισσότερα από όλες, διότι έπαιξε στη link phase του Champions League. Η ΑΕΚ έβγαλε τα λιγότερα, παρότι έφτασε μέχρι τα πρώιμη τελικά του Conference League, διότι ήταν στην τρίτη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έβγαλαν παραπάνω, διότι έπαιξαν και στο Europa League.

για τα δύο φιλικά παιχνίδια που γίνει η Εθνική Ομάδα της Ουγγαρίας με Φιλανδία και Καζακστάν τον Ιούνιο, έχει κληθεί ο σέντερ φορ της ΑΕΚ ο Μπάρναμπας Βάργα. Και απολύτως δικαιολογημένα, αν θέλετε τη γνώμη μου.

για όσους τυχόν συνδεθήκατε τώρα, πριν από λίγο με ένα story ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, τι μας είπε? Μας είπε ότι θα είναι παρόν, θα είναι στη Ρόγκα Αρένα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι της ομάδας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, και μάλιστα αυτή την παρουσία την αποδίδει στις ενέργειες του δικηγόρου του.

Έλα μωρέ Βασίλη, τώρα τι ψάχνεις να βρεις? Ένα πάνω στα νεύρα του, ναι, μπορεί να το ξαναπεί. Το έχει κάνει μια φορά, μπορεί να το ξανακάνει. Το θέμα είναι να μην αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. Αν αποκλειστεί, όλα τα άλλα για πούλμαν με τα πόδια κτλ. Θα έχουν μικρή σημασία, θα αποτελούν ξεσπάσματα ενός απογοητευμένου παράγοντα, αλλά τίποτα περισσότερο. Και θα είναι βέβαια επιστέγασμα μιας χρονιάς αποτυχημένης, αν ξέρετε τι θα γίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού όταν το Final Four της Ευρωλίγκας γίνεται στο γήπεδό του, τι είναι? Είναι να είναι εκεί και να το πάρει. Το τι μπορεί να λέει μετά από μια ενδεχόμενη αποτυχία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει μικρή σημασία.

Να το δούμε και αυτό, να δούμε δηλαδή πόσοι από τους οπαδούς του Ολυμπιακού είτε έχουν εισιτήρια διαρκείας είτε όχι, θα πάνε απόψε το βράδυ στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς στην έδρα τους, στο Φάλιρο, για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όποτε και γίνεται και κατά από οποιασδήποτε συνθήκες να γίνεται, έχει πάντα ένα ενδιαφέρον. Πολύ περισσότερο για τον Ολυμπιακό που είναι όρος για να συνεχίσει να μάχεται για την δεύτερη θέση, να πάρει την νίκη σήμερα από τον Παναθηναϊκό. Αλλά το κατά πόσον οι απογοητευμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού από την παρουσία της ομάδας μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα θα πάνε στο γήπεδο για να τη στηρίξουν, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εκείνο που μπορούμε να πούμε, και αυτό το διαπιστώσαμε όλοι, είναι ότι με το τέλος του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ και παρά το 1-1, ο κόσμος, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια των παικτών του Ολυμπιακού και την καταφανή ανωτερότητά τους, τους χειροκρότησε. Δεν τους αποδοκίμασε.

Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός δεν κρατάει την τύχη στα χέρια του για τη δεύτερη θέση, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που την κρατάει και που υποδέχεται σήμερα και αυτός απόψε στις 7.30 την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μπορεί να είναι αδιάφορη, αλλά ο Μάρκο Νίκολιτς είναι από τη φύση του τέτοιος προπονητής που δεν τα παρατάει, δεν αδιαφορεί για τα παιχνίδια. Η ΑΕΚ θα πάει για να νικήσει στην Τούμπα απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που θα εμφανιστεί με τις λιγότερες δυνατές λήψεις. Δεν αναφέρομαι στον Ντεσπότοφ που ξέρουμε όλοι ότι είναι τραυματίας και έχει τελειώσει η σεζόν για αυτόν. Θα είναι διαθέσιμος ο Γιακουμάκης, αλλά κάθε πάσα πιθανότητα δεν θα ξεκινήσει. Στη θέση του θα ξεκινήσει ο Γερεμέγεφ, όπως έγινε και στα προηγούμενα παιχνίδια, και αν χρειαστεί θα μπει. Δεν παίζει ο Ζαφίρης που είναι τιμωρημένος, και στη θέση του θα παίξει ο Σντοεφ. Ο Σντοεφ με ΙΤΕ θα είναι το δίδυμο, τον αμυντικό χαφ του ΠΑΟΚ, πίσω από τον δαίμονα της ομάδας, τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία» από το χωριό, με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο, από τον 943 Intervetan Sports. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
11: Η ώρα είναι 2.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Η ζωή μας είναι μια σειρά από αν. Αν ήμασταν διαφορετικοί, αν τα πράγματα ήταν αλλιώτικα, αν ζούσαμε σε άλλη χώρα, σε άλλη εποχή, αν τολμούσαμε περισσότερο, ή απλά αν η αγάπη ήταν πιο δυνατή.

και συνεχίζουμε το ταξίδι στις ίδιες λεωφόρους, αλλάζοντας κάποτε συνοδηγούς. Και η ζωή συνεχίζεται καθώς οι μέρες κυλάνε και οι εποχές αλλάζουν. Μα στο πίσω μέρος του μυαλού παραμένει πάντα αυτό το «αν».

μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κέντρα

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
9: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου. Πάνω στη γη κάτω από τα αστέρια, όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Το γράψε κάποιος σε παγκάκι, το πέ μια πόρνη στον πελάτη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντως τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
12: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94.8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Η ώρα είναι 3.
18: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Την καλησπέρα μου σε όλες και σε όλους, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Πάμε και σήμερα για μια πολύ κεφάτη εκπομπή με την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ζέστη, παιδιά, και σήμερα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά σε όλη την Ελλάδα, από όπου κι αν μας ακούτε. Πάρα πολλά φιλιά, βεβαίως θέλω να στείλω ιδιαιτέρως στο ραδιοφωνάκι.com εκεί στην Ουάσιγκτον της Αμερικής. Καλημέρες για εσάς, παιδιά, εκεί. Πάμε λοιπόν δυνατά και όμορφα, έρχονται υπέροχα πράγματα μπροστά. Φυσικά ξεκινάει και το TikTok Live μας, μην ξεχνάμε, σήμερα έχουμε καλεσμένη όπως κάθε Τετάρτη την εξαιρετική, την μοναδική Μαριάννα Νίκα, η οποία έχει να μας συμβουλέψει και να μας ενημερώσει για πάρα πολύ χρήσιμα για την καθημερινότητά μας πράγματα, παιδιά. Και επίσης λίγο μετά τις 5 θα έχουμε και την Τζόρτζια Κουτσούκου, την φοβερή, την απίστευτη σεφ που μας δίνει υπέροχες συνταγές και φυσικά μας συντροφεύει με την υπέροχη ενέργειά της. 698-9860-147 για τα μηνύματά σας με Viber ή SMS, studio@angelradio.gr για τα email σας και...

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτιρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας.

0: Γενική χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
4: Η ώρα είναι 3:30.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

Λένε για μένα, λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Δάντης και πάρα πολλές καλησπέρες να στείλω στον Γιάννη μας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος και μας ζήτησε το τραγούδι που παίζει τώρα. Μετά, λοιπόν, Γιώργος Παπαδόπουλος, Γιάννη, όλο δικό σου.

Βεβαίως, παιδιά, θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε και όλες τις εντυπώσεις σας από τον χθεσινό πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Όσοι από εσάς βέβαια παρακολουθήσατε, γιατί η αλήθεια είναι και κρίνοντας και από τα χθεσινά σχόλιά σας στο chat εκεί στο TikTok live μας, ήσασταν πάρα πολλοί εκείνοι που είπατε ότι δεν θα το παρακολουθήσετε. Όσο το είδατε όμως, και γενικά είδατε, πιστεύω ότι περισσότεροι εν τέλει είδατε την ελληνική συμμετοχή. Θα ήθελα πολύ να μου πείτε τις δικές σας εντυπώσεις, πώς σας φάνηκαν οι συμμετοχές και της Ελλάδας αλλά και των άλλων χωρών. Αναμένουμε τον δεύτερο ημιτελικό αύριο με την συμμετοχή της Κύπρου και της Αντιγόνης. Για στείλτε μου στο 698-9860-147. Και φυσικά σε λίγο θα τα πούμε και στο TikTok Live.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμή κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
9: Η ώρα είναι 4. Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όπου βγει λοιπόν Σταν και έχουμε ήδη μπει παιδιά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έχουμε μόλις ανοίξει και το TikTok Live μας. Καλώς ήρθατε παιδιά, καλώς συντονιστήκατε.
1: Κοντά σου με ταινία.
0: 6-9-8-9-8-60-147 για τα μηνύματά σας με Viber, SMS και studio παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Κάντε χαμό, κάντε πανικό.

0: Λοιπόν, θέλω εκτάκτως τώρα, παιδιά, να σας ενημερώσω, γιατί με πολύ μεγάλη μου χαρά και μας έχει γράψει εδώ στο chat ο Γιάννης ο Αγόρας, λοιπόν, αυτή η απίστευτη φωνή στα υπηρώτικα, στα παραδοσιακά. Αν θέλεις να κάνεις το τρελό το γλέντι, το Σάββατο 16 Μαΐου θα βρίσκεται στην Ευκαρπία, στη Θεσσαλονίκη. Τρελό γλέντι, μου γράφει εδώ ο Γιάννης. Όποτε και αύριο, Γιάννη μου, όποτε έχεις ευκαιρία, χρόνο και τα λοιπά, να ανέβεις να μας τα πεις και εσύ ο ίδιος. Λοιπόν, καλώς στον κεντολίνο μας, 698-9860-147, στούντιο παπάκι, ngradio.gr για τα email σας. Λοιπόν, και ρώτησα νωρίτερα, τις εντυπώσεις σας για τον χθεσινό ημιτελικό της Eurovision. Εδώ θέλω να πάω σε μερικά μηνύματα. Η Άννα μας λέει ότι είμαστε σταθεροί ακροατές της Χαρούλας. Δεν είδαμε Eurovision. Και πάρα πολύ καλά κάνατε. Ο Γιώργος λέει: οι συμμετέχοντες ήταν τέλειοι και ο Ακύλας τέλειος. Ο Γιώργος, ο άλλος Γιώργος, ο Χόρχε μας λέει ότι της Φιλανδίας είδα τη συμμετοχή. Εμένα δεν μου άρεσε η ελληνική συμμετοχή. Μάλιστα. Ο Περικλής μας, γεια σου Νονά, δεν νομίζω ότι έχει... όχι, δεν έχει γράψει κάτι σχετικά με το Eurovision. Ο Χάρης εδώ μας λέει... Οκ, καλό ήτανε, αλλά όχι κάτι φοβερό για Eurovision. Γενικά δεν ξεχώρισα κάποιο κομμάτι. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Κάτι μου λέει τώρα ότι ο Γιάννης ο Αγόρας μπορεί για λίγο να ανέβει να μας πει, παιδιά, για το Σάββατο 16 Μαΐου. Λοιπόν, πάμε λίγο στο επόμενο τραγούδι και μετά θα το χαμηλώσω. Γιατί, δεν σας είπα γιατί, ηχογραφεί το νέο του τραγούδι, παιδιά.
1: Και σου χαϊδεύω.
0: Αυτό είναι νέο.
1: Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά, τώρα που σε έχω στο πλευρό μου, θέλω να ακούσεις το όνειρο.
0: Λέει και ο Γιάννης, σκέφτομαι να πάω του χρόνου Eurovision με τα καγγέλια. Να σου πω.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτά είναι τα έκτακτα, τα ωραία, τα απρόβλεπτα, γιατί ο Γιάννης Αγόρας είναι στην παρέα μας. Γεια σου, Γιάννη!
1: Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είσαι καλά.
0: Δόξα τον Θεό, είμαστε πολύ καλά.
1: Και όλοι όσοι μας ακούνε.
0: Είσαι έξω από το στούντιο τώρα, Γιάννη. Βγήκες έξω από το στούντιο ηχογράφησης για να μιλήσεις μαζί μας.
1: Ξεκινήσαμε λίγο, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα καλά-καλά. Περιμένουμε να έρθουν όλοι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ αρχικά γι' αυτό.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πες μας αρχικά, Γιάννη.
1: Τώρα εγώ δεν το έχω και πολύ με τον μπλα μπλα.
0: Δεν πειράζει, θα ρωτάω εγώ, εσύ θα μου απαντάς. Για πες μου, τι έρχεται τόσο.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 97.
7: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
9: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς. Αθηνών 87. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
10: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
0: Α, οκ.
15: Έχω μια χρονοκαθυστέρηση όλα αυτά.
0: Πολύ. Δεν ξέρω, εδώ και από τα παιδιά, αρκετό κόσμο, ας πούμε, και από τα σχόλια που έλαβα χθες, δεν πολύ ενδιαφέρθηκε. Ήταν εδώ, ακούγαν τη Χαρούλα το βράδυ. Δεν έχασες τίποτα, λέει ο Γιώργος.
15: Δεν ξέρω. Νομίζω ο τελικός είναι το Σάββατο.
0: Ναι. Αύριο δεύτερος είναι τελικός και μετά το Σάββατο.
15: Για πείτε, τι γίνεται με την Eurovision, θα κερδίσουμε? Αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι στο γιο μου.
0: Α, αλήθεια. Ωραία. Κοίταξε να δεις, λένε πολύ καλά ότι πάνε τα... Στα στοιχήματα έχουμε, ξέρεις, αυτά τα προκριματικά, τις προβλέψεις τέλος πάντων. Λένε ότι είμαστε σε πάρα πολύ ψηλή θέση, τώρα θα δείξει.
15: Θα δούμε. Κοντός τελμός.
0: Ακριβώς.
15: Είναι το Σάββατο σε λίγες μέρες. Εντάξει.
0: Ναι.
15: Ωραία. Εσένα τραγούδι σου αρέσει?
0: Κοίταξε να δεις. Θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Όταν το άκουσα για πρώτη φορά, είπα ένα αμάν. Ξέρεις, δηλαδή, μου ακούστηκε περίεργο να το πω.
15: Φρενάρισμα.
0: Ναι, ένα φρενάρισμα, ακριβώς. Μετά, ακούγοντάς το, ξέρεις, συνέχεια ξανά και ξανά, είναι αυτό που σου κάνει επανάληψη. Το ταυτίζεις.
15: Δεν το κάνει πάντα όμως. Αυτό έχει μια ταύτιση που εμένα δεν μου είναι αδιάφορο. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, αλλά σου μένει λίγο.
0: Αυτό ακριβώς. Είμαστε στο ίδιο οίκος κύματος,
15: ναι,
0: ακριβώς.
15: Δηλαδή αρχίζει και σου γίνεται πολύ. Δηλαδή το επαναλαμβάνεις και μπορεί και το τραγουδάς κάποια στιγμή. Που λέει τώρα γιατί.
0: Ακριβώς. Βέβαια ο Φωκάς ο Βαγγελινός έχει κάνει απίστευτη δουλειά πάνω στη σκηνή. Δηλαδή η σκηνική παρουσία ήταν ασύλληπτη, ας πούμε, με όλα αυτά που έφτιαξε.
15: Εγώ έτσι που λίγα που είδα στα social, δεν μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Κοίταξε.
15: Δεν μου φάνηκε πολύ κουραστικό.
0: Α, ναι.
15: Δεν ξέρω, μου έδωσε πολλή πληροφορία και εμένα με μπούκωσε λίγο. Και αυτό με τις χορδές συνέχεια. Και να σου πω και κάτι.
0: Πες το.
15: Μήπως να πάει και κανένα νέο παιδί εκεί στη θέση του Φωκά. Τον εκτιμάμε, τον αγαπάμε, έχει κάνει πάρα πολύ ωραία. Ας μπει και κανένα νέο παιδί τώρα. Εντάξει, δηλαδή δεν θα πάρουμε από την Eurovision, εντάξει.
0: Εντάξει, ήταν. Δεν ξέρω αν είδες βιντεάκι από τις πρόβες που σου δείχνει, που έδειχνε πώς γυρί.
15: Αυτό είδα, γιατί είδα, ξέρεις, ναι. Κάμερες δεν το είδα κανονικά, γιατί δεν είδα Eurovision χτες, αλλά μου έδωσε πολύ, δηλαδή, πολύ, πολύ πληροφορία.
0: Έχεις δίκιο. Ναι, ένα δίκιο το έχει, λέει.
15: Αυτό με τις χορδές, αν δεν το είχα ξαναδεί, μου φάνηκε και λίγο επανάληψη, γιατί κάπου το έχουμε δει και με την Παπαρίζου, κάπου το είδα, δηλαδή... Είναι σαν να μην έχουμε τίποτα άλλο να δείξουμε. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να δείξουμε εδώ.
0: Από ό,τι άκουσα, από τη Φέα βασικά το άκουσα, από την αλήθεια, είναι η ίδια η λύρα της Παπαρίζου, δηλαδή είναι το ίδιο που είχε χρησιμοποιήσει και εκείνη. Είναι μέσα στο κόνσεπτ. Αλλά ένα δίκιο το έχει, λέει εδώ Ευγένιος, η Μαριάννα.
15: Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, πραγματικά, απλά έτσι ανταλλάσσουμε απόψεις, όπως κάνουμε τις παρέες.
0: Πολύ καλά κάνουμε, έτσι. Κορεσμός, ναι, Τζινιμέντο. Και εγώ να είμαι ειλικρινής, από τα τραγούδια και αυτά δεν μπορώ να πω ότι άκουσα κάτι να πω. Πω αυτό το κομμάτι, ναι ρε παιδί μου. Τρελάθηκα, ξέρεις, από κάποια χώρα.
15: Έχει το παλικαράκι αυτό, έχει ωραία άβρα βέβαια. Δηλαδή είναι έτσι. Ναι.
0: Ναι, είναι σημαντικό. Ναι. Βέβαια.
15: Δεν έβαλε και τα δυνατά του, λέει ο Φωκάς. Ο Φωκάς νομίζω τα δυνατά του τα έχει βάλει. Αυτά είναι τα δυνατά του, τα βλέπουμε συνεχόμενα. Τα ίδια δυνατά έχει. Εντάξει, είναι λογικό. Κι εγώ, αν δουλέψω έναν τρόπο, δεν μπορώ ξαφνικά κάθε χρόνο να κατεβάζω ιδέες διαφορετικές. Δηλαδή, έχεις έναν ρυθμό. Δεν φαίνεται παράδειγμα. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάθε λάθος δεν έχουμε τίποτα άλλο.
0: Σε αυτό το συγκεκριμένο, ναι, ναι, όπως το λέει η Διονυσία ακριβώς. Ναι, αυτό είναι πολύ καλό το ερώτημα που θέτεις πάντως. Μακάρι να πάρει καλή θέση, λέει ο Νίκος. Εντάξει,
15: ναι, ναι, όλοι πάντα το θέλουμε αυτό. Ναι, εντάξει, πάντα ό,τι γίνεται το να κάνει τον κόσμο γύρω μας χαρούμενο, όπου και να κερδίσουμε, ο κόσμος χαίρεται. Οπότε αυτό το θέλουμε.
0: Ναι.
15: Και είναι η διάθεση όλων.
0: Ακριβώς. Τι ναι έχουμε σήμερα, τι θα μάθουμε.
15: Τι έχουμε σήμερα εδώ. Δεν έχω σημειώσει και τίποτα να σου πω την αλήθεια. Γενικά εδώ σήμερα είναι διάφορα. Φορολογικές δηλώσεις κάνουμε αρκετές. Επιχειρήσεων, καταγγελίε.
0: Χαμός γίνεται.
15: Έχουμε λίγο απ' όλα, έχουμε αλλαγές.
0: Πάλι.
15: Ναι, γίνεται. Χαμός γενικά από παντού. Τώρα ξεκινάνε και ένα καινούριο, λέει. Λέγεται, τώρα έχω ετοιμάσει και ένα βίντεο και το βλέπα πάλι. Τώρα ξεκινάνε ένα καινούριο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το λένε Μίδα.
0: Μίδα.
15: Ναι, ένα μητρό ιδιοκινήτων τέλος πάντων.
0: Α, νόμιζα ότι θα ακουμπάμε κάτι και θα γίνεται χρυσός.
15: Όχι, αυτό είπα και εγώ.
0: Α, ναι.
15: Όχι, δεν έχει τέτοιο, δεν έχει. Ναι, χθες λέει έκανε φορολογική δήλωση. Συγγνώμη, τώρα θα το σχολιάσω αυτό. Η πεθερά δηλαδή Χ. Πώς και για ποιο λόγο κάποιος γράφει αυτό το όνομα. Θέλω να μου τα εξηγήσει εκεί η Πεθεράχη που φτιάξει φορολογική δήλωση. Γιατί μπορεί να ονομάσει κάποιο το λογαριασμό του Πεθεράχη. Έχω κάνει
0: σαν εξ. Σαν πρώην Πεθερά, ακούγεται. Πεθερά εξ.
15: Μπορεί, ναι, αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή τόσο. Δεν ξέρω. Έχω πάρα πολύ. Έτσι, περιέργεια για πάρα πολλά πράγματα μία μέρα. Να τα καταγράψουμε.
0: Ισχύει.
15: Έχουν λέει πολύ φαντασία εκεί στο οικονομικό. Δεν ξέρω, κυρία Νικολάη, η μαμά σου είναι.
0: Ναι, η μαμά μου είναι.
15: Γεια σας, τι κάνετε. Με ακολουθεί και στο Facebook, την είχα δει.
0: Α, ωραία. Γεια σου, μαμά.
15: Έχω κακή πεθερά, λέει, μεγάλη ιστορία. Όχι, ρε, θα σου πω κάτι. Άμα είσαι κακή πεθερά, το μόνο που σε σώζει είναι να κάνεις ότι δεν τη βλέπεις. Ούτε να την αναφέρεις πουθενά. Μην κάνεις το λάθος και τραβάς την ενέργεια. Ναι, βιλέ. Πολύ αρνητικό πράγμα αυτό.
0: Να στα πω να με δικαιώσεις, λέει.
15: Όχι, δεν βγάζουμε το όνομα. Δεν γράφουμε πουθενά τη λέξη πεθερά. Το αφήνουμε στην άκρη. Συνεχίζουμε τη ζωή μας σαν να μην υπάρχει.
0: Μάλιστα.
15: Ναι, έτσι λέω εγώ. Κοιτάμε. Γενικά γίνονται διάφορα εδώ. Τραγελαφικά. Είχα τώρα έναν φίλο, ο οποίος μου είχε ζητήσει μια εξυπηρέτηση. Ψάχναμε να δούμε τι έχει γίνει εκεί στο Υπουργείο. Μας είπαν ότι δεν έχει μπλοκάρει το σύστημά τους από το Φεβρουάριο, δεν προχωράει.
0: Μα τι λες
15: και ενώ, ναι, δεν μπορούσαν λέει, να δουν καν τα αιτήματα. Και ενώ το πρωί μας στείλανε ένα mail που έλεγε ότι τις διαγράψαν αυτές τις αιτήσεις, γιατί μας είχαν πει ότι δεν μπορούν. Δηλαδή, μας είπαν ότι έχει μπλοκάρει το σύστημά τους και ότι δεν είναι δικό μας το θέμα, ούτε όμως τον υπαλλήλο, γιατί δεν βλέπουν αυτές τις αιτήσεις. Το πρωί μας στείλανε mail ότι οι αιτήσεις αυτές έχουν, το ότι τις διαγράψαν να ξαναγίνουν τα αιτήματα και το μεσημέρι μας είχαν κάνει αυτό που έπρεπε να κάνουν με βάση το αρχικό αίτημα.
0: Σιωπή. Δεν ξέρεις τι να σχολιάσεις ακριβώς.
15: Αναρωτιέσαι το εξής, λες τώρα εγώ άμα το πω αυτό σε πελάτη θα νομίζω ότι είμαι τώρα το γραφείο και δεν ξέρω τι μου γίνει.
0: Πω πω.
15: Στο καλό, τη μικρή στο καλό.
0: Ναι.
15: Είπε θερά έξι. Οπότε βαζούμε έτσι διάφορα πράγματα. Περίεργα, παράξενα.
0: Τώρα οι αλλαγές που είπες ότι έγιναν οι έξτρα έχουν να κάνουν με την τωρινή φορολογική δήλωση ή από του χρόνου, ας πούμε.
15: Όχι, του χρόνου. Α, του χρόνου. Που είχαν βάσει και ένα βίντεο, αυτό που βλέπουμε συχνά, Άννα Μαρία, όντως τώρα για να σου φορολογήσουμε, είναι το εξής. Είναι πάρα πολύ αυτό που ανεβάσαμε το βίντεο αυτό με αφορμή, γιατί ρωτάω κάτω τους συνεργάτες, μου λέω, πέτε μου μια ερώτηση που δέχεστε συχνά στο γραφείο. Μας παίρνουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, έτσι και παιδιά φίλων και λοιπά και γνωστοί, να μας πούνε ότι «Α, δουλεύω σε μια επιχείρηση από τότε, τι δικαιώμαι, γιατί φεύγω, γιατί απολύομαι, γιατί οτιδήποτε».
0: Α, έχεις κάνει βίντεο σχετικά με αυτό, με, έναν, ναι. Με μια αντρική φωνή που σε ρωτάει, δεν θα πάρει τίποτα, ναι. Δεν δικαιούται τίποτα ο εργαζόμενος
15: ναι.
0: μου.
15: Ναι, μπορεί, μου λέει αυτός είναι ο κολλητός μου. Μου λέει, ο δικός μου εργαζόμενος μπορεί απλά να φύγει.
0: Ναι.
15: Μαριά, να ακούγεται και διπλά, γιατί και εγώ θα πω. Για πείστε λίγο να το κλείσω.
0: Α, μήπως έχει να κάνει με το μικρόφωνο.
15: Δεν ξέρω τι γίνεται, τα κλείσα. Για πάλι ακούγομαι διπλά.
0: Θέλεις να δοκιμάσουμε να ξανακάνουμε τη σύνδεση, γιατί εγώ από, και τσεκάρω και εγώ από εδώ πως έχω κάνει κάτι, αλλά δεν το έχω, είμαι ok. Μπορεί να ήταν όμως από το μικρόφωνο, παιδιά. Για να το...
15: Ναι.
0: Για να το δούμε.
15: Για δες τώρα. Τώρα νομίζω είμαι εντάξει.
0: Καλύτερα είναι τώρα, όχι το ίδιο. Μια χαρά την ακούτε τώρα.
15: Με ακούνε καλά, γιατί εγώ ακούω δύο φορές. Ωραία, πάμε, εμένα δεν πειράζει.
0: Δεν βλέπουμε, ναι, το πολύ πολύ το κατεβάζω και ξανανεβαίνεις αν είναι. Καμιά φορά θέλει και αυτό το...
15: Να πω το εξής, ότι απαγορεύεται να μην ξέρεις τι θα εισπράξεις και επιχείρηση να μην δώσει αυτά που δικαιούσε.
0: Λοιπόν, Μαριάννα, μου να σου πω, επειδή λένε ότι εδώ πάλι δύο φορές ακούγεται, να κάνουμε... Να
15: ναι, και πάλι τσέμε.
0: Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά στα live, παιδιά, οπότε θα ξανακάνουμε την σύνδεσή μας με την Μαριάννα την Νίκα, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει και θα διορθωθεί και το πρόβλημα. Τέλος πάντων, αυτό το misconnection που λέμε. Λοιπόν, εγώ της ξαναστέλνω την πρόσκληση. Μαριάννα Νίκα, λοιπόν, παιδιά, θα τρέξετε να την αναζητήσετε στα social media με πολύ μεγάλη προσοχή, να είστε 100% σίγουροι ότι είναι το δικό της προφίλ, αυτό που ακολουθείτε και τα βίντεο που βλέπετε. Για να δούμε τώρα.
15: Νομίζω είμαι ok.
0: Α, ναι. Εγώ σε ακούω πολύ πλέον καλύτερα πλέον τώρα. Πλέον. Ναι.
15: Ωραία, έβαλα και το ακουστικό, οπότε εντάξει.
0: Τέλει.
15: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Καμία επιχείρηση δεν μπορεί όντως τώρα να... Εμείς ας πούμε εδώ σαν γραφείο δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ένας εργαζόμενος και να μην βγάλουμε αυτό που πρέπει να λάβει. Δηλαδή αν πρέπει να λάβει...
0: Ναι, για πες.
15: Δεν μιλάμε για αποζημίωση, μιλάμε για επίδομα αδείας, μιλάμε για αποζημίωση αδείας σε περίπτωση του δώρου Χριστουγέννου, δώρο Πάσχα, ανάλογα με το πότε φεύγει. Ακούω πάρα πολλές φορές που γράφουν στα σχολεία και με λίγο με εντυπωσιάζει του «Α, δεν λαμβάνουμε τίποτα». Δεν γίνεται να μην λάβεις τίποτα. Δηλαδή δεν είναι στο χέρι της επιχείρησης αν θέλει να στα δώσει ή όχι.
0: Α, τα παίρνει το αυτόματα, δηλαδή δίνονται από...
15: Είναι υποχρέωση, δηλαδή αν δεν λάβεις θα πρέπει να κινηθείς και να πας στην επιθεώρηση εργασίας, γιατί τουλάχιστον οι επιχειρήσεις, και δεν το λέω με τη λογική του «Α, επιχειρήσεις όλοι είναι καλοί», όχι. Οι επιχειρήσεις δύσκολα βρίσκουν το δίκιο τους με τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι έχουν μια επιθεώρηση εργασία η οποία είναι εκεί. Τους δίνει τα δικαιώματά τους, το ότι πρέπει να λάβουν. Τώρα, αν δεν έχω τη γνώση, έχω πες έναν κακό εργοδότη ο οποίος κοιτάει την ώρα που θα φύγω να μην πληρώσει κάτι και δεν είναι αυτόματο το σύστημα, θα πρέπει και εσύ να το δεις. Δηλαδή, αν δεν σε πληρώσει το μήνα, δεν θα κινηθείς κάπως. Γιατί να φύγεις και να μην έχεις πάρει το επίδομά σου, την άδειά σου, αυτή που δικαιούσουν. Απλά πάρα πολλοί δεν ξέρουν τα δικαιώματά τους. Ξεκινάει ένα μπέρδεμα απίστευτο. Υπάρχει μία μάχη γενικά εργοδότες, εργαζόμενοι. Εμένα αυτό όλο και με κουράζει και με στεναχωρεί πάρα πολύ. Γιατί στην πραγματικότητα τι είμαστε, η Ελλάδα δεν έχει τη βαριά βιομηχανία. Στην πραγματικότητα είμαστε εμείς που είμαστε κάποιοι εργοδότες και κάποιοι υπάλληλοι. Και αυτοί που είμαστε εργοδότες δεν έχουμε πια τις πολυεθνικές στην Ελλάδα. Δηλαδή είμαστε στην ίδια παρέα άνθρωποι που πρέπει απλά να κάτσουμε και να συνεννοηθούμε.
0: Τι ωραία που το θέτεις. Πραγματικά.
15: Δεν ξέρω. Δηλαδή σοκάρομαι κάθε φορά. Αλήθεια σου μιλάω. Δουλεύω τόσα πολλά χρόνια και κάθε φορά σοκάρομαι με τον κόσμο που θεωρεί ότι η επιχείρηση είναι εκεί να μου κοίει το αίμα. Σιγά τις επιχειρήσεις, δηλαδή, άνοιξε άλλο και ένα καφέ. Δηλαδή πραγματικά τώρα και προσπαθεί να βγάλει μεροκάματο, να πληρώσει και εσένα γιατί στην πραγματικότητα αν ήξερε και καλά δεδομένα δεν θα το άνοιγε. Και έχουμε γίνει, έχουμε μοιραστεί στα δύο και σκοτωνόμαστε μεταξύ μας ενώ ο βασικός είναι 780 ευρώ. Δηλαδή αντί να κοιτάμε τι γίνεται παραπέρα, εμείς ερχόμαστε και τσακωνόμαστε εργοδότες με τους εργαζόμενους. Εσύ δεν μου έβαλες αυτό, εγώ δεν ήξερα αυτό. Εσύ δεν ήρθες την ώρα σου, εσύ δεν χτύπησες την κάρτα. Εγώ που τη χτύπησα μισή ώρα παραπάνω. Και τι ωραία που τα έχουμε καταφέρει. Και ο βασικός είναι 780 ευρώ. Και όλοι κοιτάμε, νετρογόμαστε μεταξύ μας. Αν θα μου φας το. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή κάπου λίγο.
0: Ξέρεις, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα ο τρόπος, η δική σου ματιά είναι αυτό που λέμε έξω από τα πράγματα. Δηλαδή, είναι, εσύ βλέπεις zoom out εικόνα έχεις.
15: Εγώ επειδή μιλάω και με εργοδότη, μιλάω και με εργαζόμενο, γιατί έχω και τις δύο περιπτώσεις και είμαι κάπου λίγο στη μέση. Εγώ βλέπω απλά να μας έχουν βάλει σε μια διαδικασία πραγματικά και να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας και είμαστε άνθρωποι από τις ίδιες οικογένειες. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπω. Είναι η κατάσταση δύσκολη γενικά, γιατί θα πούμε το εξής. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση σε επιχείρηση που έχω μέσα στο γραφείο να πάω σε εργατική διαφορά αν η επιχείρηση χρωστάει στον εργαζόμενο. Είναι πολύ ξεκάθαρο για μένα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να περασπιστώ επιχειρηματία που χρωστάει σε εργαζόμενο. Ας πάρει δικηγόρο να πάει, ασχοληθεί, ας κάνει ό,τι θέλει. Είναι η γραμμή μου και είναι η γραμμή, και είναι η γραμμή που έχω δώσει και στο γραφείο μου. Εμείς δεν θα πάμε ποτέ να κάνουμε εργατική αν η επιχείρηση χρωστάει στον εργαζόμενο. Είναι τελείως διαφορετικά να πω ότι ξέρεις κάτι, ναι, χρωστάμε 1000 ευρώ, δεν είχαμε να πληρώσουμε, αλλά έχουμε έρθει με στη λογική ότι θα πληρώνουμε κάθε μια εβδομάδα αυτό το ποσό για ένα συμβιβασμό. Είναι τελείως διαφορετικό να χρωστάμε στον εργαζόμενο λεφτά και να προσπαθούμε να βγούμε και από πάνω. Εγώ δεν το συμμερίζομαι αυτό. Γιατί εγώ μπορεί να μην έχω να πάω να φάω έξω. Ο εργαζόμενος μου πάντα πληρώνεται και από τα 25 μου αυτό που άνοιξα γραφείο, οπότε δεν το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα όμως, λίγο να δούμε τη γενική εικόνα, γιατί έχουμε χάσει την μπάλα και πραγματικά τρογόμαστε μεταξύ μας. Είμαστε από τις ίδιες οικογένειες, οι περισσότεροι στην ίδια κοινωνική τάξη. Τώρα να έχει ο ένας λίγο πιο πάνω, ο άλλος λίγο πιο. Τι σημασία έχει καλή. Και τρογόμαστε μεταξύ μας για πράγματα που δεν γνωρίζουμε, για συμφωνίες που δεν κάναμε σωστές. Γιατί πολλές φορές οι συμφωνίες που κάνουμε δεν είναι σωστές. Γιατί όταν ξεκινάς να δουλεύεις και δεν ξέρεις ούτε τα δικαιώματά σου, ούτε τις υποχρεώσεις σου.
0: Γιατί πολύ σωστό και αυτό. Ναι, και το γράψανε κιόλας. Ναι, ότι πολλοί εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν, έγραψε ο Γιάννης ο Μίχος, ότι δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Τι δικαιούνται να πάρουν.
15: Άρα εκεί δεν θα υπάρξουν παρεξηγήσεις. Όταν γνωρίζω τι λαμβάνω, τι πρέπει να λάβω και ποιες υποχρεώσεις έχω, γιατί υπάρχει και μια καινούρια τάση τώρα του τι δικαιούμαι. Χωρίς όμως να έχω υποχρέωση. Δηλαδή, εγώ βλέπω πάρα πολλές φορές επιχειρήσεις πια και το συζητάμε συχνά, απερίγραπτα λάθη. Ο άλλος σου λέει. Δηλαδή, ή ένα κινητό συνεχόμενο το οποίο εμένα με ενοχλεί, ακόμα και στο σερβιτόρο με ενοχλεί. Όταν μπαίνεις σε ένα χώρο και εργάζεσαι, αποσυνδέεσαι γιατί την ώρα εκείνη πληρώνεσαι για να εργάζεσαι, όπως και εγώ την ώρα που μπαίνω μέσα. Είμαι εδώ για να εργάζομαι. Τώρα φαντάζεσαι να κάνεις εκπομπή και να είσαι με ένα κινητό τη μισή ώρα να στέλνεις μηνύματα την ώρα. Δεν γίνεται.
0: Βέβαια, βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο.
15: Δηλαδή,
0: απόλυτο δίκιο.
15: Γιατί πρέπει εμένα να μου κάνεις λάθη. Εγώ απορώ γιατί δεν σταματάει αυτό. Δηλαδή, γιατί πρέπει να κάνεις λάθη στη δουλειά σου ή το μισό μυαλό σου να είναι κάπου αλλού, όταν πρέπει να συγκεντρωθείς και να βγάλουμε μια άκρη. Έχουμε λίγο χάσει το όριο της ισορροπίας, νιώθω πολλές φορές. Πραγματικά, δηλαδή, οι επιχειρηματίες πρέπει να δουν πράγματα για να είναι όντως επιχειρηματίες. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ξέρουν ακριβώς τι θέλουν, τι δικαιώματα έχουν, ποιος είναι. Δεν ξέρουν καν οι περισσότεροι. Μου στέλνουν μήνυμα να κάτσω να τους κάνω υπολογισμούς πράγματα που δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, αν κάτσω να υπολογίσω όλα αυτά που μου στέλνουν σε μηνύματα προσωπικά, νομίζω ότι δεν θα δουλέψω ποτέ. Είναι απλό. Δηλαδή, πρέπει να το φιλτράρεις λίγο, γιατί το δεν φιλτράρω και τίποτα είναι πρόβλημα.
0: Είναι
15: και οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι η επιθεώρηση εργασίας της κάθε περιοχής είναι για να ρυθμίσει τα θέματα των εργαζόμενων, να τους πει τα δικαιώματά τους.
0: Αυτό.
15: Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να πάνε να το συζητήσουν, γι' αυτό είναι εκεί οι επιθεωρητές, αυτοί που ελέγχουν και τις επιχειρήσεις, είναι εκεί για λογαριασμό των εργαζομένων. ή να πάνε σε ένα λογιστή να δούνε και να κάνουν ένα ραντεβού και να κάτσουν να δούνε ποια είναι τα δικαιώματά τους ή να ψάξουν μέσα στο ChatGPT να δούνε τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή υπάρχουν πια 15.000 πράγματα. Και είναι λες και έχουμε κατέβει από το πλανήτη και περιμένουμε να έχουμε. Δεν πάει καλά έτσι, παιδιά. Συγγνώμη, δεν ξέρω εγώ αν το βλέπω έτσι γιατί είμαι μέσα στη δουλειά.
0: Λέει Διονυσία, εδώ υπογράφουν και δεν ξέρουν τι υπογράφουν. Ισχύει αυτό πάρα πολύ.
15: Όλο και αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές κάνουμε εργατικές και ο άλλος μετά από πάει λέει μα εγώ αυτό εκείνο και του λέμε να σου πω κάτι. Αυτό δεν το υπογράψει. Γιατί το υπέγραψες. Και σε κοιτάει. Μα γιατί το υπέγραψες. Δηλαδή, βάζεις την υπογραφή σου. Όταν βάζεις την υπογραφή σου, συνενείς σε μια κατάσταση. Αν ο εργοδότης είναι παράνομος, άλλο τόσο είσαι κι εσύ, γιατί είναι οι υπογραφές σας. Τι θα πω εγώ τώρα, δεν τα βρήκαμε, θα κυνηγήσω τον έναν, ο άλλος τα κρίμα. Μα είστε συνένοχοι, έχετε ξεκινήσει λάθος από την αρχή. Ή κάνω μια συμφωνία, όποια και να είναι αυτή. Υπάρχει αυτό το κομμάτι.
0: Προφορική, εννοείς.
15: Ναι, γιατί όταν ας πω, το συνηθισμένο και προπαντός στην εστίαση. Τώρα έχει μαζευτεί πάρα πολύ με τις ψηφιακές κάρτες. Ήτανε το εξής. Πήγαινε κάποιος, δούλευε 8 ώρο και του λέγε επιχείρηση. Θα παίρνεις παραπάνω χρήματα τις περισσότερες φορές, αλλά θα σε δηλώνουμε 4 ώρο. Και συμφωνούσαν και δύο πλευρές. Και την ώρα που ήταν να φύγει ο άλλος, γιατί τον ΑΒ λόγο, πήγαινε και έκανε μια καταγγελία στην επιχείρηση του. Ήταν 4 ώρο.
0: Εντάξει, αυτό είναι.
15: Είναι το πιο συνηθισμένο. Ενώ έχει την υπογραφή του εργαζόμενου πάνω. Την ώρα που εσύ παίρνεις παραπάνω χρήματα και δεν τα δηλώνεις, η επιχείρηση είναι παράνομη γιατί ουσιαστικά δεν σε ασφαλίζει για τις ώρες που θα έπρεπε. Και εσύ όμως είσαι παράνομος γιατί φοροδιαφεύγεις την ώρα εκεί. Δεν σου γίνονται κρατήσεις για τα λεφτά που λαμβάνεις. Άρα είμαστε συνέχεια και οι δύο. Είναι και έχει και τον διονώνει την υπογραφή επάνω.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι ενώ τα συζητάμε τόσο και είναι σαν τόσο δεδομένα και με την κοινή λογική και τα λοιπά, στην πράξη όμως δημιουργείται αυτό που είπες και εσύ, δημιουργείται ένα χάος. Δηλαδή αυτή η νοοτροπία που είπες ότι μόνο δικαιούμε, είτε αυτό είναι από την πλευρά της επιχείρησης.
15: Είναι πολύ έντονο το ρυθμό. Αυτό αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ έντονο. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει, είναι πάρα πολύ έντονο. Εγώ αυτό, επειδή έχω το γραφείο 21 χρόνια, είναι η πρώτη φορά που βλέπω και δεν το λέω, το λέω πραγματικά. Είναι η πρώτη φορά, ίσως επειδή υπάρχει πολλή ακρίβεια, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Έχει χαθεί η ισορροπία τελείως. Δηλαδή ξεκινάω, δουλεύω, με εκπαιδεύουν σε πάρα πολύ καιρό, το βλέπω. Δηλαδή με εκπαιδεύουν, έχουμε κάνει συμφωνία. Τηρείς μία συμφωνία που έχει κάνει και έρχεται όλος σου λέει, ξέρεις, βρήκα δουλειά κάπου αλλού ενώ τον εκπαιδεύεις 3 μήνες και αποφάσισα να φύγω γιατί μου δίνει καλύτερα λεφτά. Και λες, οκ, δηλαδή κάναμε τη συμφωνία, δεν την κάναμε, δικαίωμα που είναι. Τυχαίνει να μην έχω, γιατί ακούω πάρα πολύ αρνητικά πράγματα για τους εργοδότες. Τυχαίνει, πραγματικά το μιλάω, να έχω συνεργασία με ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ σωστοί και οι περισσότεροι πελάτες μου είναι και πάρα πολλά χρόνια στο γραφείο. Οπότε δεν το έχω πολύ έντονο αυτό. Αλλά το δεν έχω καμία, νομίζω Άννα Μαρία πρέπει να με ξανακαλέσει.
0: Ξεκίνησε πάλι διπλή.
15: Ναι.
0: Okay. Ωραία, ναι. Λοιπόν, παιδιά, στο μεταξύ, φυσικά στο Viber και στο 698-9860-147 στέλνετε τα μηνύματά σας και τις απορίες σας στην Μαριάννα και ίσως και κάποια προσωπική έτσι περίπτωση που να σας αφορά. Εγώ περισσότερο θα σταθώ στην στάση της που λέει ότι στην τελική όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι και αντί να κοιτάμε ο ένας να κάνουμε τη ζωή του άλλου ευκολότερη, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να στο τέλος να βγούμε όλοι κερδισμένοι, έτσι δεν είναι? Τώρα αυτό με την ακρίβεια που έθεσες Μαριάννα είναι ένας λόγος που είναι κάτι που έτρεχε στο μυαλό μου όσο μιλούσαμε. Δηλαδή νιώθει ίσως, θα το πω πάρα πολύ απλά τώρα, έτσι πολύ απλοϊκά, νιώθει ίσως ο κόσμος από όλες τις πλευρές τέτοια πίεση, τέτοιο άγχος, τέτοια αυτή που σου λέει από όπου μπορέσω θα κοιτάξω ή να βγάλω περισσότερα ή να ξοδέψω λιγότερα.
15: Άννα Μαρία, να σου πω κάτι, εγώ δεν βλέπω αυτό. Εγώ βλέπω κάτι άλλο. Γιατί Και σου μιλάω από προσωπική μου εμπειρία. Θα μου πεις αυτό είναι το σωστό? Όχι, δεν είναι το σωστό να δουλεύεις 15 ώρες την ημέρα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
16: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
17: Με τον έξυπνο τρόπο.
18: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
19: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
19: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
18: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
19: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
18: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
19: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
20: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
17: Η ώρα είναι 5.
21: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
22: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Ήταν επιχειρήσεις, άλλαξε όλη η ζωή τους και ξαναεπιστρέψανε. Τις κλείσανε, τις πουλήσανε και επιστρέψανε πάλι και έφτανε εδώ και μου λένε να σου πω κάτι. Είμαι απλά ευτυχισμένος που επέστρεψα πάλι. Γιατί δεν υπήρχε καθόλου τίποτα χρόνος, ώρα να δω την οικογένειά μου, να δω το παιδί μου, να έρθω το Σαββατοκύριακό μου. Ακριβώς. Όταν κάνεις μια επιχείρηση, ο σκοπός είναι να βγάλεις κέρδος. Ακόμα και φορολογικά, αν το σκεφτείς, αν δεν βγάλεις κέρδος, έχεις πρόβλημα.
0: Βέβαια.
15: Από εκεί πέρα όμως είναι. Πού θα ανοίξεις την επιχείρηση, ποια είναι η ιδέα σου, πόσο το πιστεύεις, πόσο θες να το τρέξεις, τι υπομονή έχεις και πόσο δυνατό στομάχι, γιατί στην Ελλάδα χρειάζεται δυνατό στομάχι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, τα προηγούμενα χρόνια, πιο παλιά ας πούμε που λέμε, ήταν η ίδια κατάσταση, απλά δεν φαινότανε και τώρα ίσως με καταστάσεις, με ακρίβεια, με πιέσεις και τα λοιπά βγαίνει όλο αυτό ή πάντα υπήρχε, έτσι, το έχεις ξανασυναντήσει?
15: Εγώ τη δικιά μου επιχείρηση την έχω 21 χρόνια, την άνοιξα πάρα πολύ μικρή. Με βάρκα την ελπίδα κυριολεκτικά. Είχα την άγνοια. Όταν είσαι μικρός, είσαι μια άγνοια κινδύνου. Αυτή είχα εγώ. Και πάρα πολύ θέληση βέβαια, πραγματικά. Από εκεί και πέρα όμως, κάθε χρόνο νομίζω τα πράγματα γίνονται λίγο πιο δύσκολα. Δεν είναι τόσο δύσκολα πια όσο ήταν την περίοδο της κρίσης. Μην τρελαθούμε. Mm-hmm. Υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια, ναι. Έχουμε αλλάξει τον τρόπο ζωής μας, καθημερινότητας, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, γιατί έχουμε βάλει κάποιες άλλες προτεραιότητες που τις θεωρούμε σημαντικές και έχουμε χάσει λίγο την ισορροπία μας εκεί ισχύ. Δεν είναι η χειρότερη φάση που ζούμε. Είναι η χειρότερη φάση που ζούμε στο κομμάτι της αποξένωσης και των σχέσεων. Δεν γεμίζουμε. Δηλαδή κάτι γίνεται και δεν γεμίζουν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα πολύ πιεστικό σύστημα από το κράτος. Με ένα στρεσάρισμα συνεχόμενο, δηλαδή σου βάλω από εδώ. Ακόμα και, και αυτή τη στιγμή στην πίεση που υπάρχει, εγώ προχθές που άκουσα για το αυτοκίνητο ότι πρέπει να έχουμε αυτό το βαλτσάκι.
0: Το φαρμακείο, ναι.
15: Okay, μια χαρά. Δεν είναι το timing καλό, είναι πάρα πολύ πιεσμένος ο κόσμος. Δεν είναι κακό. Είναι όμως πολύ πιεσμένος. Υπάρχουν τα μπλοκ, είναι σαν να σε κυνηγάνε από παντού και έχεις μπει σε μια διαδικασία του να μην χαλαρώνεις ποτέ. Γι' αυτό βγαίνει σε όλες τις σχέσεις και σε όλα τα πράγματα. Και έχουμε χάσει και την ανθρωπιά μας, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο πράγμα όταν οι άνθρωποι δεν είχαν, αλλά μαζευόντουσαν και περνούσαν ωραία. Τώρα είμαστε όλοι πίσω από μια οθόνη, ο καθένας μόνος του στη δυστυχία του, και αυτό δεν το μοιραζόμαστε. Γιατί σίγουρα, αν κάτσεις και σου πει κι ο άλλος, ξέρεις και εγώ δεν είμαι καλά, αλλά χαβαλεδιάσαι και λίγο, μετά θα γεμίσεις και θα πας πίσω σου καλύτερα.
0: Τώρα μου θύμισες, έπεσα σε ένα βιντεάκι της προάλλες με ένα παλικάρι, το οποίο έλεγε πόσο της μόδας έχει γίνει στα social και όχι και στην πράξη ίσως, ο ψυχολόγος. Εγώ λέω, όταν ήμουνα, αυτό είχα μια ερωτική απογοήτευση, έλεγε, δεν θυμάμαι πώς τα έλεγε, όταν ήμουνα, ξέρω εγώ, στην εφηβεία μου πιο μεγάλος, πήγαιναν με το φίλο μου, πίναμε το φραπέ μας, λέγαμε μια κουβέντα, τελείωσε, πάμε παρακάτω. Τώρα για το παραμικρό σου λέει, πήγαινε σε ψυχολόγο, κάνε αυτό, μια παρένθεση.
15: Εγώ αυτό που βλέπω από τα πιο μικρά παιδιά είναι ότι δεν ανοίγονται συναισθηματικά. Δηλαδή, πάνε στον ψυχολόγο να συζητήσουν τα θέματα, αλλά δεν είναι όλοι κλειστοί. Δηλαδή, οι κάτω των 30, των 35-30 και όσο κατεβαίνει, είναι όλοι κλειστοί γιατί έχουν πληγωθεί για 10 ανθρώπους μαζί. Όλοι πληγωθήκαμε, δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν το καταλαβαίνω. Λέει, μη δείξω. Τι μη δείξω. Λέω καμιά φορά σε καμία πιτσιρίκα, μου λέει, λέω πάρ' το και πήγαινε το γιαούζα. Μου λέει, τι εννοείς, μου λέει. Όχι, καλέ, μου λέει. Λέω, παιδί μου, πάρ' τον άνθρωπο και πηγαίνετε γιαούζα. Χαλαρώστε, πιείτε κανένα τσιπουράκι, κανένα ουζάκι που είστε 25 χρονών. Να χαλαρώσουν και οι δύο πλευρές, να τα πείτε τι ωραία. Αυτό το μη δείξω, μη φανώ, μην απαντήσω τώρα, μην αηδεθεί. Και είναι όλοι πίσω και δεν ξέρεις τι, δηλαδή τα αγόρια φοβούνται τα κορίτσια. Mm. Τα κορίτσια έχουν γίνει επιθετικά. Δηλαδή είναι τόσο ωραία η ζωή, γιατί την κάνουμε τόσο χάλι.
0: Λέει ο Μίχος, καλά, αυτά ήταν πάντα. Ναι, απλά έχουν αλλάξει λίγο οι...
15: Δεν είναι πια.
0: Δεν είναι, έχουν αλλάξει. Εγωισμοί. Καλά, δεν μιλάμε εδώ τώρα μόνο για εγωισμούς. Αυτό που λέει η Μαριάννα, τα κορίτσια είναι τόσο επιθετικά. Είσαι ηλικίες στα σχολεία, ας πούμε, υπάρχει και μία εξομοίωση στη συμπεριφορά. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
15: Ναι, λέει, τις φοβόμαστε, λέει ο Γιώργος. Όχι, παιδιά, μην τις φοβόσαστε. Απλά τα κορίτσια, θα σου πω τι γίνεται. Έχουν χάσει τον αυθορμητισμό γενικά, γιατί τα κορίτσια τώρα το παίζουν λίγο ιστορία. Ναι. Οι άντρες μπλοκάρουν και εκεί χάνει τη ισορροπία και όλοι μένουν μόνοι τους. Και είναι κρίμα. Είναι ωραίες ηλικίες, πολύ ωραίες να ερωτευτείς, να περάσεις ωραία, ανέμελα. Έρχεται μετά άλλα πράγματα. Έρχονται δουλειές, έρχεται οικογένεια, υπάρχει δυσκολία. Δεν είναι. Είναι μια γενιά λίγο καινούρια, σαν όλοι να μας χρωστάνε. Αυτό γενικά και όσοι έχουμε παιδιά, είναι καλό να τους πούμε, δεν τους χρωστάει κανείς. Ήρθαμε όλοι εδώ να κάνουμε έναν αγώνα, γιατί θα τον κάνουμε. Δεν σου χρωστάει κανείς τίποτα. Αν το πάρουμε χαμπάρι και οι πιο νέοι, γιατί εμείς είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι, οι παλιοί. Η καινούργια γενιά είναι, λες, και τους χρωστάνε όλοι. Δηλαδή πάνε λίγο με αυτό το κόνσεπτ. Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Όχι, έχεις δίκιο. Είναι ακριβώς όπως το λες. Ακριβώς όπως το λες και φυσικά με όλο αυτό που γίνεται και βλέπουν και από τα social media, από τα βιντεάκια. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου, σκρολάροντας, να λέω, τι παιδί μου, τι δεν είδα καλά. Τι έχω χάσει, τι επεισόδια έχω χάσει.
15: Προχθές είχαμε εργατική διαφορά πριν μία εβδομάδα στην επιθεώρηση εργασίας για μία κοπελίτσα, ήταν 18,5, ότι πήγε σε μία επιχείρηση δικιά μας, έχει δουλέψει παραπάνω ώρες και ότι δεν έχει πληρωθεί. Επειδή ξέρω το παλικάρι που έχει την επιχείρηση και είναι πολλά χρόνια πελάτης μου και είναι και από τους ανθρώπους που είναι τόσο αγχώδης για επιχειρηματίες που θα σε προπληρώσει για να μην, δηλαδή...
0: Ναι, κατάλαβα.
15: Ξέρεις, όταν έχεις συνεργασία χρόνια με ανθρώπους, ξέρεις ποιος είναι ο τυπικός, ποιος δεν είναι, ποιος είναι λίγο έτσι, ποιον πρέπει να μαζέψει. Τα ξέρεις αυτά, όπως και στις παρέες, το ίδιο πράγμα είναι. Οπότε πήγαμε στην εργατική. Η κοπελίτσα 18,5 δεν έβγαλε κουβέντα στην εργατική. Είχε έρθει με τον μπαμπά και τον δικηγόρο, ο φίλο του μπαμπά. Και προσπαθούσαν να βγάλουν. Και λέω τώρα 18,5 έχεις δημιουργήσει μια ιστορία.
0: Πόσο λάθος.
15: Δεν μιλάς καθόλου. Είσαι 18,5 και η πρώτη σου, δεύτερη σου δουλειά. Είσαι στην επιθεώρηση εργασίας. Και δεν έχεις και κανένα αποδεκτικό, γιατί... Και μάλιστα όταν κάναμε τον έλεγχο, δηλαδή είδαμε ότι υπήρχε μια διαφορά, γιατί και εμείς ελέγξαμε πληρωμές τα πάντα όλα. Πριν πάμε, μήπως είδαμε μια διαφορά, ξέρω εγώ, 20 ευρώ που δεν την είχε εντοπίσει η πιτσιρίκα και τα βάλαμε όντως τα χρήματα. Για να είμαστε τυπικά σωστοί, δηλαδή. Και λες, κοίτα, λες, 18.
0: Και φυσικά αυτό είναι και μια λάθος προσέγγιση και από το οικογενειακό περιβάλλον. Δηλαδή, ξέρεις, δεν υπάρχει μια
15: νουθέα. Εγώ αυτό που με ρώτησες πριν, πιο παλιά, δεν είχαμε και δεν είναι ότι οι άνθρωποι ήταν πιο χαζοί. Δεν το θεωρώ αυτό, γιατί δύσκολες καταστάσεις υπήρχαν πάντα. Το να μην έχει ο άλλος χρήματα πάντα υπήρχε. Ποιος μισθωτός Κούπερ το βασικό είχε ποτέ χρήματα και η ζωή ήταν πολύ φτηνή και περνούσε ωραία και όταν είχε νίκη.
0: Αλήθεια είναι.
15: Η καθημερινότητα πάντα έτσι ήταν. Ο μισθωτός με το βασικό πάντα ζοριζόταν. Αυτός που ήταν στο μεροκάματο ήταν συγκεκριμένα, δεν μπορούσε να πάει στην ταβέρνα την Κυριακή να πάει. Έτσι είναι. Και εμένα η δική μου η οικογένεια έτσι ήταν. Αυτά είναι τα βιώματα που έχω. Δηλαδή δεν είμαι μακριά από αυτό. Γι' αυτό και ποτέ δεν υπερασπίζω άνθρωπο προς τα έξω. Από εκεί και πέρα όμως, για να είμαστε, θεωρώ, γιατί εμένα μου αρέσει να είμαι δίκαιη. Λες το εξής, ότι οκ, δηλαδή 18 χρονών. Γιατί? Υπάρχουν όντως, θα σου πω κάτι, στην εστίαση υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν πληρώνουν βραδινά. Χρόνια τώρα, πάντα παίρναν πιο πολλά χρήματα και υπήρχαν και τα tips και όλα αυτά. Και τους ασφαλίζαν λιγότερες ώρες. Τους πληρώναν όμως. Παίρνανε αρκετά χρήματα πολύ από διάφορες ειδικότητες. Ήταν αυτό το σύστημα που δούλευε. Αυτό το ξέρεις και μπαίνεις μέσα, το συζητάς από την αρχή.
0: Βέβαια.
15: Λες, τι γίνεται με αυτό το κομμάτι. Ο επιχειρηματίας, επειδή έχω συζητήσει πολύ, σου λέει, ξέρεις κάτι εγώ. Μέσα στα λεφτά που δίνω, που είναι πιο πολλά συνήθως, έχω μέσα υπολογίσει και αυτά. Έτσι λειτουργεί η εστίαση. Έτσι λειτουργούσε. Πήγαινε, καλέ μου, και ξεκαθάρισέ το. Μην πας να δουλέψεις.

0: το δέντρο λείπει. Mm-hmm. Η ναι. ιδέα είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Άμα βρούμε το δέντρο, θέλω να το πείτε και σε εμένα.
1: Μαριάννα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δυστυχώς πρέπει να... να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Πάντως μας είχες λείψει κιόλας, γιατί δεν τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Ήταν η συνέντευξη με τη Μαντώ. Αλλά σίγουρα πρώτο Θεός τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Είναι μια τεράστια τώρα συζήτηση αυτή και δεν είναι καθόλου γενική. Είναι πολύ συγκεκριμένη.
0: Όχι, λίγο να φτιάχνουμε το αποτέλεσμα. Οι συζητήσεις γίνονται λίγο να προβληματιζόμαστε, γιατί πρέπει να φτιάξουμε την καθημερινότητά μας όλοι.
1: Ακριβώς.
0: Και κάπου να υπάρχει λίγο αισιοδοξία και λίγο χαρά. Αυτό. Από εκεί και πέρα, ο καθένας με τα πολλά του τα λίγα του. Δεν έχει σημασία.
1: Γι' αυτό και παιδιά, ερωτήσεις και σχόλια που στείλατε και δεν προλάβαμε να τα σχολιάσουμε, κρατήστε τα για την επόμενη φορά, γιατί πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλουμε να ακούσουμε πάντα τη Μαριάννα από τη δική της οπτική. Μαριάννα μου, πάρα πολύ σε ευχαριστούμε. Φιλάκια πολλά πολλά. Φιλάκια πολλά.
0: Πολλά πολλά και από μένα. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Λοιπόν... αυτά είναι, παιδιά, μία πραγματικότητα την οποία τη ζούμε όλοι μας, μία πραγματικότητα την οποία φυσικά η Μαριάννα την έχει από, από την πιο αντικειμενική έτσι, οπτική, και γι' αυτό την ευχαριστούμε πάρα πολύ και γι' αυτό είναι τόσο σημαντική, όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον προσωπικά, έτσι, η δική της γνώμη, άποψη. Πολύ καλά τα λέει, ναι, Διονυσία.

0: έχω κρέμα.
1: Σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε όμως, παιδιά, και την Τζόρτζιά μας την Κουτσούκου, η οποία μου ζητάει, θέλουμε Αντώνη Ρέμο. Πες μου το τραγούδι, Τζόρτζια. Η νέα γενιά θέλει Ρέμο. Είναι εδώ η σχολή, το πανεπιστήμιο, εδώ είναι κοντά μας.
2: Και όταν ξυπνήσουμε μας
1: Πελοποννήσου, αν θυμάμαι καλά.

0: Λοιπόν, εγώ την έστειλα την πρόσκληση τώρα. Η Τζόρτζια η Κουτσούκου θα είναι κοντά μας, παιδιά, σε δευτερόλεπτα, γιατί σίγουρα έχει να μοιραστεί κάτι πάρα πολύ ωραίο και νόστιμο και λυμπιστερό. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, και αν μας κάνει το Spotify εδώ το χατήρι, γιατί από χθες έχει θεματάκια, κολλάει και λίγο ψιλοσέρνεται. Λοιπόν, τα Σάββατα ζήτησε εδώ το τρελό το λάμα. Για να δούμε λοιπόν, κάνω εγώ την αναζήτησή μου, τα Σάββατα, Αντώνης Ρέμος, αφιερωμένο. Πω πω πω. Ετοιμάστε τα πυρούνια, γελεί ο Νικόλας.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα των φαναριών στην Πειραιώς, στην Κηφισίας.

0: Έχουμε συνδεθεί, παιδιά, με την Τζόρτζια, την Κουτσούκου, γι' αυτό και έχω χαμηλώσει τον Αντώνη το ρέμο, τον οποίο όμως υπόσχομαι έτσι ότι θα το συνεχίσω αμέσως μετά, γιατί ξέρω ότι είναι ένα τραγούδι που κι εσείς το αγαπάτε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, Τζόρτζια μου, μας ακούς?
1: Ναι, με.
0: Ωραία.
1: Εσείς?
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Δεν ξέρω αν είδε το σχόλιο του Νικόλα ότι έκανε την χθεσινή σου την συνταγή μούρλια και χωρίς κόρδο, λέει.
1: Χωρίς κόρδο, το είπε.
0: Το είπε. Αυτά είναι. Θέλουμε συνταγή με υδατάνθρακες. Τζόρτζια, γλυκό θέλουμε. Μισό λεπτό, παιδιά.

0: Να σας πω, αρχικά έχουμε, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά έχουμε τέτοιο συνταγή και με τραχανά σήμερα. Εκτός αν έχεις προγραμματίσει κάτι άλλο ή αν θες να μας πεις και κάτι ακόμα.
1: Θα πούμε τη συνταγή πρώτα με τον τραχανά, γιατί το είχα υποσχεθεί από χθες.
0: Ωραία.
1: Και μετά, κατά τη διάρκεια θα σκεφτώ ποιος θέλει γλυκό, ποιος είπε ότι θέλει γλυκό, θα κεράσουν.
0: Τέλεια.
1: Άλλη θέλει... Παραμονή του Αγίου Ισιδώρου εν χιό και με γενέθλια αύριο Ισίδωρο. Α, θέλει γλυκό. Τώρα δεν πρόλαβα να δω το όνομα.
0: Α, ο Ισίδωρος, ναι, σωστά. Γενέθλια και γιορτή είναι το.
1: Γιορτάζει ο Ισίδωρος μας. Ισίδωρε, πολύχρονο, χρόνια πολλά.
0: Μπάρα με σοκολάτα. Καλά, Διονυσία, λες και τον διαβάζει έτσι. Με σοκολάτα ο Ισίδωρος δηλαδή έχει. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να περιγράψω. Μεγάλη τρέλα. Αλλά να σου πω σιγά σιγά, δεν πειράζει. Ό,τι θέλεις εσύ βασικά, γιατί...
1: Θα πούμε τον τραχανά, γιατί το είχα υποσχεθεί από χθες και υπάρχουν άνθρωποι που μου το έχουν ζητήσει, οπότε θα το πω. Θα κάνουμε λίγο ένα τραχανά μανιάτικο, τηγανιτό. Δηλαδή, τι κάνουμε, θα χρειαστούμε τα εξής υλικά. Να πάρουμε ας πούμε 300 γραμμάρια τραχανά ξινό, θέλουμε 3 ντομάτες τριμμένες και στεγγιγμένες, διαφορετικά μπορείτε να πάρετε ένα κουτάκι κονκασέ, 2 κουταλιές της σούπας πελτέ, θέλουμε λουκάνικο. Και αν μπορούμε να βρούμε λουκάνικο, ναι, καπνιστό, έτσι το μανιάτικο αυτό με το πορτοκάλι, πολύ θα του πήγαινε, γιατί είναι συνταγή μαμάς αυτή.
0: Μα τι παθαίνουμε πάλι μεσημεριάτικο, έτσι.
1: Τι παθαίνουμε, δεν θα πει τίποτα.
0: Αχ, για πάμε.
1: Θέλουμε ένα ποτηράκι του κρασιού, κρασάκι, κρασί, λευκό. Προτιμούμε ξηρό, αλλά εντάξει. Δεν χαλάμε χατήρια. Να πούμε εδώ ότι συνήθως, όχι συνήθως, το σωστό είναι ότι όποιο κρασί θα πιούμε, αυτό βάζουμε και στο φαγητό. Δεν βάζουμε φθηνό κρασί στο φαγητό και καλό κρασί σε εμάς. Θέλουμε τα ίδια αρώματα με αυτά που θα γευτούμε αυτό, όταν πίνουμε ένα ωραίο κρασί, να έχουμε τα ίδια πολύ καλά αρώματα και στο φαγητό μας.
0: Μα τι όμορφο αυτό. Τι όμορφο αυτό.
1: Ναι, θέλουμε τυρί, κατά προτίμηση θέλουμε σφέλα, αλλά αυτό είναι ένα τυρί που βγαίνει μόνο στη Μεσσηνία, οπότε δεν είναι εύκολο να το έχουμε. Θα βάλουμε λοιπόν, ας μπορούμε να βάλουμε μια ωραία γραβιέρα.
0: Ωραία.
1: Ή μπορούμε να βάλουμε ένα πεκορίνο, υπάρχουν και ελληνικά πεκορίνο πολύ ωραία, που είναι ένα πολύ ωραίο κεφαλοτύρι, θέλουμε έτσι να είναι αλμυρό για να έχουμε αρκετή ένταση. Mm-hmm.
0: Τέλεια.
1: Θέλουμε λίγο ψιλοκομμένο βασιλικό και λίγο ψιλοκομμένο δυόσμο.
0: Ναι.
1: Και ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο και μια σκελίδα σκόρδου.
0: Τέλεια. Και πάλι γίνεται και χωρίς σκόρδο, έτσι, άμα κάποιος...

0: Ανακατεύουμε αρκετά και γρήγορα σε χαμηλή φωτιά πλέον, γιατί δεν θέλουμε να κολλήσει και να γίνει ένα κορμί, να μην είναι σφιχτό. Αν δούμε ότι σφίγγει πάρα πολύ, κάνουμε το ίδιο δένει πολύ ωραία η σάλτσα, γίνεται το τραχανότο μας, ο τραχανάς μας, δεν μου αρέσει η λέξη τραχανότο, γίνεται έτσι σπυρωτό και έτσι πολύ ωραίο, όπως γίνεται το ριζότο όταν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Όταν αρχίσει και παίρνει χρώμα και το τυρί, το βγάζουμε, σερβίρουμε. Έχουμε σερβίρει και ένα πολύ ωραίο ποτήρι κρασί. Μας περιμένουν όλοι, τους πέφτουν τα σάλια, γιατί η μυρωδιά που βγαίνει από αυτό το πράγμα είναι το κάτι άλλο. Άμα λέμε το κάτι άλλο, πεθαίνω δηλαδή μόνο και μόνο που το σκέφτομαι. Και παιδιά, καλή μας όρεξη. Καλή μας όρεξη, Παναγία μου, Χριστέ,
1: πραγματικά.
2: Δεν μπορώ.
1: Και δεν είναι και δύσκολο φαγητό,
0: δεν
1: έτσι,
0: δύσκολο
1: καθόλου. Απλά θέλει προσοχή σε ένα-δύο βήματα, αυτό.
0: Θέλει μια προσοχή σε ένα-δύο βήματα. Σε ένα-δύο βήματα θέλει μια προσοχή. Και είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι.
0: Τώρα,
1: ναι, για πες.
0: Επειδή...
1: τώρα έρχεται η έκπληξη, το δώρο. Mm.
0: Όταν έχουμε στο σπίτι, ας πούμε, ένα κεσεδάκι γιαούρτι...
1: Ναι, σημειώνω.
0: 10% συγγνώμη, στραγγιχτό. Και μπορεί να...
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Έχουμε τρελαθεί. Κουτουλιόμαστε, που λένε τα νύψια μου.
1: Έτσι λέει.
0: Φουστά και τα ωραία τραχανά.
5: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
4: Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό εργοτέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
11: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
14: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
15: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
16: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
17: Τηλέφωνο 27210 87164.
18: Ανοιχτά όλη μέρα.
19: Pet Market Σπυρόπουλος.
20: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
21: Η ώρα είναι 5:30.
22: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
23: Έχουμε Αλφα παντού.
22: Δηλαδή?
23: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
24: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

Αλλιώτικα λοιπόν και θεσσαλονικιώτικα την είδε Βασίλης Δήμας αυτό το πολύ πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Αλλά παιδιά τώρα να σας πω, έχω μία σοβαρή είδηση. Θα πάω και στην Demi Moore, γιατί έλεγα νωρίτερα εδώ στα παιδιά στο TikTok ότι η Demi Moore είπε κάτι πάρα πολύ σωστό για μένα παιδιά. Έτσι σε πρώτη φάση, δεν ξέρω, Λίδα μου καλά, δεν ξέρω τι είναι στην πορεία, στη συνέχεια του άρθρου, μαζί τα βλέπουμε αυτά παιδιά, πρίμα βίστα που λένε και στη μουσική. Από τη μία λοιπόν η Demi Moore είπε ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να συνεργαστούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, αν την πολεμήσουμε θα χάσουμε, θα έρθω σε αυτό μετά. Από την άλλη θέλω να πάω στην πολύ χιουμοριστική αντίδραση, γελάσαμε, έλα, πώς τη λένε, την κοπέλα της Κέιτι, της Πέρι, τέλος πάντων, για τον αραβόνα του πρώην συντρόφου της, Τζος Γκρόμπαν. Μη μου πεις ότι δεν ξέρεις ποιος είναι ο Τζος Γκρόμπαν, δεν θα σε πιστέψω. Η τραγουδίστρια, λοιπόν, λέει, εμφανίστηκε, παρουσιάστηκε θλιμμένη, φορώντας μία ρόμπα, ψυχολογική κατάσταση, πίνοντας μόνο ρούφι ένα ποτό. Τι μου λες βρε παιδί μου, τόσο σπάνια αντίδραση, δεν μπορώ. Αλλά ήταν χιουμοριστικό το βίντεο της. Έλα Περικλή που δεν τον ξέρεις τον Τζος, σε παρακαλώ. Γκούγκλαρε λίγο, γκούγκλαρε. Πάμε τώρα στη σοβαρή μας την είδηση. Χιουμοριστικό βίντεο ανέβασε η Κέιτι Πέρι αντιδρώντας την είδηση πως ο πρώην σύντροφός της, ο Τζος Γκρόμπαν, αραβωνιάστηκε με τη νέα του σύντροφο. Ντροπή και έσχος. Έτσι αραβωνιάζονται. Την πρώην τη ρώτησες. Η τραγουδίστρια στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό. Εδώ δηλαδή πρέπει να βάλεις ένα μισό λεπτάκι, ένα... Πες το, wow! Βέβαια, στον προσωπικό της λογαριασμό, τραγωδία Λίδα μου. Εμφανίστηκε και καλά, έτσι, θλιμμένη, μπροστά από το άρθρο που μιλάει για τον αραβόνα του Γκρόμπαν με την Νάταλι Μακκουίν. Ποια είναι η Νάταλι Μακκουίν? Εγώ θα σου πω. Θα ψάξω και θα σου πω. Αλή και τρισαλή, λέει η Διονυσία. Ο οποίος αραβόνας δεν πραγματοποιήθηκε χτες προχτές, όχι χρυσό μου. Πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο μετά από 3 χρόνια σχέσης. Δηλαδή να το πάρεις το κορίτσι, να το πάρεις ή το παιδεύεις. Δεν ξέρω τώρα πόσα χρόνια, πόσο καιρό ήταν μαζί πριν με την Κέιτι Πέρι και δεν την αραβωνιάστηκε, ντροπή. Στη συνέχεια γέμισε το ποτήρι με το ποτό, το ήπιε μόνο ρούφι γίνοντας το πάνω στη ρόμπα της. Να σας πω, εσείς τώρα που ακούτε, μην τρέξετε κι εσείς να γεμίσετε ποτήρια με ποτά και να τα πίνετε μόνο ρούφι και να τα χύνετε και τυχαία πάνω στη ρόμπα. Δεν είναι ποτό, μην πιστεύετε, κανένα χυμό έχει μέσα και στο παρουσιάζει για ποτό να τρέξεις κι εσύ να κάνεις το ίδιο. Μην ψαρώνεις. Λοιπόν, θέλω να δω το βίντεο όμως, πού είναι? Το βλέπω. Α, είναι αυτό το τύπο το βίντεο, παιδιά, που τα κάνουν green screen το πρωτοσέλιδο και γεμίζει, παιδιά, χυμός είναι. Α, όχι, αφρίζει. Μπορεί να είναι και ανθρακούχο νερό, έχουν και ανθρακούχα νερά με χρώματα εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτά παιδιά τώρα, δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σε υποψιάζει, φιλενάδα, καλά και όποιον μας ακούει, με συγχωρέστε με φίλοι μου, άντρες και αγόρια, είναι γιατί έπρεπε η Κέιτι Πέρι να το κάνει αυτό βίντεο προσωπικό, για ποιο λόγο? Θα σου πω εγώ γιατί. Έτσι, γιατί να δεν ψυχολογήσουμε και την Κέιτι Πέρι, τι άλλο θα κάνουμε σε αυτή την εκπομπή? Ξέχασα. Γιατί? Γιατί ήθελε την προσοχή, αυτό είναι. Στην πραγματικότητα λοιπόν, την έχει τραυματίσει πάρα πολύ αυτός ο χωρισμός, πιο πολύ αυτός ο αραβόνας. Και έχει ανάγκη, έτσι μη γελάς, έχει ανάγκη την προσοχή το κορίτσι. Πηγαίνετε να της γράψετε υποστηρικτικά σχόλια. Γιατί κι εσύ μπορεί να στεναχωριέσαι αν ο πρώην που σε παράτησε ραβωνιάστηκε με άλλη, αλλά είσαι και η τυπέρι για να σε κάνω σοβαρή είδηση. Μπορείς να γίνεις όμως. Στείλε μου τη σοβαρή σου είδηση, το θέμα που σε απασχολεί και εγώ θα σε κάνω στάρ, αγάπη μου. Και μετά θα πάω στην Demi Moore. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι τώρα, θέλετε κάτι άλλο να αναλύσω, να προσθέσω σε όλο αυτό. Στείλτε μου τα σχόλιά σας στο 698-9-860-147, αλλά και στο στούντιο papaki.ncradio.gr για τα email σας. Πού είχαμε μείνει τώρα με τα τραγούδια μας, παιδιά? Έχω χάσει και εγώ την μπάλα και τη σειρά. Πάμε... Α, για πάμε εδώ. Είναι η Γιάννα Τερζή και όνειρό μου, μιας και βρισκόμαστε έτσι σε mood, λέμε τώρα.
Έτσι. Eurovision. Το λέω έτσι γιατί δεν είμαστε όλοι. Πώς δεν είναι όλοι σε mood.

Λοιπόν, παιδιά, χρωστά όμως και Ντεμιμούρ, να το πω και αυτό πριν πάμε μετά και με το στο επόμενο τραγούδι, για να πάμε κιόλα στη σημερινή μας ζωδιακή θεματική. Τώρα να σας πω κάτι. Εγώ φαν Ντεμιμούρ. Δηλαδή σε ό,τι αφορά τώρα έτσι ταινίες, όχι για την ίδια αυτή, δεν ξέρω προσωπικά την γυναίκα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά ταινίες, τέλος πάντων δεν μπορώ να πω ότι αχ, τρελαίνομαι. Γυναικάρα δεν το συζητώ, ειδικά στα νιάτα της, φυσούσε. Αλλά τώρα όμως ήρθε και είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Δεν ξέρω τι ζώδιο είναι, Κατερίνα, θα το ψάξω. Είπε το εξής σωστό, παιδιά. Πρέπει να βρούμε τρόπους να συνεργαστούμε, λέει, με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι μια μάχη που θα τη χάσουμε αν αντισταθούμε. Είπε συγκεκριμένα σε μια συνέντευξη τύπου, λοιπόν, της Επιτροπής του Φεστιβάλ Κανών, 12 Μαΐου, Τρίτη, χτες δηλαδή, ότι η πραγματικότητα είναι ότι η αντίσταση δημιουργεί αντίσταση. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ. Το να την πολεμάς σημαίνει ότι πολεμάς μια μάχη που θα χάσεις. Το να βρούμε κοινούς τρόπους. Τρόπους μάλλον. Το κοινού στο βαλαγό και δεν κολλάει. Το να βρούμε τρόπους να συνεργαστούμε μαζί της είναι μια πιο χρήσιμη κατεύθυνση. Όχι, εγώ παιδιά θέλω να βάλω χειροκροτήματα για την Ντέμι Μουρ. Γιατί πάρα πολύ τώρα κράξιμο έχει φάει η τεχνητή νοημοσύνη και από τους χώρους και στους χώρους του κινηματογράφου. Και είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά χωρίς να αντικαταστήσει την ανθρώπινη εμπειρία. Δηλαδή πολύ ωραία τα είπε. Κατ' εμέ. Θέλετε να με φάτε, πέστε φάτε με, αλλά στείλτε μου όμως τη σκέψη σας. Μην τη σκέφτεσαι τώρα μόνη σου και λες άσε μας και εσύ τι είναι αυτά που λες. Στείλτε μου. Τι είναι αυτά που λες. Υπάρχουν όμορφες πτυχές, λέει, στο να μπορείς να τη χρησιμοποιείς. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάτι να φοβηθούμε, γιατί αυτό που δεν μπορεί να αντικαταστήσει είναι από πού προέρχεται η αληθινή τέχνη. Δεν είναι κάτι υλικό, προέρχεται από την ψυχή, λέει η Ντέμι Μουρ. Προέρχεται από το πνεύμα του καθενός από εμάς που δημιουργεί κάθε μέρα. Αυτό δεν μπορεί να αναπαραχθεί μέσω κάτι τεχνικού. Πάρα πολύ σωστό. Σκορπίνα είναι. Μόνο ένα σκορπιός θα μου το έστελνε αυτό.

0: 11 Νοεμβρίου, πάρα πολύ σωστά. 11 Νοεμβρίου, ναι, είναι γεννημένη. Τι νούμερο παπούτσι φοράει? Κάτσε μισό λεπτάκι να πάω να... να τη στείλω ένα μήνυμα να τη ρωτήσω. Θοδωρά μου, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω καν τι ύψος έχει για να υπολογίσω. Λοιπόν, παιδιά, επειδή ωραία τα λέμε, γελάω και εγώ πολύ, αλλά ο χρόνος τελειώνει και ξεφεύγει. Τώρα δεν θέλουμε να ακούσουμε και έναν χαρταετό. Μαντώ, δεν θέλουμε, θέλουμε. Και να μπείτε, παιδιά, κιόλας και στο TikTok μας για να δείτε το βιντεάκι απόσπασμα που έχει ανέβει για την δημιουργία του χαρταετού από τη Μαντώ.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
7: τροκτικά,
8: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
13: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
14: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
13: Για τα μερεμέτια?
14: Εκεί.
13: Και για τα βαψίματα?
14: Τι λέμε.
13: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
14: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
15: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
14: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27210-69454.
15: Κλίμης.
14: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
16: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
17: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27-210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
18: Η ώρα είναι 6.
19: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδου του χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
20: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν. Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία.
9: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδα υγεία και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervent Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
6: Στάδιο. Τα γκολ της αναμέτρησης, ο Χόγκλα και αυτογκόλο Τριανταφύλου για τους Θεσσαλονικείς, ενώ για τον Βόλο σκοράρε ο Λαζάρος Λάμπρου. Για την ίδια διοργάνωση, ο Λεβαδιακός επικρατεί αυτή τη στιγμή 3-2 του όφη στις καθυστερήσεις. Για τα play-off της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Μπεν Μουρ για τα επόμενα 2 χρόνια. Με πολλούς παίχτες κάτω των 21 θα παραταχθεί η Εθνική Ιταλία στη φιλική αναμέτρηση κοντρά στην Ελλάδα, που είναι προγραμματισμένη για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Μάικλ Κάρικ είναι έτοιμος να γίνει μόνιμος προπονητής στη Manchester United, σύμφωνα με τον Φάμπριτσιο Ρωμάνο. Στην εξαναβολή σε αναμέτρηση και την 31η αγωνιστική της Premier League. Στις 10, Manchester City, Crystal Palace. Για την 36η αγωνιστική της La Liga. Στις 8, Villarreal Seville και Espanyol Athletic Bilbao. Και στις 10.30, Alavés Barcelona και Getafe Mallorca. Στα εξαναβολής παιχνίδια για την 29η αγωνιστική της Ligue 1. Στις 8, Brest Strasbourg και στις 10, Lens Paris Saint-Germain. Για τον τελικό του κυπέλου Ιταλίας, Λάτσιο, Ίντερ. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της 26χρονης Αμερικανίδας, Τέιλορ Μπάνιστερ, που θεωρείται μια από τις κορυφαίες διαγώνες στην Ευρώπη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Dervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 8. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Βουσδούνη.
7: Dervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 6 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον 943 Interveten Sports. Μπήκαμε στο δεύτερο και κουτσουρεμένο μέρος της εκπομπής, δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, στην εκπομπή μας. Το λέω αυτό γιατί θα παραδώσουμε σκυτάλι και 20 και κάτι στον Δημήτρη Στρατάκη, αφού στις 7.30 έχουμε τα δύο παιχνίδια, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και τον Ντέρμπι Αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Να σας πω, το ακούσατε και στο δελτίο νωρίτερα. Μεγάλη ανατροπή για το Λεβαδιακό. Από το 0-2 το έκανε μέσα σε πόσο, 10 λεπτά περίπου. Το έκανε 3-2. Με τον Ζέκοβιτς, ο οποίος εκτελεί το πέναλτι, απεκρούει ο Χριστογιώργος με τα πόδια και παίρνει το rebound, να χρησιμοποιήσω μπασκετικό όρο, και κάνει το 1-2. Ήταν 0-2 το μάτς εκεί. Μετά με ένα πολύ όμορφο σούτ με το αριστερό, ο Νίκας κάνει το 2-2 στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων το πρώτο γκολ της Λιβαδιάς, στο τέταρτο το δεύτερο. Και στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων κάνει την πλήρη ανατροπή ο Λεβαδιακός με τον Πεντρόσο, που παίρνει την κεφαλιά μετά από μια σέντρα του Βίχου, και έτσι τελειώνει το μάτς 3-2. Με παράπονο από το διαιτητή, από ό,τι είδα από τους παίκτες του Όφη, υπήρχε μια αναμπουμπούλα και τώρα φύγανε από το γήπεδο όλοι οι παίκτες. Να θυμίσω, τελικό στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Κολοσσό Ρόδο 117-76. Επίσης, το άλλο μάτς που ήταν σε εξέλιξη, τελικό Βόλος Άρης 1-2. Θυμίζω, στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, την ίδια ώρα ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και μην ξεχνάτε στις 10 το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ απέναντι στην Βαλένθια. Τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για τα του Παναθηναϊκού, για την ενδεκάδα, όλα αυτά, με τον Γιώργο Τσαμπά.
1: 943 Interveten Sports.
0: Καλησπέρα Γιώργο. Καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, σήμερα ένα αδιάφορο μάτς, βαθμολογικά εννοώ, για τον Παναθηναϊκό, αλλά ποτέ δεν υπάρχει αδιαφορία όταν μιλάμε για αυτές τις δύο ομάδες.
2: Ούτε στο τάβλι.
0: Λοιπόν, να πω, την είπα όταν βγήκε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, να την πω άλλη μια φορά, και έχει κάνει μια τεράστια έκπληξη έχει ο Μπενίτεθ στην ενδεκάδα. Σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ, έχει κάνει μια αλλαγή. Έχει πειράσει ο Σβιντέρσκι αντί του Παντελίδη, με σύστημα. Το πιο πιθανό είναι το 4-4-2, αλλά θα το δούμε στο γήπεδο. Ο Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλος είναι τετράδα συνάμενα, δεν πάει με τρεις και σε αυτό το παιχνίδι. Στη μεσαία γραμμή, Τσέριν με τον Κοντούρη, το οποίο αυτό πήγε σχετικά καλά στο μάτς με την ΑΕΚ. Υπάρχει από εκεί και πέρα τα μπόρδα Αντίνο, Τετέι και Σβιντέρσκι. Τώρα θα παίξουν οι δύο, Τετέι, Σβιντέρσκι, δίδυμο στην επίθεση, με τον Ταμπόρδα να είναι σαν δεκάρι μπροστά από Τσέριν και Κοντούρη, ή θα δούμε τον Τετέι στα άκρα με τον Αντίνο και τον Ταμπόρδα στο 10?
2: Ναι, κοίτα, ό,τι και να επιλέξεις, εκεί νομίζω ότι...
0: Όχι, αυτός επέλεξε.
2: Εννοώ ότι και να επιλέξεις να έχει τον Τετέι στα άκρα είτε μπροστά. Νομίζω ότι ο Τετέι, επειδή δίνει πάρα πολλές μάχες και επειδή
0: φαίνεται
2: επελπιστικά μόνος του, νομίζω ότι είναι ιδανικό να αγωνίζεται με ακόμα ένα φορ. Τώρα είναι ο Σιντέλς στην προηγουμένη περίπτωση, αλλά είναι και μια πρόβα της επόμενης χρονίας, ίσως με ένα καλύτερο striker, με ένα καλύτερο center four. Νομίζω και χώρους ανοίξει για το παρτενέρ του στην επίθεση. Και θα είναι δύσκολο για την άμυνα του.
0: Ναι, να θυμίσω αυτόν, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, αν θυμάμαι καλά, τον είχε ο Παναθηναϊκός με Κωνσταντίνο και Παπαδόπουλο, αν θυμάσαι.
2: Μπράβο. Νομίζω ότι καλά, στο γήπεδο θα φανούν αυτά, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση αυτή, εφόσον και το κέντρο κρατήσει την μπάλα και τροφοδοτήσει σωστά μπροστά και το Τετέι και το Σεντέρσκι, έτσι.
0: Ναι.
2: Και ο κομβικό και το ρόλο του Ταμπόρτα να μπορέσει να τα επεξέλθει.
0: Ναι, ο οποίος δεν ήταν καλός τελευταία, δεν είναι καλός.
2: Κοίτα, με την ΑΕΚ χρησιμοποιήθηκε Σάκη για πρώτη φορά από τότε που ήρθε στην Ελλάδα. Στη θέση του, γιατί τον πήραμε σε ένα δεκάρι Αργεντίνο παίχτη και τον πήραμε και έπαιξε πρώτη φορά, έτσι. Νομίζω ότι μπορούν να γίνουν πράγματα και θα το δούμε. Αρκεί να το δούμε τώρα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η επιλογή.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Εμένα μου αρέσει.
0: Δηλαδή. Κι εγώ. Είτε παίξει με δίδυμο Τετέι Σβιντέρσκι μπροστά, είτε παίξει στα άκρα ο Τετέι, ας πούμε, τον Αντίνο και ο Ταμπόρδα στο 10 και ο Σβιντέρσκι στο 9. Και αυτό ενδιαφέρον είναι. Να πούμε ότι στον πάγκο για τον Παναθηναϊκό είναι Τσάβες, Κότσαρης, Ερνάντεθ, ο οποίος επιστρέφει

0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γόητρο. Το πάνω απ' όλα είναι το γόητρο, έτσι.
1: Βέβαια, είπαμε ούτε σε τάβλια. Αυτές οι δύο ομάδες τώρα είναι αιώνιοι, σε εισαγωγικά, στον αγωνιστικό χώρο, παίζει για τον Πρεστής, το γόητρο, γράφεται ιστορία. Σε κάθε, με κάθε αποτέλεσμα, με κάθε γκολ, με κάθε νίκη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Αν και τα σπουδαία είπαμε είναι 10 η ώρα το βράδυ έτσι, σήμερα.
0: Θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό, να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά. Να πούμε ότι γρήγορα προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, θα έλεγα, τα έργα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Οι εξέδρες σιγά σιγά στείνονται, οπότε παίρνει μορφή. Σάρκα και οστά, όπως λένε και στο χωριό μου. Περιμένουμε την περίοδο 27-28, δηλαδή το Μάιο του 27, να είναι έτοιμο για να μπει ο Παναθηναϊκός. Συνεχίζονται οι εργασίες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει νέο βίντεο από το Βοτανικό, όπου μπορεί να δει κάποιος αυτά που λέω μέχρι τώρα, έτσι, πώς έχει δημορφωθεί το γήπεδο, και έχει δημορφωθεί σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: Εκεί προχωράει με γοργούς ρυθμούς. Το θέμα είναι να είναι στα χρονογράμματα τα πάντα έτοιμα για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός πραγματικά να είναι στην καινούργια του έδρα. Τι ημερομηνίες που πρέπει να είναι?
0: Λοιπόν, υπάρχει και μια ανακοίνωση από το Δήμο Αθηναίων που λέει ο Χάρης Δούκας: ένα καθοριστικό βήμα για τη μεταμόρφωση του Ελαιώνα ολοκληρώθηκε, καθώς ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στη διαδικασία απαλωτρίωσης έκτασης περίπου 86.000 τετραγωνικών μέτρων, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου μεγάλου πάρκου και σύγχρονων υποδομών σε μια περιοχή που για δεκαετίες παρέμενε πολεοδομικά και περιβαλλοντολογικά τόπα υποβαθμισμένη. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση του Αθηναίων.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και όποιος έχει, επειδή έχω μεγαλώσει και εγώ στο κέντρο της Αθήνας, ξέρω πολύ καλά ότι όντως αυτό ισχύει και ότι πραγματικά, εφόσον υλοποιηθούν όλες οι εισαγγελίες, θα αναβαθμίσει και όλη την περιοχή και την Αθήνα.
0: Ωραία. Λοιπόν, επειδή σε έχω στον αέρα τώρα και μου λένε από την παραγωγή δεν έχει σήμα ο Κώστας Σαμοθράκης, δεν θα έχουμε Κώστα Σαμοθράκη, να πω λίγο και την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, έτσι να πούμε δύο λόγια γενικότερα για αυτό το μάτς, να πούμε και για τον μπάσκετ, να κλείσουμε παρέα την εκπομπή. Οπότε μένει λίγο παραπάνω σήμερα.
1: Όσο θέλει, μένω μέχρι μεθάνεια.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε. Θυμάμαι ότι έχουμε κάνει εκπομπές και στο ραδιόφωνο, αλλά και στην τηλεόραση τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια πίσω.
1: Και τηλεμαραθώνιος, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και μιλάμε τώρα, για φαντάσου, θυμάμαι όταν είχα ξεκινήσει τότε με τον Λάζαρο στο Χάι, κάναμε εκπομπή 7.30 με 10-10.30, που είναι πολλές ώρες για τηλεόραση.
1: Κάναμε βραδινές, 4 ώρα, 5 ώρα, φτάνανε.
0: Θυμάσαι, απίστευτο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: εξαντλητικά.
0: Ναι, τηλεόραση είναι άλλο
1: πράγμα. Και με συμμετοχή του κόσμου, απίστευτη.
0: Απίστευτη συμμετοχή, ναι, ναι. Λοιπόν, Τζολάκης κάτω τα δοκάρια για τον Ολυμπιακό. Κωστίνια, Ρέτσος, Πυρόλα και Μπρούνο είναι τετράδα στην άμυνα. Ο Έσε και ο Γκαρθία είναι οι δύο στα χαφ. Ροντινέη στο δεξί άκρο της επίθεσης, Ζέλσον στο αριστερό. Και πίσω από τον Ταρέμι που είναι ο επιθετικός στο 9, ο Τσικίνιο δεν είναι βασικός, ο Ελκαμπή. Στον πάγκο Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελκαμπής, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Βέζο και Λιατσικούρας. Ο Αντρέ Λουίζ τελικά δεν επιλέγεται από το Μεντιλίμπαρ. Τι περιμένεις, μάλλον πώς περιμένεις να δούμε σήμερα αυτές τις δύο ομάδες, ρε φίλε, από το μάτς αυτό?
1: Κοίτα, ο Ολυμπιακός έχει το συγκεκριμένο πλάνο του που το δουλεύει 3 χρόνια, Σάκη, με την πίεση που θέλει να κλέψει την μπάλα στο πρώτο τρίτο του αντιπάλου για να επιτεθεί. Βλέπουμε ότι ο Ελκαμπή που δεν είναι σε καλή κατάσταση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα, το δημιουργεί πρόβλημα, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που είχε συνηθίσει ότι τις 4-5 φάσεις που έκανε έβαζε 2-3 γκολ,
0: ναι,
1: και κυρίως λόγω του Ελκαμπή. Τώρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό και βλέπεις το πρόβλημα που δημιουργείται στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι, και ο Ελκαμπή βλέπεις ότι από τη στιγμή που γύρισε από το Κόπα Αφρικά, δηλαδή από τις γιορτές και μετά, δεν είναι ο Ελκαμπή που ξέραμε.
1: Γι' αυτό και προτιμάει το Ταρεμί σήμερα και ίσως φέρει τον Ελκαμπή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αν θέλει να αλλάξει τα πράγματα. Θα δούμε. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μην κάνει εύκολο πούλημα της μπάλας και να είναι προσεκτικός στο κέντρο. Νομίζω, εντάξει, θα κρυφθούν πολλά. Ο Παναθηναϊκός κάνει μόνιμα λάθη. Αν καταφέρει να μην κάνει σε ένα παιχνίδι, θα έχει και πιθανότητα να το πάρει.
0: Να θυμίσω στους φίλους ότι το αντίστοιχο μάτς του πρώτου γύρου στη Λεωφόρο είχε ολοκληρωθεί 2-0. Υπέρ του Ολυμπιακού, δηλαδή για τα play-offs εννοώ, ενώ στην κανονική διάρκεια ο Παναθηναϊκός κέρδισε 1-0 στο Φάλιρο.
1: Ναι, με το 1-0 και στη Λεωφόρο ήταν με το πρώτο παιχνίδι του Χρήστου Κόντι με τον Παναθηναϊκό. Τότε έπορθε 1-1 που στο Φάλιρο ο Ολυμπιακός είχε καθυστερήσει για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Και με ένα γκολ πανηγυρίστηκε και έξαλα τότε, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν σε δύσκολη κατάσταση και κάποια αποτυχία αποτελέσματα συνεχόμενα και δεν σήκωνε και άλλη ήττα τότε. Γι' αυτό ο κύριος Μεντιλίμπαρ τότε το πανηγύρισε εξαλάνθρωπος.
0: Πάντως, από τη στιγμή που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον,

0: Το θέμα είναι πώς θα δούμε τον Παναθηναϊκό, έτσι, γιατί αν θυμάσαι το μάτς της Λεωφόρου δεν υπήρχε Παναθηναϊκός εκεί. Και απ' την άλλη, οι του Ολυμπιακού κυνηγάνε τη δεύτερη θέση. Δηλαδή έχουν στόχο, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Και κοίτα, στο πρώτο παιχνίδι που λέγω στη Λεωφόρο μέχρι το τραγικό λάθος του Γετβάη που έφερε το 0-1, δεν είχε προηγηθεί και κανένα δύο νωρίτερα. Ήταν ένα ισορροπημένο κακό παιχνίδι. Ήταν μέτριο παιχνίδι εκείνη την ημέρα και για τους δύο. Απλά την πλέστηκα την έγειρε αυτό το τραγικό λάθος και μετά βέβαια ο Ροντινέη που ατομική ενέργεια έκανε το 0-2 και η θεμελιωδή τελετή έλαβε τέλος από νωρίς. Έτσι. Εντάξει, ελπίζω σύλλο αυτό ο Παναθηναϊκός δείχνει να μην μπορεί να αποφύγει τα ατομικά λάθη, ιδιαίτερα στην άμυνα, σε όλα τα παιχνίδια. Οπότε αυτό κρίνει και κατά πολύ τα αποτελέσματα που φέρνει. Αν μπορέσει να το αντιστρέψει αυτό σήμερα, θα έχει και πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Να πω και δύο πραγματάκια για τον Ολυμπιακό. Η Sky Sports, η βρετανική ιστοσελίδα, αναφέρει ότι η Manchester United κοιτάζει τον Μουζακίτη, ο οποίος Μουζακίτης φέτος δεν έχει πάρει τόσο πολύ χρόνο όπως πέρυσι, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: πραγματικά. Ναι. Ο μικρός έχει πάρα πολύ καλή χρονιά, αλλά φέτος δεν κάνει καλή χρονιά. Το χρησιμοποιείται και πολύ βέβαια. Αλλά έχει συγκεκριμένα στοιχεία που προφανώς κάνουν τις ομάδες να ενδιαφέρονται για αυτόν.
0: Μάλιστα, να πω ότι στην Πορτογαλία βρέθηκε ο Μαρινάκης, είδε μάλλον τον Σιλαϊδόπουλο, μιλήσανε. Επίσης πήγε και επιθεώρησε το νέο προπονητικό κέντρο της ομάδας εκεί και την πρόοδο, μάλλον να το πω σωστά, ενημερώθηκε και επιθεώρησε την πρόοδο των έργων στις εγκαταστάσεις της ομάδας, το νέο προπονητικό κέντρο που ετοιμάζει εκεί πέρα. Να πούμε έτσι και τα τελευταία νέα. Και πριν ξαφύσω, φίλε, πες μας και δύο λόγια για το μπάσκετ σήμερα.
1: Τι να πεις για το μπάσκετ, Σάκη, τέτοια παιχνίδια δεν χωρούν προγνωστικά.
0: Εννοείται.
1: Είναι μάτς τελικός. Στο δικό μου το μυαλό και από αυτό που ξέρω τόσα χρόνια μπορεί να σημούν τα πάντα. Δηλαδή να είναι ένα κλειστό παιχνίδι, ένα παιχνίδι που μπορεί να πάει στην παράταση ακόμα μια φορά. Μπορεί να είναι και ένα παιχνίδι που ο γηπεδούχος θα επιβληθεί εύκολα ή ο φιλοξενούμενος θα επιβληθεί εύκολα. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορεί να είναι τέτοιο η πίεση του άγχου και διακυβεύονται τόσα πολλά που είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα προσωπικότητων βέβαια. Έτσι. Δηλαδή η Βαλένθια είναι φαβορή γιατί είναι στην έδρα της και έχει κάνει ένα εντυπωσιακό 2-2 από 0-2 που σπάνια γίνεται. Και ο Παναθηναϊκός επίσης είναι μια ομάδα με πλούσιο ταλέντο, με πλούσιο ρόστερ, το οποίο θα τα φέρει και κάνει και το 0-2, οπότε αυτό γίνεται εύκολα. Τώρα αν θα κάνει για πρώτη φορά στην ιστορία τον play-off και της Ευρωλίγκας 3 σερί break, δηλαδή 3 πάρει την πρόκληση με 3 νίκες εκτός έδρας, θα είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
0: Και αν δεν γίνει αυτό, φίλε, και πάει η Βαλένθια, σίγουρα είναι μια αποτυχημένη χρονιά για τον Παναθηναϊκό, έτσι, με τέτοιο μπάτζετ.
1: Δεν το συζητάω, βέβαια, δεν το συζητάω, γιατί βγήκε η Εύρωμα στην κανονική περίοδο. Με αυτό το budget, αν θα αποκλείεται αυτό το Final Four, θα είναι η τριγμή μεγάλη. Θα έχουμε σίγουρα να δρομολογηθούν εξελίξεις μετά.
0: Ο ίδιος ο Αδαμάν, θυμάμαι, είπε ότι αν δεν πάει στο Final Four ο Παναθηναϊκός, δεν θα μείνει στην ομάδα φέτος. Του χρόνου, μάλλον.
1: Πόσο μάλλον και που είναι στην έδρα του, που γίνεται στην Αθήνα και στο Βάρκα του Final Four.
0: Ένας λόγος, φίλε, ακόμα μεγαλύτερος, να μην, αν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να είναι εκεί, αυτό που είπα πριν για αποτυχημένη χρονιά.
1: Εντάξει, πολύ δύσκολο μάτς. Η σειρά των παιχνιδιών έχουν δείξει και μια εχθρική αντικειμενικά τώρα με όλοι το παρατέχονται διαιτησία εις βάρος του Παναθηναϊκού. Ελπίζω σήμερα η τριάδα, όπως είπε και ο κόουτς Αταμάν, την είναι καλή διαιτητές και έμπειροι, να κρατήσουν το 50-50 και ο καλύτερος σήμερα να προκριθεί στο Final Four. Νομίζω ότι θα έχει και αυξημένες ελπίδες ο προκριθεί σήμερα και κατάκτηση του Final Four, όπως και άλλοι δύο βέβαια.
0: Έτσι, συμφωνώ. Λοιπόν, πριν σε αφήσω να πω καλησπέρα, να πούμε στη φίλη τη Γεωργία από τα Μέγαρα. Ναι, η Γεωργία μου σήμερα έχει και ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και μπασκετικό. Στις 7.30 σε λίγο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Οπότε μπορείς να τα παρακολουθήσεις εδώ στο 943 Ντερβέτεν Sports. Να χαιρετήσουμε και τη φίλη την Ήγη από τη Λευκάδα. Ξέρεις, τώρα κλείνουμε μαζί την εκπομπή από ό,τι κατάλαβες. Στην Κύπρο, στο Θέμη, να πούμε την καλησπέρα μας. Και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Να μην ξεχάσουν οι φίλοι στις 7.30 εδώ να μείνουν συντονισμένοι, γιατί έχουμε σέντρα στα δύο παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ο Θέμης Παλιούρας θα είναι εκεί και ΠΑΟΚ ΑΕΚ και επίσης στις 10 το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πανδεσία αθλητικών γεγονότων απόψε εδώ στο 943 Τρεβέτεν Sports. Λοιπόν, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω για το τι θα δούμε σήμερα, θα τα πούμε αύριο, φίλε.
1: Βέβαια, βέβαια. και ελπίζω να έχουμε ευχάριστα να συζητήσουμε, ειδικά για το βραδινό.
0: Για τον μπάσκετ, έτσι.
1: Λοιπόν, γιατί είναι το σημαντικό, έτσι.
0: Έγινε, έγινε. Καλό βράδυ, φίλε.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Γιώργο Τσαμπά που έτσι κράτησε τη συντροφιά μέχρι σχεδόν να κλείσουμε την εκπομπή.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Είπαμε θα σας αφήσουμε νωρίτερα σήμερα. Πριν όμως να κάνουμε μια μικρή σύνοψη, να σας πούμε πως για νωρίτερα για την Super League είχαμε Βόλος Άρης 1-2. Για τις θέσεις 5 ως 8 είχαμε δύο παιχνίδια. Βόλος Άρης 1-2 λοιπόν και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Μια μυθική ανατροπή από 0-2 μετά το 90. 3 γκολ για την ομάδα της Λιβαδιάς. Στις 7.30 λοιπόν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Για τη Λα Λίγκα στις 10 Βιγιαρεάλ Σεβίλη. Στις 8 Βιγιαρεάλ Σεβίλη. Εσπανιόλ Αθλέτικ Μπιλμπάο. Στις 10.30 Αλαβές Μπαρσελόνα. Και την ίδια ώρα Χετάφη Μαγιόρκα. Για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας για τα playoffs Stockport Steven H. Στις 10 είναι το μάτς αυτό. Για όλα αυτά τα παιχνίδια θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον 943 Τερβέτεν Sports. Δημήτρης Στρατάκης ακολουθεί, Γιώργος Ρουμελιώτης αργότερα. Έχουμε και ένα μάτς για την Premier League στην Αγγλία, Manchester City Crystal Palace. Στις 10 είναι το μάτς αυτό. Να θυμίσω τελικό για τα playoffs της Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76. Στις 10 για την Ευρωλίγα Βαλένθια Παναθηναϊκός. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε σιγά σιγά. Φτάσαμε στο τέλος. Γι' αυτό γιατί σε 5 και κάτι έχουμε, σε 5 λεπτά και κάτι, έναρξη των δύο παιχνιδιών. Στην Τούμπα πάω ΚΑΕΚ, στο Γιώργος Καρισκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Αυτό το χαμογελαστό αγόρι. Μιχάλης Οηλές, Γιώργος Ρουμελιώτης και Ανδριάννα Πούλιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην οργάνωση της παραγωγής ήταν η Έφη. Για όλα αυτά που θα συμβούν σήμερα, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε παρέα πάλι αύριο. Θα σας περιμένω λοιπόν λίγο μετά τις 6 εδώ στον 9.40.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
12: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
13: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
13: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
13: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
15: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
16: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα, παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.
20: Γιώργος Καρεσκάκης, όπου ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει 4-2 και μάλιστα και το μοναδικό παιχνίδι όπου ο Μπρένοβιτς έχει δείξει κόκκινη κάρτα στον Φώτη Ιωαννίδη τότε στην ανατροπή τον Μπάμπη Κοστούλα στην αντιπίεση που γίνεται ο Ολυμπιακός προς το τέλος του ματς, ενώ και σε αυτό το παιχνίδι ήταν το μοναδικό πέναλτι που έχει δώσει σε αγώνα από τους 5 που έχει βρεθεί στην χώρα μας σε μαρκάρισμα πάνω στον Ουνάι.
21: Θέμη, πάμε να πάρουμε και τα πρώτα στοιχεία από Τούμπα και από τον Γιώργο Γιωργούλα. Εκτιμώ ότι έτσι κι αλλιώς θα αργήσει να ξεκινήσει λίγο ο αγώνας λόγω των...
20: Όχι, Δημήτρη, να ξέρεις, σε δευτερόλεπτα ξεκινάμε.
21: Ωραία, πάμε στον Γιώργο Γιωργούλα. Καλησπέρα, Γιώργο.
22: Καλησπέρα, Δημήτρη, κύριε Σεραδοσφαινίκη και κύριοι. Αδερφέ την Ελλάδα στο 1943. Πριν από 2 λεπτά άρχισε το παιχνίδι στο γήπεδο τη Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ απέναντι στην ομάδα τη ΑΕΚ, την πρόταση τη ΑΕΚ με 14 πρωταθλήματα. Η ΟΠΕ το κατέκτησε φέτος, θα έλεγα, ήταν η καλύτερη ομάδα, αυτή που παρουσίασε το καλύτερο σύνολο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δίνει δύο σημαντικά παιχνίδια πριν το τέλος των play-off. Βρίσκεται στους 62 βαθμούς μαζί με τον Ολυμπιακό. Για να δούμε τη σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Εκεί τελικώς θα βγάλει ο Μιχαηλίδης. Ήταν η καλή σέντρα που βγήκε από τους παίκτες της ΑΕΚ μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Μιχαηλίδης, ο οποίος έδειξε την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ, έλεγα πριν, θα παρακαλούσε Δημήτρη, έχω την επιστροφή μου πίσω στα αυτιά μου. Αν μπορούμε δηλαδή να την πάρουμε λίγο, έλεγα πριν. Για την ομάδα του ΠΑΟΚ που δίνει ένα σημαντικό παιχνίδι, είναι το πρώτο από τα δύο που δίνει για να τερματίσει στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, διότι σε περίπτωση της βαθμίας ο ΠΑΟΚ υπερτερεί απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Μάρκο Νίκολης έχει κάτω τα δοκάρια τον Μπρινιόλι, Μπίλντα, Ρέλβας, Ρότα, Πενεράι στην αμυνά, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ζωάο Μάριο στην μεσαία γραμμή. Ο Ζήνη μαζί με τον Αβάρκα είναι στην κορυφή για την επίδυση για την ομάδα της ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά, ο Παυλέκα κάτω από τα δοκάρια και η Τζιόρα Μιχαηλίδη καίνει μπάμπα τετράδε στην άμυνα. Ο Μετέ μαζί με τον Ζωέφ Κωνσταντέλε και μπροστά, Ζήκο Βεστάιστον και Κερεμέγεπ είναι στην επίδυση για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Διετή είναι ο Σβέν Γιαβλονούσκι από την Γερμανία. Ο Πέντιγκερ μαζί με τον Μίλερ, οι δύο βοηθοί. Τέταρτο ο Βεργέτη από την Αρκαδία. Στο Βάρνε ο Στόρξ από τη Γερμανία. Είναι ο βοηθό του στο Βάρ. Είμαστε στο τρίτο λεπτό στο γήπεδο τη Τούμπα. Παραμένει πάντα αυτό το 0-0. Είπαμε μονόπλευρο το ενδιαφέρον. Αλλά και η ΑΕΚ από την άλλη μεριά σε καμία των περιπτώσεων δεν πιστεύω να καθίσει έτσι με σταυρωμένα τα χέρια. Μια θερμή κυραψία που είχαμε πριν το ξεκίνημα του παιχνιδιού ανάμεσα στον Ρασβάνο Τσέσκου και στον Μάρκο Νίκολης.
21: Ωραία, Γιώργο, γυρνάμε στο Γιώργιο Καραϊσκάκης να διορθώσουμε και το τεχνικό θεματάκι που έχουμε. Και εννοείται ότι θα σε βγάλω στον αέρα και όποτε κρίνεις εσύ θα παρεμβαίνεις. Θέμη.
0: Λοιπόν, στο δεύτερο λεπτό ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0. Με τον Παναθηναϊκό τώρα να έχει την μπάλα από τα αριστερά και το Σαντίνο να πιέζει από το Κωστίνα και θέλει να χάνει την μπάλα. Ο Ντοάνι Γκαρθία για παλιά στο πουθενά εκεί που κυνηγάει βέβαια τα ρέμι, αλλά πιο κοντά είναι ο Τουμπά, ο οποίος φαίνεται να δυσκολεύεται λίγο. Κλείνεται τώρα τον μέχρι τα ρέμι, βγαίνει προς το πλάγι από μακρύ ο Τουμπά. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Νωρίτερα έκανε μια ωραία συνεργασία ο Ολυμπιακός στα δεξιά με τον Κωστίνα να κάνει μια κάθε πάσα στον Τσικίνη, αφού έδωσε την μπάλα στο Ροντινέι, όμως ο Βραζιλιάνος καθυστέρησε και έχασε την μπάλα από τον Τσέριν. Ήταν μια καλή προϋπόθεση για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο τα δεξιά λοιπόν με τον Κωστίνα για τους Ερυθρόλευκους. Τον μέχρι τα ρέμι να κάνει κίνηση όπως κάνει κίνηση και ο Τσικίνιο. Στο Τσικίνιο η μπάλα. Κλείνει το Τσικίνιο. Χάνει την μπάλα. Απομακρύνει σαν την Αντίνο που έχει ξεκινήσει στα αριστερά. Στα δεξιά παίζει όπου φαίνεται τα μπόρτα. Ξαναλέω 4-4-2 για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Με τον Λορέτσο Πυρόλο να έχει την μπάλα και να γυρίζει προς τα πίσω στον Κωνσταντίν Τζολάκη. Αυτό αριστερά στον Μπρούνο Νίμαετ. Μπρούνο με την μπάλα για προσπίση στο βιθέντε τα μπόρτα παραλίγο να χάσει την μπάλα. Χάνει την μπάλα τελικά και κάνει και φάουλ. Στον Σβιντέρσκι όχι λέει ο Γιβδής, δεν υπάρχει φάουλ. Ο Σβιντέρσκι διαμαρτύρεται έντονα. Ο Μπρένοβιτς του λέει είναι ρεμίση. Μπάλα στα πόδια του Παναγιώτη Ρέτσου. Στον Σαντιάγκο Έσε που κατέβει χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Ο Ντάνι Γκαρθία κάνει κίνηση. Ο Έσε καθυστερεί. Σε 4-4-2 αμήνει το Παναθηναϊκό στην ευθεία με την μπάλα στα δεξιά στον Ρέτσο και ακόμη πιο δεξιά στον Κωστίνια. Κάνει κίνηση ο Ροντινέτζο. Περνάει την μπάλα ο Κωστίνια τα δεξιά. Έχει πλάτη το Κυριακόπουλο και το Τσέριν. Περνάει την μπάλα στον χώρο. Πολύ ωραία ο Ροντινέτζο για τον Κωστίνια. Ο οποίος παίρνει το κοντρόλ καθυστερεί όμως. Ο Κυριακόπουλος προλαβαίνει. Γυρίζει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι από μακρύ του Μπα. Κεφαλιά από τον Σβιντέρσκι σε ένα χώρο που είναι μόνο Παναγιώτης Ρέτσος. Κατεβάζει την μπάλα ο Ρέτσος. Προσποιείται. Τα ανοίγει. Δεν ανοίγει τελικά. Προσποιείται και πάλι και αλλάζει το παιχνίδι προς αριστερά για τον Λορέτσο Πιερόλα και αυτός τον Μπρούνο Νιμαέτσι. Δέλσο Μάρτης πάνω στη γραμμή με την μπάλα. Παίζει για τον Τσεκίνη ο οποίος γυρνάει εξαιρετικά. Πετάει την μπάλα στο χώρο για τον Δέλσον. Έχει μπροστά τον Καλάμπρια. Πετάει την μπάλα για τον Ταρέμι μέσα στη περιοχή. Ταρέμι προλαβαίνει το out. Προς τα πίσω για τον Τσεκίνη. Και αυτός ακόμη και πίσω για τον Ντάνι Γκαρθία. Κοντά στη δεξιά αγωνία της περιοχής του Αλμπάν Λαφόντ. Με τον Δέλσο Μάρτης πετάει την μπάλα στο Ταρέμι μέσα στην περιοχή. Ντάνι Γκαρθία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Όχι, σκέφτηκε το δεύτερο δοκάρι. Η σέντρα του ήταν ακριβώς στα χέρια του Αλμπάν Λαφόντ, ο οποίος μπλοκάρει χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός δεν φαίνεται διατεθειμένος να παίξει από πίσω. Ο Αλμπάν Λαφόντ, βλέποντας την πίστη του Ολυμπιακού, λέει στους συμπαίκτες να ανεβούν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και μένα γέμιζα προσπαθεί να βρει τον Ανδρέα Τετέι. Ο Ρέτσο στην κεφαλιά. Ο Ταρέμι, αν πάει στην μπάλα, είναι offside. Δεν πάει στην μπάλα. Του πάει για τον Πάλμε Μπράουν. Πίσω ο Αμερικανός για τον Λαφόντ με τη μία που μακρύνει. Ο Ιβαρινένας τροματοφύλακας του Παναθηναϊκού σε ένα χώρο που ο Σβιντέρσκι δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα. Ο Ντάνι Γκαρθία απομακρύνει. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια βάζει το σώμα του και η μπάλα καταλήγει πλάγιο out. Στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 εδώ στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Καλάμπρια κοντούρισε πάλι Καλάμπρια. Αποφεύγει την πίεση του Τζέλσον Μάρτιν. Μια καθ' την πάσα για τον Ανδρέα Τετέι. Σπάει ωραία την μπάλα ο Τετέι για τον Σβιντέρσκι και αυτός ανοίγει εξαιρετικά. Όχι, εξαιρετικά δεν ανοίγει. Μπάλα εξαιρετική ήταν η σκέψη.
20: έκρηξη του Σβιντέρσκι. Πολύ δυνατή η πάσα τελικά του Πολωνού. Η μπάλα περνάει πλάγι out για τον Ολυμπιακό. Άμα παίρνει για την πάσα ο Κυριακόπουλο, ο Έλληνας αριστερός μπακ θα έχει πάρα πολύ χώρο στη διάθεσή του. Πλάγι λοιπόν για τον Ολυμπιακό, περίπου 15 μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή και δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Χωσέλου με τη Λίμπαρ. Με τον Κωσίνη να εκτελεί, τον Τουμπά να παίρνει την κεφαλιά. Τον Έσε να παίρνει δεύτερη κεφαλιά. Τώρα κατεβαίνει η μπάλα, καταλήγει στα πόδια του Κυριακόπουλου, όπου με το δεξί θα γυρίσει πίσω στον Αλμπάν Λαφόντ. Και ο Ιγοριανός θεματοφύλακας με τη μία απομακρύνει στο χέρι τον Ανδρέα Ντετέ. Κωσίνη την κεφαλιά, κατεβάζει ο Τσέριν, πιέζει τον Ροντινέ, αποφεύγει τον Βραζιλιάνο ο Σλοβένος. Έχει την μπάλα στα πόδια του περίπου 10 μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή και προς αριστερά γυρίζει για τον Τουμπά και για τον Πάλμε Μπράουν. Πάλμε Μπράουν προσποιείται, πέσει δεξιά για τον Ντάβιντε Καλάμπρια με τη μία πολύ ωραία στον άξονα για τον Κοντούρι, ο Κοντούρι στο πουθενά. Κάνει μια κλίματσα ο Κοντούρης και με τα χέρια ζητάει από τους συμπαίκτες να φύγουν στο χώρο. Εκεί πάντως ήταν μόνο ο Λορέντσο Πιρόλα, δεν έκανε κάποια κίνηση παίκτης του Παναθηναϊκού. Η μπάλα στο Ρέτσο και δεξιά στον Κωστίνια. Κωστίνια γεμίζει για τον Ταρέμι. Του πάμε το κεφάλι σε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Κερδίζει μετρα ο Ολυμπιακός με αυτή τη μεγάλη παλιά που επιχείρησε ο Κωστίνια και μετά την άτσαλη απομάκρυνση του Τουμπά θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση ο Αλγερινός αριστερός στόπερ του Παναθηναϊκού. Κωστίνια λοιπόν στην εκτέλεση του πλαγίου στο 6 λεπτό της αραμέτρης πάντα στο 0-0 εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης με τον Πορτογάλο να εκτελεί το πλάγιο. Το Ροντινέ να κάνει κίνηση και να παίρνει την μπάλα πίσω και πάλι στον Κωστίνια. Ο Κωστίνη ακόμη πιο πίσω στον Παναγιώτη Ρέτσο που κοντρολάρει την μπάλα και παίζει για τον Πιρόλα. Πιρόλα θα πασάρει στα αριστερά στον Μπρούνο Νιμαέτ τη μεσαία γραμμή. Έχει δίπλα τον Τζέλσον Μάρτιν και θα του δώσει την μπάλα. Τζέλσον και πάλι πίσω για τον Μπρούνο και ακόμη πιο πίσω στον Λορέτσο Πιρόλα. Τώρα ο Ολυμπιακός με υπομονή προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιο ρήγμα στην άμυνα του Παναθηναϊκού όπου έχει πολύ κοντά τις γραμμές. Με τον Κωστίνη τώρα τα δεξιά να βρίσκει τον Τσικίνιο. Κάνει κίνηση στο Ροντινέ. Του περνάει την μπάλα από τις κόντρες καταλήγει στον Κοντούρι. Κοντούρι πιέζεται προς τα πίσω Κυριακόπουλου δυσκολεύεται ο ένας αριστερός μπακ για τον Τουμπά που μακρύνει σε ένα χώρο που ο Κωστίνια θα κάνει φάουλ στον Αντίνο. Θα αφήσει το πλεονέκτημα ο Μπρένοβιτς και τώρα ο Τζέριν με την μπάλα τα αριστερά. Θα περάσει τον Τετέι. Ο Τετέι κρατάει την μπάλα, ο Πιρόλα το τάκλι κερδίζει ο Ολυμπιακός. Τζέλσον Μάρτιν μονομαχία στο κέντρο. Πίσω η μπάλα στο Ρέτσο. Ο Ρέτσο ζητάει κίνηση στο χώρο. Η μπάλα δεξιά στο Ροντινέ ο οποίος έχει χώρο τώρα. Και τον Τζέλσον να κάνει κίνηση και τον Τσικίνια που του περνάει την μπάλα. Από τις κόντρες την μπάλα καταλήγει στον Τουμπά στο έδαφος του Τσικίνια. Δεν υπάρχει φάουλ για τις αναμέτρησεις. Διακόπτει όμως το παιχνίδι καθώς ο Τσικίνιο είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε αν θα πει το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Μπήκαμε στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη φάση μέχρι στιγμής στον αγώνα. Περισσότερο ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός θα κλέβει, προσπαθεί να βγει άμεσα στην επίθεση. Δεν τα έχει καταφέρει πάντως μέχρι στιγμής. Όπως ούτε ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να πατήσει με αξιώσει στην περιοχή του Αλμπάν Λαφόντ. Μόνο σε δύο περιπτώσεις γύρισε καλά την μπάλα. Και όμως η τελική επιλογή των παιχτών του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Με τον Τουμπά τώρα να έχει την μπάλα έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση. Ο Τσέριν έρχεται χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Πίσω στον Τουμπά. Δεξιά στον Πάλμε Μπράουν που πιέζεται από τον Τσικίνιο. Πάλμε Μπράουν κάθε πάσα για τον Ταμπόρδα. Στο έδαφος του Ταμπόρδα φάουλ από τον Ντάνι Γκαρσία ή τον Μπρούνο Νιμά. Έτσι ίδιο ήταν πάνω στη φάση. Μικρή σημασία έχει, δεν υπάρχει και κάποια κίτρινη κάρτα ή κάτι περισσότερο. Απλό φάουλ για τον Παναθηναϊκό με τον Σωτήρη Κοντούρη να πηγαίνει στην εκτέλεση. Να φτάνει συμπαίκτη και τον Ολυμπιακό να πιέζει ψηλά. Τώρα θα γεμίσει ο Κοντούρης για τον Τετέι. Πιο κοντά από όλους ο Πιρόλα, ο οποίος όμως θα αφήσει την μπάλα η οποία θα φτάσει στα χέρια του Κωνσταντίν Τζολάκη. Και ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού μπλοκάρει την μπάλα με τα χέρια δεξιά στον Ρέτσο. Πιέζει και ψηλά τώρα ο Παναθηναϊκός. Ρέτσο δεξιά για τον Κωστίνια. Κωστίνια στον άξονα για τον Έσε με τη μία πίσω στον Ρέτσο. Με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να γυρίζει ακόμη πιο πίσω στον Κωνσταντίν Τζολάκη, αυτός με τη μία στα αριστερά στον Μπρούνο Νιμαέτς. Μπρούνο για τον Τσικίνι, ο οποίος πηγαίνει μία δεξιά, μία αριστερά για να δημιουργήσει υπεραριθμία στις πλευρές και πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα με την μπάλα, σε αργό τέμπο τώρα η επίθεση του Ολυμπιακού, δεξιά για τον Ρέτσο, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να παίρνει κάποια μέτρα, τώρα πηγαίνει κοντά το Δετέι, δεξιά για τον Ροντινέ, ο Κωστίνη έχει κάνει κίνηση κεντρικά. Ροντινέ προς τα πίσω με το εξωτερικό και πάλι για τον Ρέτσο. Και αυτός αριστερά για τον Λορέντσο Πιρόλα. Οι γραμμές του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ κοντά. Αφήνουν την μπάλα να πηγαίνει συνεχώς στα πλάγια, είτε στον Κωστίνη είτε στον Μπρούνο. Μια παλιά τώρα τον Πιρόλα, πάρα πολύ δυνατή. Καταλήγει στα χέρια άνετα του Αλμπάν Λαφόντ. Κάνει κάποιες παρατηρήσεις ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Είναι όρθιος ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος δίνει κάποιες οδηγίες στον Βισέντε Ταμπόρδα. Και από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον αυτό έκανε τα πόρτα. Τώρα πήγε πιο κεντρικά, δίνοντας το πλάτος στον Καλάμπρια. Γεμίζει ο Λαφών, το Κωστίνε με το κεφάλι πίσω στον Τζολάκη, από τον άλλο τερματοφύλακα ουσιαστικά στον άλλον. Και μάλιστα ο Τζολάκης γρήγορα παίζει για τον Κωστίνε στα δεξιά που κάνει την κίνηση. Τώρα τρέχει να τον προλάβει ο Αντίνο. Ο Κωστίνε ανεβαίνει με την μπάλα. Φτάνει έξω την περιοχή του Παναθηναϊκού. Σέντρα στον πρώτο δοκάρι. Ο Τουμπά απομακρύνει. Κοντράρει η μπάλα. Τώρα θα απομακρύνει ο Τουμπά με τη δεύτερη προσπάθεια σε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Δεν κάλυψε σωστά το χώρο του εκεί ο Αντίνο και ο Κωστίνε εκμεταλλεύτηκε τα μέτρα τα οποία του δώσε ο 24χρονος Αργεντίνος εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Κωστίνε στην εκτέλεση του πλαγίου για τον Ολυμπιακό προς τα πίσω για τον Ρέτσο και οι 11 παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα πίσω την μπάλα στο δικό του μισό. Ο Ντάνι Γκαρσία έχει μπει ανάμεσα στα δύο στόπερ και θα πάρει τώρα την μπάλα τον Πιρόλα. Την δίνει δεξιά στον Ρέτσο. Στο 10ο λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Περώντη νέο τα δεξιά. Η προσέτα τον Αντίνο θέλει να βρει τον Νέσε. Κοντράρει μπάλα με το κεφάλι πίσω ο Αντίνο για τον Κωστίνε που κινείται κεντρικά και γυρίζει πίσω την μπάλα για τον Πυρό, λάθος αριστερά για τον Μπρούνο. Πηγαίνει κοντά του τώρα ο Τζέλσον. Σέντρα τον Μπρούνο με στην περιοχή. Καλή είναι τελευταία στιγμή ο Τουμπά. Απομακρύνει, παίρνει την πουκιά από το στόμα του Μέχτη Ταρέμι. Ο Αντίνο προλαβαίνει το πλάγιο. Θέλει να περάσει τώρα την Νέη παραλίγο να χάσει την μπάλα. Καταφέρνει όμως να την κρατήσει και θα περάσει την μπάλα για τον Σβίντερση. Δεξιά για τον Καλάμπρια. Και τώρα ωραία αναδείξα τον Παναθηναϊκό και προϋποθέσεις. Γυρίζουν όμως γρήγορα επέκταση του Ολυμπιακού. Καλάμπρια για τον Σβίντερση. Έχει γυρίσει ο Έσε, ο οποίο. Θα κερδίσει το φάουλ μάλιστα τον Σβιντέρσκι, ο οποίος τον κλώτσισε, δεν τον είδε. Και θα από πίσω του. Έτσι εκτελεί γρήγορα Ντάνι Γκαρσία. Και τώρα ο Ολυμπιακός είναι επίσης με χώρο. Με τον Τζέλσον Μάρτινς από τα αριστερά. Να έχει μπροστά του τον Κοντούρι. Ο Καλάμπρια λείπει από τη θέση του. Ο Τζέλσον Μάρτινς τώρα κλείνεται και από τον Τσέρι. Γυρίζει προς τα πίσω στον Μπρούνο. Ο Καλάμπρια δεν έχει γυρίσει ακόμα. Τζέλσον από τα αριστερά θέλει να περάσει. Θα χάσει την μπάλα από Κοντούρι και τα μπόρδα που γύρισε να βοηθήσει. Τα μπόρδα τώρα στον Κοντούρι. Φτάνει τον Τζέλσον. Στο έδαφος ο Τζέλσον φάουλ για τον Ολυμπιακό. Σε ένα σημείο διαγώνια. Κοντά στην δεξιά γωνία της περιοχής του Αλμπάν Λαφών, με τον Τζέλσον να βρίσκεται πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Δεν φαίνεται όμως να έχει κάτι ενισχυτικό, θα σηκωθεί.
21: Πάμε Τούμπα και στον Γιώργο Γιώργουλα να πάρουμε μια γεύση από τον αγώνα, τον οποίο, Γιώργο, θεωρώ ότι προς το παρόν είναι άνευ φάσεων, έτσι.
22: Ακριβώς, είμαστε στο 14ο λεπτό, παραμένει αυτό το 0-0. Στο 5ο λεπτό όμως είχαμε μια φάση μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Βίντα, ο οποίος έδειξε με κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Ρελβάς, τα θεώρησε ακούσει ο Γερμανός, ο Γιαβλόνης και δεν έδωσε τίποτα. Και στο 10ο λεπτό είχαμε την πρώτη κίτρινη κάρτα για να τον Παπάκου στην περιοχή. Το σουτ, ο Μπρινιόλι πέφτει, διώχνει. Ωραία απόκριση από τον Μπρινιόλι, το σουτ που έγινε μέσα από την περιοχή. Ο Μπρινιόλι σε ετοιμότητα έδειξε την μπάλα. Ο Παπάκου επιμένει να είναι πάνω από την μεσαία γραμμή και έλεγα στο 10ο λεπτό σε ένα φάουλ που έκανε Κοϊτάι πάνω στον Τάισον. Είδε και την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα. Ένα κόρνερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ που κέρδισε, πέρασε ανεκμετάρρευτο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί έτσι να πάρει την μεσαία γραμμή, πέρασε η ομάδα του Τάγκερ Αλμία και τώρα προσπαθεί να βγει με καλές προϋποθέσεις μπροστά. Ζωάο Μάριο που είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Εκεί θα έρθουν την τελευταία στιγμή και Σγιώρα θα γίνει όμως το λάθος στην μπάλα, θα χτύπησε πάλι στους παίκτες της ΑΕΚ. Έχουμε ένα πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ από την δεξιά πλευρά. Η ΑΕΚ πήγε να κινηθεί πάρα πολύ ωραία. Εδώ ξαναβλέπουμε την φάση, το σουτ που έγινε από τον Γκέρμεγεθ. Ο Μπρινιόλι, ο οποίος έδειξε σε ετοιμό. Ήταν πάρα πολύ καλός που ήταν εκεί, έδειξε την μπάλα. Ήταν καλή φάση για την ομάδα του ΠΑΟΚ εδώ απέναντι στην ιστορία του Μπρινιόλι. Η παλιά που πήρε από τον Τάισον, ο Μπρινιόλι σε ετοιμότητα όμως έδειξε την μπάλα αυτή φάση στο 14ο λεπτό για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Γκερεμέγεφ, ο οποίος έκανε το πλασέ, αλλά ο Μπρινιόλι επίσης έδειξε την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιμένει να είναι πάρα από τη μισή γραμμή. Μπαλιά για τον Ζήκοβιτς που κινείται από την δεξιά πλευρά. Ωραία τρίπλα του Ζήκοβιτς, κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να βρει σύριγμα. Η μπάλα πίσω όμως τον Κεντζιόρα που είναι κάτω από τη μισή γραμμή. Αλλαγή πριβιού προς τον Μπάπα αριστερά από τον Κεντζιόρα. Να βγάλει την μπάλα για τον ΜΕΤΕ. ΜΕΤΕ, ο οποίος πιέζεται, θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, ο οποίος πιέζεται και από τον Βαρκά, θα βγάλει την μπάλα στον Παυλέκα. Παυλέκα, ο οποίος θα βρει τον Κένι προς τη δεξιά πλευρά. Ο Κένι, ο οποίος κρατάει την μπάλα, θα να περάσει τη μισή γραμμή. Θα να κάνει το σπριντ από την δεξιά πλευρά. Θα κόψει την παίκτη τη ΑΕΚ με τον Ρέλβερ να βγάζει την μπάλα για τον Πινέδο. Πινέδο, ο οποίος κινείται πάνω από την μισή γραμμή. Ζωάο Μάριο, θα να βγάλει την μπάλα πίσω όπου κινούνται οι παίκτε τη ΑΕΚ με τον Πέναρα. θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Πινέδε. Πινέδε πιστεύει να βγάλει μια προστινή παλιά. Είναι όμως πολύ δυνατή. Θα βγει ο Παυλέγκα, θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. 16ο λεπτό στο γήπεδο της Σούπας. Παραμένει πάντα αυτό το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μιχαηλίδης πιστεύει να βγάλει για τον Κεντιόρα και τον Γιώργο, ο οποίος κινείται στην αμυνά του μαζί με τον Μιχαηλίδη. Αλλάζουν την μπάλα. Θα να βγάλει στον Ζωή Κωνσταντέλια. Την μπάλα πίσω στον Μετέ. Μετέ, ο οποίος θα βγάλει στον Πάπα. Πάπα κινείται κάτω από τη μεσαία γραμμή. Εκεί αλλάζουν την μπάλα παίκτη του Πάουκ στην μεσαία γραμμή. Δεν μπορεί ο Μετέ, θα βγει ο Ζωή. Θα πάρει την μπάλα, θα την βγάλει προς τον Κεντζιόρα. Κεντζιόρα, ο οποίος θα δει τον Ζίβκοβιτς προς την δεξιά πλευρά. Ζίβκοβιτς, ο οποίος κινείται από τη δεξιά πλευρά, πολύ μακριά όμως έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Θα βγάλουν οι παίκτες της ΑΕΚ, όπου εκεί πήγε να κινηθεί γρήγορα. Υπάρχει όμως ένα φάουλ που είναι για την ομάδα της ΑΕΚ. Έτσι κάτω από την μεσαία γραμμή, αυτό το φάουλ που έγινε επάνω στον Κοϊτά από τον Μέιτε, ο Γερμανός, ο οποίος σφυρίζει αυτό το φάουλ για την ομάδα. Της ΑΕΚ. Έχει ρυθμό το παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας. Η ΑΕΚ, η οποία τώρα με τον Ρέλβας θέλει να βγάλει την μπαλιά στην μεσαία γραμμή που κινείται ο Ζήνος. Ζήνος πιστεύει να βγάλει την μπάλα για τον Ζωάο Μάριο. Θα βγάλει την μπάλα για τον Κοϊτό. Κοϊτό, ο οποίος θα βγάλει στον Ρότα. Ρότα, ο οποίος ενέβηκε από τη δεξιά πλευρά. Είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει στον Κοϊτά. Θα βγάλει την μπάλα στον Ζωάο Μάριο. Θα βγάλει με μία στον Ρότα. Η ΑΕΚ που κινείται έξω από την μεγάλη περιοχή. Κρατάει την μπάλα. Όλος ο Πάκου είναι πίσω στην άμυνά του. Θα να βγει μπαλιά για τον Βάρκας. Βάρκας, να βγάλει την σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και παλιά πέφτει εντυπωσιακά ο Παμβλέκα. Θα διώξει την μπάλα στο 18. Μεγάλη φάση για την ομάδα της ο Πένε Ράισταν, ο οποίος έκανε την σέντρα. Ο Βάρκας, ο οποίος έκανε την και παλιά. Ο Παμβλέκα, ο οποίος κάνει φοβερή απόκρουση εκεί σε αυτή την κεφαλιά του Βάρκας που έγινε με τον Παμβλέκα να δείχνει σε ετοιμότητα.
21: Καταπληκτική, καταπληκτική απέκρουση του Παμβλέκα, πραγματικά.
22: Ναι, ήταν μεγάλη φάση για την ομάδα της. Η σέντρα που βγήκε από τον Πενεράης, ο Βάρκας, ο οποίος έκανε την και παλιά, ο Παμλέκα, ο οποίος έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ.
21: Και με ανάποδο χέρι, Γιώργο, έτσι. Ναι, με ανάποδο χέρι.
22: Το έχει αυτό, Παμλέκα.
21: Να δούμε και το κόρνερ και να πάμε καραϊσκάκι στο θέμα παλιούρα. Ναι.
22: Με στη μεγάλη κεφαλιά που έγινε και από τον Βίντα που προωθήθηκε, η μπάλα περνά έξω. Η ΑΕΚ μέσα σε δύο λεπτά δημιουργεί δύο πολύ καλές στιγμές προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. 18ο λεπτό, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πάντα στο 0-0.
21: Πάμε, Καραϊσκάκη, Θέμης Παλιούρας.
1: Είχαμε μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό μόλι στο 17ο λεπτό τη αναμέτρηση. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Εντζέλσον να κάνει την ενέργεια από τα αριστερά, να αποφεύγει, να κάνει νέε πίσει, να σουτάρει το σύντομο που είναι πολύ αδύναμο. Ο Τσικίνι να φτάνει στα πόδια μπάλα του Τσικίνιο, ο οποίο γύρισε από δύσκολη γωνία από τα αριστερά με το αριστερό. Στην μπάλα πάνω τον Ριζόντιο Δοκάρι τη εστία του Αλμπάν Λαφόν, το οποίο θα εκτελέσει τώρα το out για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα στο 17ο λεπτό με τον Τσικίνιο. Ο Λαφόν τώρα γεμίζει για τον Σβιτέρσκι. Φαίνεται να ελέγχει ο Πιρόλα. Παίρνει την κεφαλιά ο Πιρόλα. Τέρι να κουμπάει την μπάλα. Του πα πίσω στον Λαφόντ. Λαφόντ με τη μία απομακρύνει. Ο Λαφόντ όλες τις φορές είχε έρθει μπάλα απομακρύνει με τη μία συνεχώς. Ο Τετέι κερδίζει και τώρα ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει. Κατά μέτωπο ο Τετέι. Περνάει για τον Σβιτέρσκι. Και πάλι Τετέι καλύπτει ο Κωστίνη. Απομακρύνει σε πλάγιο out τελευταία στιγμή. Ενώ νωρίτερα είχαμε και μια καλή προϋπόθεση για τον Παναθηναϊκό. Πρώτη φορά που πάτησε περιοχή στο σημερινό αγώνα στην περιοχή του Ολυμπιακού με τον Αντίνο τελικά από τα αριστερά να κάνει το σούτ, όμως η μπάλα κόντραρε και απομακρύνθηκε. Και τώρα ο Τετέι με την μπάλα δεν περνάει καθ' πάσα που επιχειρεί. Τώρα ο Ολυμπιακός μπορεί να βγει στην αντεπίδεση με τον Τζέλσον. Ο Ροντινέ κάνει κίνηση στα δεξιά του, δίνει την μπάλα. Και ο Ροντινέ με τον Μυρό κοντρολάρει την μπάλα και ανεβαίνει 4 με 4. Ο Ροντινέ θέλει να μπει στην περιοχή, έχει τον Τουμπάι. Σέντρα την κύριο την κεφαλιά πάνω το οριζόντιο δοκάρι τη αιτία του Αλμπάν Λαφόν. Να μια ακόμη καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Στο 18ο λεπτό ήταν λίγο πιο δυνατή και λίγο πιο ψηλή από όσο θα έπρεπε η σέντρα του Ροντινέ για τον Τσικίνι, ο οποίος περίπου από το σημείο του πέναλτι επικίνησε την κεφαλιά μου. Η μπάλα πέρασε δίπλα και πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λαφόν. Το Παναθηναϊκός δεν θέλει να παίξει. Ο Πίτσα δεν έχω πει αυτόν τον τρόπο.
21: Πάμε τούμπα, ναι.
22: Έχουμε το δεύτερο κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ. Με μια καλή προσπάθεια από την δεξιά πλευρά της σέντρα που βγήκε να βγει από το Ρότα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έβαλαν την μπάλα σε κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ από την δεξιά πλευρά. Γεμίζει κόσμο η περιοχή του Παμβλέκα στο 21ο λεπτό αυτό το κόρνερ. Το δεύτερο για την ομάδα της ΑΕΚ από την δεξιά πλευρά. Ο Γερμανός, ο οποίος κάτι λέει εκεί προς τους παίκτες. Ακόμη δεν έχει εκτελήσει το κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ. 2-4-6 παίκτες θα έχουμε στη μεγάλη περιοχή. Θα εκτελεστεί τώρα, θα διώξει όμως εκεί που βρέθηκε πίσω ο Κεντζιόρα. Λύνει την πελεορκία στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. 21ο λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ ΠΑΕΚ πάντα στο 0-0.
21: Επιστροφή στον Γιώργο Καραϊσκάκη. Θέμη.
2: Το 19ο λεπτό έχει ρίξει ένα φάουλ Παναθηναϊκός περίπου 10 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Με τον Τσέριν να βρίσκεται στην εκτέλεση του φάουλ. Έχει ανεβάσει κόσμο ο Παναθηναϊκός στην περιοχή του Τσολάκη. Τσέριν λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί, γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι. Είναι μόνο το Ταρέμι εκεί. Απομακρύνει ο Ταρέμι σε ένα χώρο που ο Καλάμπρη είναι πιο κοντά από όλου. Θα κοντρολάρει την μπάλα, θα γυρίσει προς τα πίσω. Πιέζει ψηλά ο Ολυμπιακός με Τσικίνο και Τζέλσον. Γεμίζει ο Καλάμπρη από λέξη την παλιά του. Θα προλάβει. Όχι, δεν προλαβαίνει. Ο Τσιτέρι ήταν έξιμο στην παλιά του Καλάμπρια και μάλιστα συγγνώμη με τον συμπαίκτη του, έβγαινε και το πρόσωπό του ο Καλάμπρια, καθώς κατάλαβε πως ήταν καλή σκέψη του, αλλά ήταν πιο δυνατή όπως θα έπρεπε η εκτέλεση. Έστε Ντάρι Γκαρθία με τη μία στα αριστερά και τον Ταρέμι. Ολυμπιακός τριπόδεση 2 με έναν από τα αριστερά. Ο Ταρέμι τώρα πηγαίνει κεντρικά. Αλλάζει το παιχνίδι δεξιά, κοντράρει μπάλα. Ντάρι Γκαρθία τσιμπάει, τουμπά απομακρύνει, Κωστίνια κατεβάζει, έχει κοντά του τον Έστε κεντρικά και πίσω τον Ρέτσο. Πίσω η μπάλα στον Παναγιώτη Ρέτσο. Στο 20 λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 και ο Πυρόλα τώρα θα ανοίξει αριστερά στον Μπρούνο. Κάνει κίνηση ο Τζέλσον στον χώρο. Δεν του περνάει την μπάλα ο Μπρούνο. Τώρα θα του κάνει την πάσα. Τζέλσον στριφογυρίζει, έχει την πλάτη του Βιθέντε Ταμπόρδα, γυρίζει προς τα πίσω στον Πυρόλα. Αυτό δίπλα στον Παναγιώτη Ρέτσο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού κοντρολάρει την μπάλα, ψάχνει συμπαίκτη, ανεβαίνει με την μπάλα, αφήνει στα δεξιά στον Κωστίνια. Κωστίνια μια πάσα πάνω στον Τουμπά. Ο Τουμπά θα απομακρύνει σε ένα χώρο που Αντίνο κατεβάζει. Ο Κωστίνια θέλει να κερδίσει. Κερδίζει ο Ολυμπιακός. Το ρωτή ναι για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο θα χάσει τον Τουμπά, ανοίξει λίγο παραπάνω από όσο θα βρει το κοντρόλ. Ο Έτσε κοντρολάρει την μπάλα με το στήθο και ανοίγει δεξιά στον Κωστίνια. Κωστίνια θα χάσει τον Αντίνο. Αντίνο θα πάρει και το φάουλ τον Κωστίνια. Να δούμε αν θα έχουμε την κίτρινη κάρτα ή όχι. Όχι, απλά παρατηρήσεις. Από τον Ράνο Μπρένοβιτς, τον δεξιό πισωφύλακα του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε κακές επιλογές στην προηγούμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει κερδίσει το φάουλ με τον Γιώργο Κυριακόπουλο από τα αριστερά, περίπου 15 μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή. Θα δούμε αν θα επιχειρήσει να παίξει με τον Τσέριν, ο οποίος πηγαίνει κοντά να ζήσει μπάλα, ή με τον Κοντούρη. Και θα αφήσει τον Τετέι, ο οποίος ανοίγει τα αριστερά. Ο Τετέι θα κερδίσει ανάμεσα δύο παίκτες, θα περάσει και τον Έση που κάνει τάκλι, να φύγει και τον Σβιντέρη και μπάλα στα αριστερά στον Σαντίνο Αντίνο. Έχει μπροστά τον Κωστίνια και θέλει να πάει στο ένα μέναν. Αντίνο με την μπάλα, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θα γεμίσει με στην περιοχή, κοντράρει μπάλα, στρώνεται στον Κοντούρη, όμως καθυστέρησε λίγο ο νεάρος μέσα του Παναθηναϊκού. Ανοίγει δεξιά στον Καλάμπρια, βάζει τον πόδι του Μπρούνο, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Πλάγιο ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή του Κωνσταντίν Τζολάκη προς τα δεξιά, έτσι όπως ανεβαίνει. Όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός με τον Καλάμπρια να εκτελεί το πλάγιο, όμως ο Μπρένοβιτς, ο διευθυντής αναμέτρησης, του λέει πως θα πρέπει να επαναληφθεί το πλάγιο. Δεν κατάλαβα ακριβώς τον λόγο, να σου πω την αλήθεια. Ούτε ο Καλάμπρια πρέπει να το κατάλαβε ακριβώς τον λόγο. Καλάμπρια τώρα εκτελεί και το ψέρι κεντρικά. Πάλι Καλάμπρια με το τακουνάκι, Τζέλσον την κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά το Τσικίνιο. Ο Ντάνι Γκαρθία ψηλά. Ταρή με την κεφαλιά και ο Ολυμπιακός θα έχει στην επίδεση. Με τον Τζέλσον όμως δεν ήταν καλή εδώ η συνεργασία σε μικρό χώρο. Πήρε το πάτο στο πλάγιο Ολυμπιακός. Αν πέταγε την μπάλα ο Ροντινέι μπροστά στον χώρο στον Τζέλσον.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
23: Ντίμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
24: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
24: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
25: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
26: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
27: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
28: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι.
29: Η ώρα είναι 8.
30: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
31: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
0: τα 9 του αγώνα.
21: Γιώργο, δεν έχει άδικο ο Λουτσέσκου. Πρέπει να είναι έξαλλος με την εμφάνιση των παιχτών του ΠΑΟΚ, πραγματικά.
0: Ναι, πραγματικά η Άγη, η οποία παίζει σαν πρωταθλήτρια, είναι αυτή η οποία έχει τα ενία του αγώνα. Έχει πολλά παράπονα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι, θα έλεγα, κομμένος στην μεσαία γραμμή, δεν μπορούν εκεί να περάσουν τις μπάλες ούτε και να κρατήσουν μπάλα στα πόδια τους. Η ΑΕΚ, η οποία κινείται πάρα πολύ γρήγορα, μπαίνει πρώτη στις φάσεις, είναι αυτή η οποία δημιουργεί, αυτή που φτάνει με ευκολία, θα έλεγα, προς την ιστορία του Παυλέκα. Από την άλλη πλευρά, είναι αυτό που είπατε, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται στην μεσαία γραμμή, όχι μόνο δηλαδή να βγουν μπάλες, αλλά και να κρατήσει μπάλα στην μεσαία γραμμή. Η ΑΕΚ είναι ανώτερη από την ομάδα του ΠΑΟΚ και επιστοποιεί αυτή την εμφάνισή της μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο γήπεδο της Τούμπας. Γι' αυτό και ο Λουτσέσκο πριν τα έβαλε με τους παίκτες, τους λέει πώς θα κινηθούν, πώς θα πιέσουν. Ο ΠΑΟΚ τώρα παίζει ψηλά. Μπρινιόλι έχει παραλίγο να γίνει το λάθος. Ευτυχώς θα βγάλει την μπάλα για τον Βίντα, αυτός θα βγάλει για τον Πινέδο. Πινέδο, ο οποίος κινείται εκεί κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Μαρίν, συγγνώμη, κρατάει την μπάλα, θα την βγάλει στον Βίντα. Ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει να πιέσει ψηλά. Ο Βίντα εκεί μαζί με τον Μαρίν. Να βγάλει την προσινή παλιά εκεί που προορίζονταν για τον Κοϊτά. Τελικώς θα πάρουν την παίκτη ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα. Μπάμπα, ο οποίος τώρα περνάει τη μισή γραμμή. Θα να κάνει την καταμέτωπο επίθεση. Τώρα ο ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά ζητάει φάουλ, όμως τη δίνει offside. Δίνει ο Γερμανός στην προηγούμενη φάση. Βλέπω να είναι offside, σηκώθηκε το σημειάκι από τον επόπτη, offside για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η μπροστινή παλιά ήταν καθαρά offside, ήταν καθαρό offside αυτό την ώρα που πήγε να βγει η παλιά μπροστά ο Γερμανός, ο οποίος είδε τον βοηθό του να σηκώνει το σημειάκι. Έτσι λοιπόν έχουμε λήξη για την φάση του ΠΑΟΚ ακριβώς το 32ο λεπτό. Παραμένει πάντα αυτό το 0-0, βίντεο πίσω στο Μπρινιόλι. Μπρινιόλι, ο οποίος πιέστηκε ασφυκτικά, που πιέστηκε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τελικώς θα βγάλει μπάλα πλάγιο, κοντά σημαίνει και το κόλλερ από την αριστερή πλευρά. Είναι η σειρά του ΠΑΟΚ τώρα να προσπαθήσει για να περάσει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ένα πλάγιο από την αριστερή πλευρά. Ο Τάισερ, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα, κρατάει την μπάλα, θα βγάλει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά που έγινε από τον Γερεμέγεφ στο 33. Αυτή η κεφαλιά από τον Γερεμέγεφ πέρασε όμως πολύ μακριά από την ιστορία του Μπρινιόλι. Ήταν μια καλή στιγμή για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο 14, όπως είπα, δημιούργησε την πρώτη τελική με τον ίδιο παίκτη, με τον Γερεμέγεφ. Τώρα στο 33, η σέντρα που βγήκε η κεφαλιά του Γερεμέγεφ δεν έβαλε για καλά το σώμα του εκεί, κάπως πλάγια το έβαλε. Η κεφαλιά που έπεισε όμως πέρασε πολύ μακριά από την ιστορία του Μπρινιόλι. 33ο λεπτό.
21: Πάμε, Γιώργος Καραϊσκάκης, λοιπόν.
0: Ο
9: Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο για να ανεβάσει κόσμο στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Να πούμε πως τώρα είναι κάτω ο Τζέλσο Μάρτινς και θα περάσει το ιατρικό επιτελείο για να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Και νωρίτερα ήταν για δεύτερη φορά κάτω πεσμένος ο Σαντιάγκο Έτσι, ο οποίος φαίνεται να αντιμετωπίζει θέμα τραυματισμού. Σηκώθηκε για δεύτερη μαλλιώτηση πιο νωρίτερα. Τώρα έκατσε όμως στον αγωνιστικό χώρο. Βγήκε για λίγο ο Σαντιάγκο Έτσι, του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήγε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Έκανε εντατικό του θέμα, μάλιστα, ο Λορέντσο Σιφιόνι. Τώρα ο Τζέλσον Μάρτινς θα περάσει για πολύ λίγο για αυτούς εκτός αγωνιστικού χώρου για να του δοθούν και σε αυτόν την πρώτη βοήθεια μετά από μια κλωτσιά που δέχτηκε από τον Σωτήρη Κοντούρη. Στο 32ο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Με τον Τσικίνο να εκτελεί το φάουλ. Καλό είναι η εκτέλεση. Είπαμε πριν από μακρύνει. Ο Τετέ τώρα με την μπάλα δεν υπολογίζει καλά. Σηκώνει την μπάλα ψηλά, όχι μακριά. Τα ρέμι κατεβάζει στην περιοχή. Θέλει να περάσει τον Καλάμπρια. Δεν μπορεί. Καλάμπρια κλείνεται, απομακρύνει σε πλάγιο out. Και η προσπάθεια γυρίζει και τον Παναθηναϊκό το πλάγιο. Όμως έκανε τα κουνάκια, τα ρέμι του λέει πως δεν άκουσα την μπάλα.
0: Είχαμε μια φάση για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
21: Ναι, πάμε λίγο του Τούμπα, ναι. Μεγάλη φάση για την ΑΕΚ, όντως.
0: Ο Ρώτα, ο οποίος έβγαλε την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Μαρίν προσπάθησε εκεί για να πλασάρει, δεν μπόρεσε όμως. Ήρθε στο πίσω δοκάρι, εκεί που ερχόταν ο Μπέρκας, αλλά με πυρέντες, θα έλεγα, ο Κετζιόρα, ο οποίος βγάζει την μπάλα από την περιοχή. Η ΑΕΚ, η οποία δημιουργεί άλλη μια φάση προς την ιστορία του ΠΑΟΚ εδώ, αλλά ο Κετζιόρα λειτουργήσε πάρα πολύ αστραπία μπροστά από τον Μπέρκας, έβγαλε την μπάλα από την περιοχή του ΠΑΟΚ.
21: Διπλή ευκαιρία, Γιώργο.
0: Ναι, πολύ καλή ευκαιρία. Δηλαδή από τον Ρώτα να βγάλει ο Μαρίν, αν προλάβει την μπάλα, Δημήτρη, έχω την εντύπωση τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
21: Σίγουρο γκολ. Επιστροφή Γιώργος Καραϊσκάκης στο Θέμη.
9: Επίθεση του Παναθηναϊκού το δεξιά με τον Νέτα Μπόρδα να βγάζει σέντρα μέσα στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι περνάει η μπάλα από όλους, δεν υπάρχει εκεί παίξη του Παναθηναϊκού. Στο 32 λεπτό παραμένει πάντα το 0-0. Νωρίτερα ο Άνταμ Τσέρι να κάνει μια παράλληλη πάσα στην άμυνα. Τελευταία στιγμή προλάβει ο Πάνε Μπράουν πριν τσιμπήσει την μπάλα ο Τζέρσο Μάρτιν, όπου θα έβγαινε στην τετρόκο. Είναι εντυπωσιακή ενέργεια για τα δεξιά. Περνάει δύο παίξει και ανεβαίνει. Περνάει την μπάλα για τον Ταρέμι. Πολύ κακή πάσα τον Κοστίνια. Ο Κοστίνια πραγματικά τα λέμε γενικότερα ότι φέτος είναι εκτός ρυθμού, καμία σχέση με πέρσι. Αλλά
2: ακόμα και όπως τώρα που κάνει μια εντυπωσιακή ενέργεια, έχει όλο το γήπεδο μπροστά του για να ανέβει με την μπάλα και επιχείρησε να κάνει πάσα πάνω στον αντίπαλο. Λαφόντα ανοίγει το 50 δεξιά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια κατεβάζει πολύ όμορφα την μπάλα. Έχει το τσίκινο, παραλίγο το λάθος εδώ, την πάει την μπάλα ο Τζίλσον. Ο Πάλε Μπράουν καθαρά απομακρύνει την μπάλα και μαρτύρει τον κόσμο εδώ στο γήπεδο Γιώργης Καρεσκάκης. Όμως είναι καθαρό το μαρκάρισμα του Πάλε Μπράουν, ο οποίος προλαβαίνει για δεύτερη φορά σε διάστημα περίπου 1,5 λεπτού να σώσει το κίνδυνο για τον Παναθηναϊκό. Με τον Τζίλσον να σηκώνεται τώρα. Φαίνεται να πονάει λίγο από την προηγούμενη φάση, κουτσένει, αλλά ξαναλέμε το μαρκάρισμα του Πάλε Μπράουν ήταν στην μπάλα. Μπορεί να βρει και λίγο τον Τζίλσον όμως στην συνέχεια που είχε απομακρυνθεί η μπάλα. Τα Ρέμι βγαίνει για να πάρει την μπάλα, θέλει να παίξει πάλι με τον Μπρούνο, κοντράρει μπάλα στα πόδια του τα μπόρδα και έχουν νέο πλάγιο τον Ολυμπιακό. Ο Μπρούνο ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανεβούν, να μπουν μέσα στην περιοχή για να εκτελέσει με δύναμη αυτό το πλάγιο από τα αριστερά. Αυτό ακριβώς θα γίνει για τον Ταρέμι. Περνάει η μπάλα, Κυριακόπουλος απομακρύνει ψηλά και μακριά, Κωστίνια και Αντίνο μονομαχούν, πηγαίνει και ο Τετέ για να πάρει την κεφαλιά, μετά το σκάσιμο της μπάλας, ο Ρέτσο σε πλάγιο out για να τελειώσει αυτή η φάση και να τελειώσει την οποιαδήποτε υποψία επίθεσης για τον Παναθηναϊκό. Πλάγιο για τους πράσινους, λοιπόν, στο 35 λεπτό της αναμέτρησης, πλάγιο τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο για τον Τσέριν και πάλι Κυριακόπουλο, η μπάλα πίσω για τον Τουμπά. Τουμπά ακόμη πιο πίσω στον Λαφόν. Το πιέζει τον Λαφόντε ο Ταρέμι. Δεξιά η μπάλα τη συγκώνει. Ο Λαφόντε φαίνεται να είναι καλή. Τελευταία στιγμή προλαβαίνει ο Καλάμπρια. Μην περάσει πλάγιο out. Ο Ολυμπιακός όμως κερδίζει με τον Ντάνι Γκαρθία. Για το τσικίνο λάθο τον Ντάνι Γκαρθία στη συνέχεια. Σε τα μπόρδα κερδίζει την μπάλα. Και τώρα λείπει και ο Ντάνι Γκαρθία από εκεί. Όμως ο Μπρούνο θα βάλει το πόδι του. Κοντούρι διορθώνει. Σαντιάγκο Έσε βάζει το σώμα του. Γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Φαίνεται να πονάει πολύ πάντως ο Σαντιάγκο Έσε. Θα γίνει αλλαγή. Ο Σιπιόν είναι στην γραμμή του πλαγίου out. Να μπει στη θέση του Σαντιάγκο Έσε. Τώρα ο Λορέτσο Πιρόλα απομακρύνει την μπάλα και ο Τσέρι θα πάρει την κεφαλιά. Και τώρα τα δεξιά, ο Ταμπόρδα θα γυρίσει προς τα πίσω, θα χάσει με τον Μπρούνο να κερδίζει, να πετάει την μπάλα στον χώρο για τον Ταρέμι. Βγαίνει την αιστεία του Αλμπάν Λαφός, προλαβαίνει τον Ιρανό κοντρά την μπάλα τελευταία στιγμή. Τι πήγε να γίνει εδώ, σε απόσταση πολύ μακρινή την αιστεία. Ο Λαφόντα απομάκρυνε την μπάλα, βρήκε πάνω στον Ταρέμι. Η μπάλα όμως κατέληξε άσου πολύ, πολύ μακριά από την αιστεία. Ανακαστικέλαγε για τον Ολυμπιακό το 36 εκτός και Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, χαμηλά, δεν ξέρω αν είναι σαν αστράγαλο τώρα στη Φτέρνα, πάντως είναι χαμηλά στο πόδι. Στη θέση του περνάει ο Λορέντσο Σιφιόνι. Το πρόβλημα τραυματισμού του Σαντιάγκο Έσε είναι από ένα προηγούμενο τάκτη που έκανε στον χώρο της μεσαίας γραμμής σε μια προσπάθειά του που έκοψε το Σαντίνο Αντίνο.
21: Έπιανε το μυρό του πάντως Θέμη λίγο πριν που τον έδειξε η κάμερα, τώρα δεν ξέρω αν...
2: Δεν σε άκουσα, Δημήτρη.
21: Έπιανε το μυρό του, λέω. Εσύ ενδεχομένως εκεί είναι το πρόβλημα, αλλά.
2: Ναι, όχι, okay, μπορεί, μπορεί, Δημήτρη. Δεν εγγυώμαι. Εδώ κάνει χέρι ο Τζέλσον Μάρτινς, φάω για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή και προς τα δεξιά. Με τον Καλάμπρια να πηγαίνει στην εκτέλεση του φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ζητάει ο Μπενίτες από Τουμπά και Πάλε Μπράουν να ανέβουν στην περιοχή. Δεν ανεβαίνουν όμως, εκτελεί ο Καλάμπρια, κόβει ο Κωστίνη και τώρα ο Ροντίνε με την μπάλα. Πηγαίνει στην απέναντι πλευρά ο Ροντίνε και με το δεξί εξωτερικό για τον Τζέλσον Μάρτινς. Ένας με έναν, Τζέλσον Μάρτινς με Καλάμπρια. Πηγαίνει ο Τζέλσον Μάρτινς, βρίσκει το Ροντίνε και πάλι Τζέλσον Μάρτινς ιδιάζει παίξει του Ολυμπιακού. Τζέλσον περνάει μια κάθε φάση, η μπάλα κοντράρει, καταλήγει στα πόδια, στα χέρια με συγχωρείτε, του Αλμπάν Λαφόν, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα. Υπάρχει πρόβλημα με Καλάμπρια. Όχι, σηκώθηκε ο Καλάμπρια, κουτσένει πατσιόν Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Λαφόντα αφήνει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Σηκώθηκε ο Καλάμπρια, τρέχει κανονικά. Σηκώνεται για ζέσταμα Πάντοβιτς, Παντελίδη, Ζαρουρί, Γιάνγκουσιτς και Βιλένα για τον Παναθηναϊκό. Λαφόντ γεμίζει για Τετέι. Κεφαλιά τον Τετέι. Ο Ρέτσος απομακρύνει. Να δούμε, θα καταλήξει πλάγιο η μπάλα ή ο Τζέλσον θα προλάβει. Τζέλσον την κεφαλιά. Τσέριν κατεβάζει. Στη μεσαία γραμμή όλα αυτά και προς τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Τσέριν με την μπάλα. Περνάει για τους Βιτέρσκι. Δεν περνάει καθ' τους Βιτέρσκι. Ο Ολυμπιακός κερδίζει. Τα ρέμει στο χώρο για Ροντινέι. Θα δούμε, θα προλάβει ο Τουμπά. Προλαβαίνει ο Τουμπά, ναι. Και δεξιά παίζει για τον Καλάμπρια. Πρέπει να ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα του Ταρέμι. Η μπάλα στο χώρο για τον Τετέι. Με το τάκλινο πυρόλο απομακρύνει σε πλάγιο out. Τα μπόρδα στην εκτέλεση του πλαγίου γρήγορα. Αφήνει τελικά την μπάλα για τον Καλάμπρια. Δεν έπαιξε γρήγορα. Ο Ταμπόρδα είναι και το σκέφτηκε αρχικά. Στο 38 λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0 χωρίς να έχουμε κανένα σούτ στην εστία μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Καλάμπρια για τον Ταμπόρδα, τα δεξιά και πάλι Καλάμπρια. Περνάει και κάνει μια πάσα στο πουθενά και που βγαίνει και μπλοκάρει ο Τζολάκης που θέλει να παίξει γρήγορα. Τζολάκης με τα χέρια για τον Ζέλσο Μάρτινς. Από τα αριστερά χτυπάει ο Ολυμπιακός στην πλευρά του Καλάμπρια όταν ανεβαίνει, καθώς οι επιστροφές του δεν είναι πάρα πολύ γρήγορες. Με τον Ταρέμι για τον Ντάνι Γκαρθία. Αλλάζει το παιδί στα δεξιά στον Κοστίνια. Εκεί που έχει πάρα πολύ χώρο ο Πορτογάλος ανεβαίνει με την μπάλα στην περιοχή. Ταρέμι και την κίνηση. Το πρώτο δοκάρι και Γιακόπουλος βάζει τον πόδι. Έχουμε κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Κόρνερ από τα δεξιά με τον Ρόντινε. Όχι, ο Τσικίνο θα πάει τελικά να εκτελέσει το κόρνερ από τα δεξιά. Γυρνάνε όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι μέσα στην περιοχή του Αλμπάν Λαφόντ. Με τον Κοντούρι μάλιστα να πηγαίνει στο δεύτερο δοκάρι, όχι στο πρώτο. Στο πρώτο θα πάει ο Ταμπόρδα. Έχει φέρει και στα δύο δοκάρια Παναθηναϊκός. Έχει ελεύθερους μέσα στην περιοχή καθώς θα μείνεται με ζώνη. Μόνο ο Μπρούνο είναι πίσω από την Ολυμπιακό. Όλοι πολύ μέσα και στα πέριξη της περιοχής. Εκτελεί ο Τικίνιο κεφαλιά από τον Πιρόλα. Καταλήγει στον Ταρέμι εκτός περιοχής και προς αριστερά. Ταρέμι πίσω για τον Ζέλσον. Έχει χώρο Ζέλσον. Τριπλάρι τον Τσέρι. Ζέλσον μένει όρθιος. Περνάει τον Τσέρι. Το έχει γίνει φάουλ εδώ. Δεν δίνει κάτι ο Μπρένοβιτ. Ζέλσον πίσω για τον Σιφιώνη. Σιφιώνη με την μπάλα γεμίζει το δεύτερο δοκάρι για τον Τσικίνιο. Κεφαλιά από τον Νεαντίνο. Τετέι προλαβαίνει το πλάγιο.
21: Πάμε τούμπα, Γιώργο, ναι.
22: Στο γήπεδο της Τούμπας έχουμε το δεύτερο κόρνερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά. Ο Τάισον ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Όλος ο κόσμος τώρα στην περιοχή του Μπρινιόλι. Τάισον εκτελεί στην μεγάλη περιοχή. Βγαίνει ο Μπρινιόλι, μπλοκάρει την μπάλα. Λύνεται αυτή η πολιορκία που πήγε να δημιουργηθεί μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ της ΑΕΚ. Συγγνώμη, 42ο λεπτό παραμένει πάντα αυτό το 0-0. Είχαμε και ένα τραυματισμό πριν του Βάρκας, ο οποίος τελικώς σου δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ξαναπέρασε πάλι στο παιχνίδι. Τι μας αλλαγεί ο Μάρκο Νίκολης τον Λιούμπιτζ για να περάσει το παιχνίδι, αλλά ο Βάρκας, ο οποίος είπε ότι είμαι εντάξει και ξαναμπήκε πάλι στο παιχνίδι με τον.
21: Δεν είναι θέμα, πάμε, Γιώργος Καραϊσκάκης.
2: Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο Νιεμαρίδη. Ο Ολυμπιακός ανοίγει.

0: υπάρχει κάτι επιλήψιμο, κάτι που θα μπορούσε να κάνει τον ο Μπρένοβιτς να πάει στο ΒΑΡ για να αλλάξει την απόφασή του. Να δούμε λοιπόν ο Ματέι Γιούγκ, ο Σλοβένος, αν θα καλέσει τον Πατριώτη να πάει στο ΒΑΡ ο Μπρένοβιτς, που λέει ο Ματέι Γιούγκ πως υπάρχει φάουλ και πως δεν θα πρέπει να μετρήσει το γκολ. Ο Μπρένοβιτς θα πάει τώρα στο ΒΑΡ για να εξεταστεί η φάση, να δούμε αν έχει κάνει λάθος ο διαιτητής. Αυτό του λέει ο Βαρίστας. Ο Μπρένοβιτς λοιπόν έχει πάει στο ΒΑΡ, ο Μπρούνο και ο Ζέλστον έχουν πάει στο Χωσέ Λουίς με τη Λίπαρ για να του δώσει κάποιες οδηγίες. Πάντως αυτό, αν μετρήσει, θα είναι το πρώτο γκολ του Μπρούνο Νιεμαέτσι με την φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Έτσι είναι, όντως.
0: Έτσι
1: είναι, αν μετρήσει θα είναι το πρώτο γκολ του Μπρούνο.
0: Να δούμε αν θεωρεί πως υπάρχει φάουλ ο διαιτητής. Θα τσεκαριστεί η φάση τώρα. Είναι πάντως, βλέπω ένα πλέον μακριά, δεν έχω μπροστά μου μόνο. Τώρα είναι νομίζω η φάση οριακή. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εάν υπάρχει φάουλ, Θέμη, είναι...
0: Ναι.
1: Είναι του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και όχι του Ολυμπιακού, θεωρώ.
0: Δεν σ' άκουσα, Δημήτρη, αν υπάρχει φάουλ.
1: Εάν υπάρχει φάουλ, το έχει κάνει ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού στην επιμάχη φάση.
0: Ναι, πάντως για φάουλ του ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού δεν θα ακυρωθεί. Αν ακυρωθεί τον κόρ, θα
1: είναι
0: από
1: φάουλ του
0: Ταρέμι στον... Του Ταρέμι, νομίζω, το Ταρέμι δεν είναι. Ή ο Σιπιώνη.
1: Ο Σιπιώνη, ο Σιπιώνη.
0: Ο Σιπιώνη πάνω στον Τσέρι. Θα το δούμε τώρα, δεν έχει... Να δούμε θα πει ο Μπρένοβιτς. Όχι, άκυρο τον γκολ, υπάρχει φάουλ, λέει ο Μπρένοβιτς. Φάουλ από τον Σιπιώνη πάνω στον Τσέρι. Αυτό αποφάσισε ο Μπρένοβιτς, αυτό του είπε ο Ματέι Γιούγκ, διαμαρτύρεται με τη Λίμπαρ, έξι έξαλλοι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Καραμαπάς, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, διαμαρτύρεται έντονα τον τέταρτο διαιτητή, τον Φώτη Πολυχρόνη. Του λέει πως δεν υπάρχει κάτι.
1: Τραβηγμένο πολύ, τραβηγμένο πολύ, όντως.
0: Ναι, έξαλλοι πάνω στον Ολυμπιακό, πραγματικά έξαλλοι. Και εγώ θέλω με τη Λίμπαρ, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Και ο Καραμπάς έξαλλος, πάντως έχουμε συνέχεια στον αγώνα. Στο 43 λεπτό, η μπάλα στο Ρέτσο, απομακρύνει ο Ρέτσο. Τζέλσον με την μπάλα κεφαλιά προς τα πίσω, Πάλμε Μπράουν κατεβάζει. Πάλμε Μπράουν γεμίζει για τον Σβιτέρσκι. Πυρόλα φαίνεται να ελέγχει. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Ιταλός. Σιπιώνει, απομακρύνει κι άλλο. Πάλμε Μπράουν με την μπάλα, τα μπόρδα πίσω στον Καλάμπρια. Καλάμπρια ακόμη πιο πίσω στον Αλμπάν Λαφόντ, ο οποίος πιέζεται από τον Μέκτη Ταρέμι. Λαφόντ γεμίζει σε ένα χώρο που τρέχει τα μπόρδα. Πυρόλα παίρνει την κεφαλιά, βρίσκεται στο έδαφος, ζητάει φάουλ. Δεν είναι κάτι ο Μπρένοβιτς. Και τώρα ο Τετή με τον Ρέτσο έχουν μια μονομαχία. Ο Ρέτσος φαίνεται να πονάει πολύ σε μια διεκδίκηση της μπάλας. Στη συνέχεια μάλιστα τράβηξε τον Ανδρέα Τετή.
2: Πάντως
0: έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση για ακόμα.
1: Πάμε τούμπα, ναι. Πάμε τούμπα στο Γιώργο Γιώργουλα, ναι.
2: Πάντα αυτό το 0-0 από την αριστερή πλευρά. Το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις. Είμαστε πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κεφαλιά η μπάλα έξω. Καλή στιγμή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η κεφαλιά που έγινε εκεί από τον ΜΕΤΕ μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το κόρνερ που εκτελέστηκε από την αριστερή πλευρά. Ο ΜΕΤΕ, ο οποίος έπεισε την κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντα δοκάρι του Πριγιόλη. Καλή στιγμή για την ομάδα του ΠΑΟΚ αυτή τη καθυστερήση. Περίπου στο 47 το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο ΜΕΤΕ, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε έξω. Καλή στιγμή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Έχει φτάσει έτσι τις τελικές του στις 4-5 έχει η ομάδα της ΑΕΚ. Απομένουν 30 δευτερόλεπτα για να τελειώσουν και οι καθυστερήσεις στο γήπεδο της, όπως παραμένει πάντα αυτό το 0-0 ανάμεσα στην ομάδα του ΠΑΟΚ και στην ομάδα της ΑΕΚ. Θυμίζω στο 14 ο Γερμέκη, ο οποίος βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, έκανε τον πλασέ ο Μπρινιόλι, ο οποίος έδιωξε. Από εκεί και μετά ήταν η σειρά της ΑΕΚ. Πρώτα στο 17 με την κεφαλιά του Βάργας να κάνει φοβερή απόκρουση ο Παβλέκα. Στο 18 ύστερα από κόνερ ο Μπίντα έπεσε στην κεφαλιά, η πάρα πέρασε έξω. Στο 27 ο Ζήνη μέσα στην μεγάλη περιοχή από αριστερά πλάσαρε ο Παβλέκα, ο οποίος έδειξε. Στο 28 ο Ζωάο Μάριο μέσα στην μεγάλη περιοχή εκατοστούν την πάρα πέρασε έξω. Και στο 34 Ρώτα πήγε να βγάλει παλιά για τον Μαρίν, δεν πρόλαβε, ήρθε από πίσω ο Βάρκας, ο Κετσγκόρα τελευταία στιγμή έδειξε. Και για την ομάδα του Πάουκ στο 33 ο Γερμέκη έκανε την κεφαλιά, πέρασε έξω. Στο 45 ο Κωνσταντέλε, ο Σούντι παρακοντράρισε, πέρασε κόνερ. Και στο 47 ο Μετέο, ο οποίος έκανε την τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου που σφύριξε ο Γερμανός, στέλνει τις δύο ομάδες αποδυτήρια. Ο Μετέο έκανε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε έξω. Τρία κερδισμένα κόνερ για τον Πάουκ, τρία κερδισμένα κόνερ για την ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα έλεγα ότι ήταν καλύτερη έτσι σε αυτό το πρώτο μέρος. Είχε πιο σημαντικές και πιο σπουδαίες ευκαιρίες προς την εστία του ΠΑΟΚ. Η μίκρονος στην Τούμπα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο 0-0. Δημήτρη.
1: Ωραία,

0: Γιώργο, θα τα πούμε σε λίγο. Γυρίζουμε, Γιώργος Καραϊσκάκης, στο Θέμη.
1: 4-1 δεν το καθυστερήσω στο πρώτο ημίχρονο. Έχουν ανέβει η τόνη και η ένταση εδώ στον Γιώργο Καραϊσκάκη πάρα πολύ. Τώρα είχαμε πάλι μια φάση όπου ο Τετέ φαίνεται να χτύπησε τον Ροντινέη. Τουλάχιστον ο Ροντινέη είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο και λέει πως τέτοια γωνιά είναι πολύ μακριά από εδώ που κάθομαι για να μπορέσω να διακρίνω το τι έγινε. Να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη και φίλες και φίλοι ακροατές. Ο Τετέ πάντως είναι γι' αυτός έξαλλος από ό,τι βλέπω και με τα λέει και με τον Ροντινέη. Τώρα νομίζω σε πιο ήπιο τόνο, είναι κοντά και ο Τσέριν ο οποίος κρατάει τον Τετέ και τον απομακρύνει. Τώρα τα λένε και πάλι σε πιο έντονο ύφος. Από δοκιμασίες από τον κόσμο του Ολυμπιακού στο πρόσωπο του Ανδρέα Τετέ. Πλάι είχε δώσει πάντως τον Μπρένο, δεν έχει δώσει κάποιο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Νωρίτερα στην φάση με τον Τετέ και τον Ρέτσο, όπου διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για χτύπημα εκτός φάσης του Τετέ στον Ρέτσο, πάλι ανέβηκαν οι τόνοι. Τώρα απομακρύνει την μπάλα την περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Πάλε Μπράουν απομακρύνει και αυτούς με τη σειρά του, χωρίς ιδιαίτερο ρίσκο. Καλάβρια τα δεξιά. Περνάει όμως του παίρνει το out ο Μπρούνο. Out λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Έβαλε πολύ ωραία το σώμα του και την, ο Μπρούνο και το πόδι του. Γεμίζει γρήγορα το Λάκη. Περνάει μπάλα για τον Τζέλσον. Και για τον Ολυμπιακό. 4 με 4 τώρα. Τζέλσον από τα αριστερά. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Παίρνει την μπάλα στο δεξί σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι. Πάμε μπράβο από μακρύ. Σβιντέρσκι έχει γυρίσει να βοηθήσει. Απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι όμως ο μόνο Τζέλσον. Θα πάρει την μπάλα ο Τζέλσον. Θα ήθελε να πάει και πάλι στενασμένα. Θα σεντράρει μέσα στην περιοχή στο δεύτερο δοκάρι. Και Γιακόπουλος απομακρύνει σε μια φάση που ήταν 3 παίκτες του Ολυμπιακού στην περιοχή και 2 του Παναθηναϊκού. Αν παίρνει η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι ήταν μόνος του. Ροντινέη, πυρόλα τώρα με την μπάλα ανεβαίνει παιδιά αριστερά στον Μπρούνο Νεϊμαέτσι ο οποίος θα γεμίσει σε ένα χώρο που είναι μόνο το Πάλε Μπράουν όμως έχει γίνει φάλο τον Ανδρέα Τετέ πάνω στον Μπρούνο με τον φόντο του Ολυμπιακού και τους παίχτες των Ερυθρολεύθερων να διαμαρτύρονται και να ζητάνε κάρτα στον Ανδρέα Τετέ λέοντας πως έχει κάνει συνεχόμενα μαρκαρίσματα. Ντάνι Γκαρσία θέλει να παίξει γρήγορα όμως ο Μπρούνο της λέει πως η μπάλα θα πρέπει να πάει πιο πίσω και ο πυρόλα θα παίξει τώρα για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Ρέτσος. Είμαστε στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων, σύνολο 4 τα λεπτά. Ρέτσος δεξιά για τον Κωστίνια. Κοντρολάρει την μπάλα Πορτογάλος, έχει μπροστά του τον Αντίνο. Περνάει τον Αντίνο Κωστίνια. Σεντράρι, έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο ύψος της περιοχής του Αλμπάν Λαφόντ. Κωστίνια πλάγιο τα δεξιά. Ο Σιμπιόνι του δείχνει να παίξει προς τα πίσω στο Ρέτσο, αυτό θα κάνει. Με τον Ρέτσο να κοντρολάρει την μπάλα και να αλλάζει το Μπενίτη στα αριστερά για τον Μπρούνο. Ζητάει ο Μπενίτη να τους παίξει να βγουν και ψηλά να πιέσουν. Ντάνι Γκαρσία κεντρικά. Ανοίγει το Μπενίτη στα αριστερά για τον Μπρούνο. Πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε η μπαλιά του. Τα μπόρτα κατεβάζει. Περνάει για τον Κοντούρη, ο οποίος όμως δεν κάνει καλό κοντρόλ. Και έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Ντάνι Γκαρσία γρήγορα. Φαίνεται να γιάσει τον Ντάνι Γκαρσία. Το αφήνει τελικά για τον Μπρούνο Νεϊμαέτσι, ο οποίος πάει σε πιο αργούς ρυθμούς. Ο Μπρούνο εκτελεί το πλάγιο, ψάχνει συμπαίκτη, δεν έχει εκτελεστεί ακόμα, αργεί πάρα πολύ ο Μπρούνο. Με δύναμη για τον Τζέλσον, Καλάμπρια προς τα πίσω, το λάθος, τα Ρέμι κερδίζει, περνάει μέσα στην περιοχή, τα Ρέμι στο έδαφος, το κάνει τον Ολυμπιακό, ότι δεν γκολ, ένα μηδέν τον Ολυμπιακό, στις τελευταίες φάσεις, τώρα στις τελευταίες του πρώτου ημιχρόνου του Ολυμπιακός, ανοίγει το σκορ, με τον νερό δίνεται, μετά το λάθος που έγινε στην άμυνα του Παναθηναϊκού από τον Ντάβιντε Καλάμπρια, που γύρισε την μπάλα προς τα πίσω, ο Ταρέμι γέννησε την μπάλα από τον Τουμπά, μπήκε μέσα στην περιοχή, με έναν κάπως βόλτο ορθολογικό. Τρόπο, θα έλεγα ο Ταρέμι έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, βρήκε ως την μπάλα, την έστειλε στο δεξί κάτω το κάνει σε αιστεία του Λαφόντ και η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Ροντινέη όπου με κενή αιστεία δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ και να κάνει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 αυτό από ό,τι φαίνεται θα είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού στον Ομπρένοβιτς, δεν μπορώ να καταλάβω όμως να σου πω την αλήθεια γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που φάσει. Η μπάλα γυρίζει προς τα πίσω από παίκτες του Παναθηναϊκού. Στην συνέχεια υπάρχει μια διεκδίκηση της μπάλας από τον Ταρέμι και τον Πάλε Μπράουν. Όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Θα λένε τώρα Πάλε Μπράουν με τον Καλάμπρια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ανοίγει το σκορ με τον Ροντινέη να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού διαμαρτύρονται. Τώρα πηγαίνει κοντά και ο Κωστίνια με τον Ρέτσο για να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει και δεν επικυρώνεται τον γκολ. Ο Μπρένοβιτς λέει να περιμένουν. Άλλη εξετάζει τη φάση από τον ΒΑΡ. Ο Ματέι Γιου ξαναλέει στο ΒΑΡ. Σλοβαίνος και βοηθός του Ντράγκος Λαφέριτς. Θα μας δείξει ο Μπρένοβιτς σε λίγα δευτερόλεπτα αν θα μετρήσει τον γκολ ή όχι. Δεν νομίζω πάντως ότι υπάρχει κάτι.
0: Θέμη, ενδεχομένως εξετάζεται η μονομαχία μεταξύ Ταρέμι και Πάλμερ Μπράουν εκεί στην αρχή της φάσης.
1: Ναι, σε ζωντανή ροή δεν φάνηκε να μου πούνε να υπάρχει κάτι πάντως.
0: Όχι, όχι, δεν φαίνεται.
1: Ταρτάρισμα, είναι ποδοσφαιρικό ανάμεσα στον επιθετικό και
0: κοίταξε, Θέμη, ούτε στο γκολ του Ολυμπιακού το προηγούμενο του ακυρωθέν υπήρχε, αλλά. Άλλα οι βουλέ του ΒΑΡ και του διαιτή.
1: Δεν έχω εικόνα. Δεν έχω εικόνα για το πρώτο γκολ. Το ανέφερα και πριν, γιατί δεν έχω μόνο μπροστά μου.
0: Αλίμονο, αν σε τέτοιε επαφέ.
1: Αυτή η φάση που ήταν πιο κοντά.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένα ποδοσφαιρικό μαρκάρι. Όχι, μετράει κανονικά το γκολ.
0: Έτσι.
1: Μετράει κανονικά. Ο Ολυμπιακός θα ανοίγει το σκορ με τον Ρότινε. Προηγείται 1-0. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα είναι και το σκορ του ημιχρόνου. Να δούμε αν θα λήξει κατευθείαν το παιχνίδι ο Μπρένοβιτ. Θα αφήσει μια φάση ακόμα. Δεν θα αργήσει πάλι το στηρίξει λίγο πρώτο ημιχρόνου. Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ με τον Ρότινε. Ζουιντέρσκι διαμαρτύρεται έντονα. Βάζει τον Ζουιντέρσκι να συνεχίσει έτσι γιατί από την αρχή του αγώνα γίνεται αυτό.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
3: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.
7: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
8: Με τον έξυπνο τρόπο.
9: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
11: Συντονίσου.
0: Των καθυστερήσεων ο Ζέκοβιτς έκανε το 1-2. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Νίκας έκανε το 2-2. Και στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πεντρόσο έκανε το 3-2. Επική ανατροπή, ολική ανατροπή, όπως λέγεται και η εκπομπή. Επαναλαμβάνω, αδιάφορα εντελώς παιχνίδια, δεν θα πω φιλικά, βαθμολογικά αδιάφορα, έτσι. Νομίζω ότι έχουν βάλει τους παίχτες σε μια διαδικασία παιχνιδιών τα οποία δεν έχουν καμία σημασία, και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και για τον κόσμο των ομάδων αλλά και για τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, ποια η λογική να βάλουμε τέλος Απρίλη τον τελικό του κυπέλου, ενώ ούτε η εθνική μας πήγε στο Μουντιάλ, ούτε υπάρχει βία όσον αφορά να τελειώσει γρήγορα η αγωνιστική σεζόν. Πραγματικά ακατανόητη απόφαση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα όσον αφορά τον γκολ του ακυρωθέν του Ολυμπιακού. Κάποια είναι και ειρωνικά, κάποια είναι υβριστικά. Δεν θα μπω στη διαδικασία. Πραγματικά, βεβαίως, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι το γκολ του Ολυμπιακού που ακυρώθηκε φτάνει στα όρια έτσι, όχι του τραβηγμένου, απλώς κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι είναι πιο πολύ φάουλ το δεύτερο γκολ παρά το πρώτο. Να πούμε ότι έχει γίνει αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο ο Έσε, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στο αριστερό του πόδι. Κάποια στιγμή είδαμε στα πλάνα τα τηλεοπτικά να πιάνει τον αριστερό του Μυρό. Στο 36ο λεπτό μπήκε λοιπόν ο Σιπιώνη στη θέση του Έσε, ο Σιπιώνη ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής στο πρώτο γκολ του Ολυμπιακού, το οποίο ακυρώθηκε. Ένα γκολ που πέτυχε ο Μπρούνο Όνιεμα έτσι, εάν τελικά υπήρχε κατοκύρωση, θα ήταν το πρώτο γκολ. Πλέον όμως δεν υφίσταται το πρώτο γκολ του Μπρούνο.

Όσον αφορά το παιχνίδι της Τούμπας, η ΑΕΚ πατάει καλύτερα, πολύ καλύτερα από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Σας είπα και πριν ότι είναι, δεν φαίνεται τόσο αποφασισμένος ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι πολύ καθοριστικό για την έκβαση της δεύτερης θέσης. Μια δεύτερη θέση που θυμίζω ότι οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Μια πολύ ευχαριστή είδηση έρχεται από το Βέλγιο, από την Γκένκ, όσον αφορά τον τραυματισμό του Καρέτσα. Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε αποχωρήσει αναγκαστικά από την πρόσφατη αναμέτρηση της ομάδας του με την Βέστερλο. Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής έδειχνε τότε εμφανώς απογοητευμένος όταν αποχωρούσε. Αποχωρούσε κουτσένοντας και έβγαινε από τον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε η ΓΕΝΚ, οι εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι ο τραυματισμός του δεν είναι τόσο σοβαρός, ενώ πιθανότητα θα προλάβει να αγωνιστεί ξανά και ακόμα άμεσα και πριν από το τέλος της σεζόν. Θαυμάσια νέα.

στο 35 Μπρες Στρασβούργο 1-2 για τη Λίγκ Αν. Βιγιαρεάλ Σεβίλη 2-0 στο 35. Επίσης στο 34 Εσπανιόλ Ατλέτικ Μπιλμπάο 0-0. Θυμίζω, ημίχρονο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον δεινό πλέον σκόρερ Ροντινέι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημίχρονου. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0.

Έχουμε τελικό κυπέλλου Ιταλίας απόψε στις 10 Λάτσιο Ίντερ στο Ολυμπικό στην Ρώμη. Έχουμε σπουδαίο αγώνα για την Premier League στις 10 Manchester City Crystal Palace. Την ίδια ώρα για την Ligue 1 Lens Paris Saint-Germain. Αγώνες καθοριστικοί για την εξέλιξη των πρωταθλημάτων.

0: Να θυμίσω επίσης ότι απόψε στις 10 είναι και ο 5ος αγώνας μεταξύ της Βαλένθια και του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο αγώνας του είναι Τούμπα, θα ξεκινήσει πιο νωρίς διότι έληξε και το ημίχρονο πιο νωρίς. Ο Γιώργος Γεωργούλας είναι στη γραμμή. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει, Γιώργο, το δεύτερο ημίχρονο.
1: Καλησπέρα και βαρέα από την Τούμπα.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Είναι στη Δημητρή το δεύτερο ημίχρονο. Έχει βγει η ομάδα της ΑΕΚ, περιμένουμε την ομάδα του ΠΑΟΚ. Να δούμε αν θα υπάρξουν και αλλαγές στο παιχνίδι για τις δύο ομάδες, διότι είχαμε έτσι και πρόβλημα για τον Βάργκας στο πρώτο μέρος και για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Κένι, ο οποίος είχε αυτό ένα πρόβλημα. Θα δούμε αν θα υπάρξουν αλλαγές. Έχω την εντύπωση ότι ο Κένι σίγουρα θα βγει από το παιχνίδι και θα περάσει ο Σάντσες στην θέση του. Αυτή θα είναι η πρώτη αλλαγή που θα έχουμε για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Σίγουρα, Γιώργο, πάντως δεν θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο Λουτσέσκου. Ενδεχομένως η κατσάδα πήγε σύννεφο στο ημίχρονο. Γι' αυτό και άργησε η ομάδα του ΠΑΟΚ να μπει στον αγωνιστικό χώρο μόλις μπήκε.
1: Ακριβώς, Δημητρή, θα διαφέρει με τρία κατοικοί της μπάλας. Μάλιστα, η αλλαγή που λέγαμε πριν για τον Βάργκας δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο Λίπιτς, ο οποίος είναι αυτός που περνάει στο παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΚ. Έτσι και δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο με δύο αλλαγές. Ο Σάντζες αντί του Κένι περνάει στο δεξιάκρο της άμυνας και ο Λίπιτς περνάει στην θέση του Βάργκας. Αυτές είναι δύο αλλαγές. Σίγουρα η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από την ομάδα του ΠΑΟΚ και είχε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες και με τον Βάργκα στο 17 και με τον Ζήνη στο 27, και θα έλεγα ότι η ευκαιρία του Ζήνη εκεί που πραγματικά προτίμησε να τα κάνει όλα μόνος του, αν και είχε δύο παίκτες και τον Βάργκα και τον Κοϊτά μέσα στην μεγάλη περιοχή, μπορείς να πασάρει δηλαδή την μπάλα λίγο πιο έξω και να κάνει τα πράγματα πιο απλά η ομάδα της ΑΕΚ, αλλά προτίμησε να κάνει μόνος του το πλασέ επάνω στον Παβλέγκα. Έχω την εντύπωση ότι και δύο τροματοφυλακές είναι σταθεροί κάτω από την Στία, και ο Παβλέγκα, ο οποίος σε δύο περιπτώσεις έδειξε την ετοιμότητα, και από την άλλη πλευρά ο Μπρινιόλι, και αυτός κυρίως στους εξόδους είναι πάρα πολύ σταθερός, αλλά και στην ευκαιρία που δημιούργησε ο Γερμέγεθ, ο οποίος έδιωξε την μπάλα. Είχαμε και μια κίτρινη κάρτα στις πρώτες μέρες για τον Κοϊτά στο 10ο λεπτό. Να δούμε, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τουλάχιστον έτσι όπως είναι τα αποτελέσματα τώρα, είναι τρίτος στην βαθμολογία, 65-62 είναι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να υπερβεί, έχει ένα πολύ μεγάλο γολγοθά απέναντι στην πρωταθλήτρια, η ΑΕΚ, η οποία παίζει σαν πρωταθλήτρια μέσα στο αγωνιστικό χώρο και έδειξε σε πάρα πολύ καλή. Για να δούμε, έξω τη μεγάλη περιοχή το σουτ που θα γίνει εκεί από τον Γεργεμέγκεφ. Η μπάλα θα κοντράρει πάνω στους αμυντικούς της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ μένει να είναι κάτω από τη μισή γραμμή με τον Τάισον. Τάισον, όποιος θα πάρει την μπάλα, θα είναι αυτή βγάλει προς την δεξιά πλευρά, όπου εκεί κινούνται οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ζίπκοβιτς, ο Σδόεφ, Ζίπκοβιτς, όλα αυτά κάτω από την μισή γραμμή. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να ανεβάσει στροφές, πρέπει να ανεβάσει ρυθμό. Τα άκουσαν πάρα πολλοί παίκτες στα αποδυτήρια από τον Ρασβάν Τσέσκο, που είχε πολλά παράπονα κυρίως στο πρώτο μέρος. Ο ΠΑΟΚ τώρα προσπαθεί κάτω από την μεσαία γραμμή να βγει προς την παλιά ένα φάουλ που θα κερδίσει. Θα αφήσει όμως ο Γερμανός την πάση να εκτελεχθεί. Τώρα στηρίζει το φάουλ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Ζίκοβιτς κάτω από την μεσαία γραμμή. Αυτό το φάουλ για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Πάμε να πάρουμε και τα πρώτα στοιχεία του δεύτερου ημιχρόνου από τον Θέμη Παλιούρα στο Γεώργιο Καραϊσκάκη.
2: Λοιπόν, ένα λεπτό έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Γιώργο Καραϊσκάκη, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, χωρίς αλλαγές. Έχουν σηκωθεί για δεύτερο Αντρέ Λουίς. Ο Αντρέ Λουίς είναι σίγουρο, θα σας πω σε πολύ λίγο ποιοι άλλοι έχουν σηκωθεί. Ο Τιανκόν έχει σηκωθεί για δεύτερο Αντρέ Ολυμπιακό, Νασιμέντο, Μουζακίτης, αυτή. Προλεφού και ο Παναθηναϊκό τώρα έχει σηκωθεί ο Γιάννη Κουτσίτσα να κάνει τέταρμα. Σε μονομαχία στο κέντρο με το Σιπιόν να κερδίζει φάουλ από τον Κομπούρη. Όταν η Καρσία εκτελεί γρήγορα το φάουλ, όμως ο διευθυντής του λέει πως θα πρέπει να εκτελέσει λίγο πιο το φάουλ από εκεί που το εκτελέσει. Και ο Λιγκαμπίτς που δηλαδή το στο 400 λεπτό του αγώνα. Ο Λιγκαμπίτς θα μας ένα μηδέν με το κόλτο του Ροντινέη. Τον Τέρντο Λίγο καθυστέρησε την πρώτη μικρό νόμο. Στο 1000 μετρό και κότσιρα θα φέρει τα δεύτερα πιο παντόνι σιώπη για τους πράσινους. Γρήγορα τα αριστερά. Είναι γεμίζει για τον Τζέλτο Μάρτιο και τον Ταρέμι. Ταρέμι ελέγχει την τάλα μέσα στην περιοχή και να βγαίνει έξω από αυτή και προ τα αριστερά. Είναι για τον Τζέλτο να κάνει κίνηση. Ο Ταρέμι προσπαθούσε για να πάρει την πάλα με χώρο. Παίρνει την πάλα Ταρέμι, γυρίζει ακόμη και πίσω στον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Τζέλτο από τα αριστερά. Κάνει κίνηση ο Μπρούνο τα κουνάκια από τον Τζέλτο να πάρει την πάλα με χώρο. Για τον Παναθηναϊκό στο 48. Πλάγιο λοιπόν για τους πράσινους που δεν τα καλά πριν να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Και λέει για τον Ταβόρδα και πάλι καλά πριν να πηγαίνει σαν τον Τζέφο Μπρενέ. Πολύ ωραία καθυπασία τους Βικτέλσι, κλείνει τον Βικτέλσι που κόντρωσε τα ρουτινέ πάνω στο πόδι του Κοστίνιο. Κερδίζει τελικά. Μάλιστα στο πέρα τα δεξιά θέλει να περάσει ένα καθυπάσιο στην περιοχή. Για τον υπάρχει αλλαγή, με συγχωρείτε. Υπάρχει αλλαγή, είναι ο Ζαουρί, ο οποίος μπήκε στη θέση του Αθήνου. Στην αριστερή πλευρά δεν ήταν σημαντικό παραθυνιακό. Κερδίζει την μπάλα, ο Λουκουρασίου, ο τηλεοπτικές κάμερες. Το σκηνή έδειξε παλιά. Τη κίνη ο Καλεβάτη. Περνάει τον Κυριακό. Γίνεται στα δεξιά. Τη κίνη ο Καλεστήρι. Μου συγχωρούν την κεντρικά. Πίσω για τον Νέκο. Στην κεντρικά. Η μπάλα μου την καταλήξει. Δεν τέει. Τέριν κεντρικά, ολυμπιαστός τώρα πίσω από την μπάλα, παραθυνιακός από τα δεξιά θέλει να επιτεθεί. Με τον Ταπόρδο να γίνει προς τα πίσω και τον Καλάβρια. Καλάβρια μια παλιά στην πλάτη ένας του Ολυμπιακού, με τον Βιτέρσκι δεν υπάρχει ο Ψάρις, λίγο τον Ιστός. Παίρνει πάνω στο δεξί ο Βιτέρσκι, τετράει με συμπεριοχή το δεύτερο δοκάρι, σε θέση και παλιά, περνάει πάνω από τον δεύτερο δοκάρι. Τέλος με τον Πιρόλα, είναι κοντά ο Ντάνι Καρσία για να πάρει την μπάλα του, την αφήνει ο Ιταλός. Ανοίγει δεξιά για τον Ρέτσο, έχει πάσα δεξιά στον Κοστίνε και θα πάει μπάλα. Πηγαίνει στα Ρουρή να πιέσει, Κοστίνε λάθος. Τεσέι, κερδίζει και ξεκινάει κούτσα, το ένα που σε φάει και κάρτα. Η πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση είναι για αυτές τις Ολυμπιακού. Για τον κοσμικόν του Λουτέι, δεν είναι κάτι αντιστατικό. Πάλι ο Παναθηναϊκός σε καλή θέση για να γεμίσει την περιοχή του Κωνσταντίνου Λάκη. Ανεβαίνουν και οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού, ανεβαίνουν ο Κουμπά, ανεβαίνουν ο Καλλιο Μπράουν, ο Καλάκη με πίσω, μαζί με τα δύο πλάγια πάκ του Παναθηναϊκού. Οι Ζαρουλί πάνω την μπάλα είναι και στέλνει κοντά, να δούμε πώς θα τελέσουν το φάλο αυτό οι πράσινοι. Ζαρουρί με το δεξί, παίρνει ο Στέρνο από την μπάλα. Ζαρουρί εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Εκείνο τα μπορεί να γυρίζει την μπάλα πληρώνει τα τελευταία στιγμή στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνει ο Ντολάκης Γιώργος και με την τελευταία θα μεταφέρει το κίνδυνο για τον Ολυμπιακό. Καλάβρια πίσω για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο στο τρολάρι την μπάλα πληρώνει τον Ταρέμι. Κυριακόπουλο για τον Καλάβρια με το εξωτερικό πίσω στον Αλμπάν Λαφόντ που στο τρολάρι την μπάλα πληρώνει τον Ταρέμι στο κίνδυνο. Γεμίζει ο Λαφόντε, ο Ιρέτος Φέντου με ελέγχει, παίρνει και παλιά, τα πόρτα κατεβάζει, ανοίγει δεξιά για τον Νταβίδε Καλάβρια. Καλάβρια, μια πάσα σκέφτηκε να περάσει για τον Βιτέρσια, έξω τον Μπρούνο, Ζέλσον πίσω για τον Μπρούνο, απομακρύνει Κυριανός, περισσότερο του Φλάς, πάλι με τράγωδο και παλιά, τη φέρνει στην Εμπάλα, παραδείγει τον Φέρνη, κάθε για τον Βιτέρσια και δεξιά για τον Νταβούρνα, φέρνει τον Βιτέρσια, περνάει ωραία.
0: Ναι, πάμε στην Τούμπα και στον Γιώργο Γιώργουλα.
3: Στο δίπλα της Τούμπας έχουμε ένα κόρνερ, πέμπτο κόρνερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά. Θα εκτελεστεί μέσα σε μεγάλη περιοχή και παλιά που θα γίνει προς τα πίσω δεύτερο δοκάρι. Εκεί δεν μπορούν να παίξουν στο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, στο 50. Ο Τάισερ, ο οποίος πήρε μια παλιά από τον Οσδόε από τη δεξιά πλευρά, ήταν ακριβώς δίπλα στο δοκάρι. Έκανε το σούδο Μπρινιόλ, ο οποίος έδειξε στο 51. Ήταν η σειρά του Κωνσταντέλια, ο οποίος πέρασε μέσα. Έκανε το σούδο, πέρασε κοντράρισε, πέρασε κόρνερ. Δεύτερο διαδικτυακό κόρνερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ και τα δύο πέρασαν ανεκμετάλλητα προς την εστία της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ δείχνει τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα 5 προς 6 λεπτά στην επανάληψη να είναι πιο δραστήριο, πιο κινητικό, να κυκλίσει την ομάδα τη ΑΕΚ από την μεσαία γραμμή προ την εστία του Μπρινιόλι. Αλλά παραμένει αυτό το 0-0 εδώ στο γήπεδο τη Σούμπα, 22ο λεπτό.
0: Συνεχίζει, Γιώργο.
3: Ναι, ωραία. Με τον Μπρινιόλι, ο οποίος θα να κάνει το ελεύθερο, εκεί θα πάρει την κεφαλαία ο Μιχαλίδης, στην μεσαία γραμμή ο Ζάο Μάριο, ο οποίος ελέγχει την μπάλα. Ωραία, με τον Πινίδα Ζάο Μάριο, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Θα να βγάλει την μπάλα προς την αριστερή πλευρά. Κινούνται οι παίκτες της ΑΕΚ, πάρα πολύ ωραία. Θα γυρίσουν την μπάλα. Μαρίν θα αλλάξει με τον Κοϊτά που είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή, θα βγάλει την μπάλα έξω. Μαρίν θα κάνει το σούτ, την μπάλα θα κοντράρει, όμως θα διώξουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα θα πάρει ύψος, θα τη μεταφέρουν ξανά μπροστά. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα κόψουν. Ο Ζήφκοβιτς, ο οποίος κινείται από την δεξιά πλευρά, θα να βγει παλιά μπροστά με τον Οσδόε. Τώρα ο ΠΑΟΚ θα βγει παλιά προς τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς, ο οποίος είναι από την δεξιά πλευρά, κρατάει την μπάλα, σηκώνει την κεφάλαια. Θα να βγάλει κάποια παλιά εκεί που κινείται ο Κωνσταντέλες μέσα στην μεγάλη περιοχή. Κραδιστερεί το σούτ που θα γίνει εκεί από τον Τάισον, πάνω θα κοντράρει. Θα διώξουν οι παίκτες της ΑΕΚ στην ακριβώς στην περιοχή της ΑΕΚ. Θα βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Η μπάλα θα πάει προς την μεσαία γραμμή εκεί που είναι ο Ζήνης. Είναι ο οποίος είναι από τη δεξιά πλευρά. Θα να κάνει κατά μέτωπο που βρίσκεται. Κρατάει την μπάλα από την δεξιά πλευρά ο Ζήνης, ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα. Όχι, κρατάει. Τώρα θα την βγάλει προς τον Λούπης. Λούπης, ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα προς τον Ζωά Μάριο. Όλα αυτά έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ τώρα με τον Κοϊτά. Κοϊτά που είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί περνάει δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Κρατάει την μπάλα. Θα βγάλει πολύ ωραία την μπάλα όπου εκεί κινήθηκε ο Πινέδα. Το σούτ όμως θα γίνει από τον Πινέδα στο 54. Αυτό το σούτ από τον Πινέδα. Η μπάλα θα περάσει όμως έξω. Το σούτ που έγινε από τον Πινέδα. Η μπάλα πέρασε πολύ μακριά από την εστία του Παμλέγκα. Αυτή ήταν έτσι η πρώτη τελική για την ομάδα της ΑΕΚ στην επανάληψη 2. Έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ στο 50 και στο 51. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μπει πιο δραστήρια, πιο κινητικός μέσα στο παιχνίδι. Να δούμε, γιατί είναι τώρα υποχρεωμένος, αφού ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει στον Γεωργίου Σαρασκάκης, να πετύχει γκολ απέναντι στην ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία θα λέγω ότι κρατάει πάρα πολύ καλά έτσι την ομάδα του ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσουμε τις δύο φάσεις που έγιναν στον δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε πίσω θα γίνει, όμως το λάθος θα διορθώσει μέχρι του ΠΑΟΚ. Θα να πάρω τώρα την μπάλα κάτω από την μεσαία γραμμή. Η παλιά που θέλει να βγει για τον Γερεμέ και φαλάζει πολύ ωραία εκεί με τον Ζόεβο. Ζόεβο, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Θα βγάλει αριστερά προς τον Πάπα. Πάπα, θυμίζω 48. Εδώ ξεχάσαμε να πούμε. Δέχτηκε κίτρινη κάρτα σε ένα φάουλ που έκανε πάνω στον Μαρίν. Τώρα ο Κωνσταντίνος, ο οποίος θέλει να μπει μέσα στην μεγάλη περιοχή, κρατάει την μπάλα. Βγαίνει έξω. Θα βγάλει την μπάλα προς τον Τάισον. Τάισον, ο οποίος κινείται από την αριστερή πλευρά. Θα βγάλει παλιά προς τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Έχει δύο παίκτες. Θα βγάλει προς τον Τάισον. Τάισον, ο οποίος θα βγάλει προς τον Μετέ. Μετέ, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα πιο δεξιά. Αλλάζει παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Κετζιόρα. Τον θέλει να βγάλει στον εκεί που κινούνται οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ζήφκοβιτς, ο οποίος θέλει να περάσει στη μεγάλη περιοχή. Δεν προλαβαίνει όμως εκεί η μπάλα είναι έξω. Αυτή η φάση για την ομάδα του ΠΑΟΚ δεν πήγε να δημιουργήσει ο Ζήφκοβιτς. Παραμένει στο 55ο λεπτό. Το ΠΑΟΚ 0-0 στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Πάμε, Γιώργος Καραϊσκάκης, Θέμης Παλιούρας.
2: Το 25ο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο Λεπτούρο, την Ιντερντον Τόρο Καστέλη στον πρώτο ημιχρόνο. Που μα φέρνει ότι πιο νωρίτερο ο Ολυμπιακός έχει μια ευκαιρία με τον Ταρέμι, με τον Ρέτσο να γεμίσει και ο Ταρέμι να φέρνει την παλιά όπως λόταρε χωρίς την ιδιαίτερη δυσκολία ο Αλμπάν Λαφρός. Ο Σίνι αλλά το παίρνει στα αριστερά.
0: Πάμε τούμπα στο Γιώργο Γιώργουλα.
3: Το 56 ο ΠΑΟΚ είχαν διπλή ευκαιρία πρώτα με τον Ζήφκοβιτς, ο οποίος σουτάρισε, έδειξε εκεί ο Μπρινιόλι, πήρε το ριμπάουντ το Γκερμέγκε από πίσω, έκανε το σουτ, η μπάλα κοντράρισε, πέρασε κόρνερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δύο μεγάλες φάσεις για την ομάδα του ΠΑΟΚ προς την εστία του Μπρινιόλι έκτο κόρνερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά. Θα εκτελεστεί με στη μεγάλη περιοχή ο Μπρινιόλι για ακόμη μια φορά. Θα πρέπει να καθαρίσει πολύ πολύ μεγάλη φάση για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Ζήφκοβιτς πρώτα. Να κάνει το σουτ με το αριστερό. Να δει ο Μπρινιόλι να πάει μπάλα έξω. Ο Γερεμέγκεφ, ο οποίος έκανε το σουτ με το αριστερό, έδειξε αναμυντική κόρνερ. Πέρασε ανεκμετάλλευτο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. 57ο λεπτό στο γήπεδο του Σούμπας. ΠΑΟΚ παραμένει το 0-0.
0: Γιώργος Καρασκάκης, Θέμης Παλιούρας.
2: Το 57 είναι μικρό Ολυμπιακό στον Ολυμπιακό του Ρουντινέη. Ο Ρίτρε είχε αθλάβει την μπάλα και περάσει ένα γιο άουτ και θα τα καταφέρει τελικά με υπερπροσπάθεια. Μια κάθε φάση με τον Τσέρι, κάνει κίνηση στον Ζαρουρίδη, του δίνει την μπάλα Τσέρι. Το γυρίζει και επιλέγει τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλο παίρνει την μπάλα στο αριστερό και πάλι και τον Τσέρι είναι αριστερά, όμως έχει σκυφτεί ο Τσέρι εδώ. Να χάσει την μπάλα από τον κινητοκατοστήρα, δίνει φάουλ για τον.
0: Θεμή, δεν ξέρω αν με ακούς. Δύο τι να μπορούν να συμβαίνουν. Ή έχεις φύγει λίγο από το μικρόφωνο ή φωνάζει ο κόσμος του Ολυμπιακού λίγο παραπάνω.
2: Συμβαίνει το δεύτερο, το πρώτο δεν έχω φύγει, εκεί που ήμουν.
0: Ναι.
2: Τώρα ο Κυριακόπουλος έχει την μπάλα, θα γεμίσει για τους Μητέρες και αριστερά για τον Ζαρουρί. Ζαρουρί κόβεται από τον Κωστίνια, τη Ροντινέ με την μπάλα στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι, θέλει κερδίσει την μπάλα πίσω για τον Κυριακόπουλο και πάλι ο Ζαρουρί από τα αριστερά περνάει, παίρνει την κόντρα από τον Κωστίνια. Ο Σιτιόνι έρχεται για να βοηθήσει, να κερδίσει και να απομακρύνει την μπάλα. Με τις κόντρες καταλήγει στον τα πόρτα. Ζαρουρί τα πόρτα στη θέση και Ζαρουρί από τα αριστερά. Και τρέχει να μαρκάρει ο Ροντινέ. Πίσω η μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος αλλάζει το παιχνίδι, δεν είναι πάρα πολύ καλή αλλαγή. Βρίσκει με τον Καλάμπρια όμως θα αναγκάζει τον Ιταλό να κυλήσει αρκετά μέτρα προς τα πίσω. Καλάμπρια μια παλιά φυλάκια του Ολυμπιακού αρχίζει να γίνει το δάκι, βγαίνει τελικά. Λοκάρει την μπάλα, μπορεί να χτύψει εκεί ο Ρέτσα. Βρήκε τον Τζολάκι, τον έξινε δάκι πάντως, ο Ρέτσα σηκώνει τα σιγά σιγά. Πάντως υπήρξε μια σύγκριση ανάμεσα στον Μεγαλοφυλάκα και τον Ολυμπιακού. Η μπάλα στα χέρια του Τζολάκι για τη συνέχεια της αναμέτρησης. Το 59 με τον Τζολάκι να ανοίξει τα αριστερά για τον Μπρούνο Νίμαετ. Έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του Μπρούνο, ανεβαίνει με την μπάλα. Έχει περάσει τη γραμμή του κέντρου, θα του κάνει φάουλ εδώ εκεί. Θα το δώσει ο Μπρένοβιτς. Όχι, τι διαμαρτύρεται λέει ότι δεν έχει κάτι. Ο Μπρένοβιτς είναι διαφορετική άποψη. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει φάουλ λοιπόν ανάμεσα στο κέντρο και μεγάλη. Ακούστε προς τα αριστερά, έτσι όπως επιτείνεται η ομάδα του Κωστίνου με τη Λίμπαρ. Να δούμε πώς θα πάει στην εκτέλεση του φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ο Ροντινέη πηγαίνει, θα εκτελέσει, ο Κωστίνου ο οποίος είναι ο
3: μεγάλη
0: πάμε τούμπα.
3: Για την ομάδα της ΑΕΚ, ο Ζήνο, ο οποίος ήταν στην δεξιά πλευρά, πέρασε μέσα στη μεγάλη περιοχή με το αριστερό, έκανε το σούντι μπάλα, χτύπησε ο Ροζέντο Δοκάρη, πολύ μεγάλη φάση για την ομάδα της ΑΕΚ. Στο 60 λεπτό ήταν μία όντρα επίθεση και την ομάδα της ΑΕΚ, έφυγε ο Ζήνο από τη δεξιά πλευρά, πέρασε μέσα.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθώπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθώπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-9711.
7: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
9: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
10: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
11: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
10: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
12: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
13: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
12: Θανόπουλο Σέρβις.
13: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
14: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
15: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
14: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
15: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
14: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
15: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
14: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735.
16: Η ώρα είναι 9.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
18: Τα αστέρικα. Δεν το έβαλες το και είναι μια χαρά. Με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει, δεν έχει όχι κάτι. Πάμε στο στο μάτι, θα κάνουμε το κοντρόλ και θα φτάνουμε τα αριστερά μα την μπάλα πέρα στο ψηλά. Πάνω στο οριζόντιο λοκάρι, με τον μόνο χώρο κοντά στην δεξιά γωνία τη μικρή περιοχή του Παναθηναϊκού. Γρήγορα να φύγει την Κυριακόπουλο, ότι δεν έκανε σένα πάνω του. Και εμεί τι, ο Περνάει μπάλα εδώ, σε λέει το Παναθηναϊκό με τον Τζεκέ, με τον Τζεκέ, με τον Τζεκέ, με τον Τζεκέ, με τον Τζεκέ, με τον Τζεκέ, με τον Τζεκέ, με τον Τζεκέ, με τον Τζεκέ, με τον Ολυμπιακού στη Σιόνι θέλει να βρει τον Ζεν, τον Ζεν το κάνει λάθος και λίγο πάλι με Μπράουνελ, τον Άγιο Ρεβαλουρί. Πολύ μεγάλη προηγούμενη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, να μην ξέρουμε με την ευκαιρία, να δούμε τώρα ότι πάση του Διακόπουλου στο έντρο, στο δεύτερο δοκάρι δεν είναι καλή. Περνάει πάλι να δούμε αυτά τα τεράστια άουτ, με τα τεράστια άουτ, πάλι να μην προλαβαίνει η μοσύνηση. Ο νωρίτερα ο Ρέξ πήγε να μπει πρώτο στην μπάλα, δεν υπολογίσε όμως καλά, η μπάλα έσκασε, πέρασε, ο Κινετέι βρέθηκε και πάθη ένα προβλήν ενός με τον Πύρολα. Ο Ρέξ κάνει να μαρτύρεται τον Γιατσί. Πούμε η φάση θεώρησε πως έβγαλε τον αγώνα του Λετέι και γι' αυτό έλεγχο φάση. Βάλλα 58 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον Ολυμπιακό να κάνει μία αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κρίσμα. Ο Ζαρουρίδης που πήγε χθες του Αντίνο στο ημίχρονο, μετά ο Τόπης.
0: Πάμε τούμπα, πάμε τούμπα.
3: Έπαιξε με τη φωτιά πριν από λίγο μπροστά από τον Αγερμέγεφ. Πήγε να κάνει δρίπλα προς τον Αγερμέγεφ. Ευτυχώς την τελευταία στιγμή έδειξε από την νηστεία του. Εδώ πήγε να δημιουργηθεί κίνδυνος για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Από το λάθος του Πριγκελιού. Ο ΠΑΟΚ επιμένει να είναι ψηλά έξω από την μεγάλη περιοχή με τον ΟΣΔΟΕΦ. Να αλλάζει την μπάλα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι όλοι κάτω από την μεσαία γραμμή. Μιχαηλίδης, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα. Πριν έλεγα για την φάση, ο Πριγκελιού έχει την μπάλα στην κατοχή του. Τον πίεσε ο Αγερμέγεφ. Πήγε να περάσει ο Αγερμέγεφ παραλίγο να χάσει την μπάλα από τον
0: ΣΟΥ. Τα έχουμε δει αυτά από τον Πριγκελιού. Γιώργο, τα έχουμε ξαναδεί από τον Πρινιόλι. Έχει λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση ενδεχομένως από ό,τι πρέπει. Και παραλίγο εδώ να γίνει ζημιά.
3: Πραγματικά δηλαδή, εδώ αν κινούταν έτσι και έβαζε το πόδι του πιο μπροστά, δηλαδή ο Γερμέγεφ, όπως βλέπω και την φάση, θα ήταν ολέτερο λάθος από τον Μπρινιόλι. Ευτυχώς η ομάδα της ΑΕΚ δεν το πλήρωσε.
0: Πολύ, πολύ τυχερός. Τη βλέπω και εγώ τώρα την φάση. Πολύ τυχερός. Μια τρίπλα από την άλλη πλευρά. Ήθελα να δω πλάνο του Νίκολιτς εκείνη την ώρα, μόνο αυτό.
3: Α, καλά, εντάξει. Πραγματικά δηλαδή ο Πρινιόλι μπορεί να σου βγάλει από το ένα μέτρο, δηλαδή να.
0: Ναι, απίστευτο.
3: Αλλά όταν όμως έχει την μπάλα μέσα από δίδια του, δεν ξέρω, νιώθει τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που θέλει να κάνει και τις τρύπες, θέλει να κάνει και τα τσαλεμπάκια μέσα στην μεγάλη περιοχή. Και ευτυχώς η ΑΕΚ δεν το πλήρωσε όμως την συγκεκριμένη φάση.
0: Τυχερός πολύ, τυχερός πολύ.
3: Είμαστε στο 69 στο γήπεδο του Σούπα, παραμένει πάντα αυτό το 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ.
0: Πάμε, πάμε Γιώργος Καραϊσκάκης.
18: Μπαίνουμε σε 20 λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον Κουρουτινέη. Φιντέλφι στο ένα φως κερδίζει φάουλ από τον Σιπιόνι, στο ύψος μεσαίας γραμμής και ο Σιώπης τρέχει την εκτέλεση. Το φάουλ, νωρίτερα βγήκαν δύο φάσεις του Ολυμπιακού πάλι μόνοι τους στο δεύτερο δοκάρι. Φαίνεται ότι έχει δουλέψει αρκετά πολλά στατικές φάσεις όπως ο Λουίς με τη Λίπα, όμως δεν είναι πολύ καλή σειρά του Κουρουτινέη και ο Καρέμι δεν έκανε καλή κεφαλιά. Σιώπης τώρα τα δεξιά. Θέλει να σηκώσει την μπάλα. Ο Μπλουλ, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα, κόβει. Τέλειωσε και τον Τάνι Καρσία. Τάνι Καρσία κάστα για τον Ταρέμι. Ταρέμι με τη μία για τον Τσικίνη. Ωραία, να δείξει τον Ολυμπιακό. Ανεβαίνει και ο. Ο Τάνι Καρσία είναι ο οποίος ανεβαίνει στα αριστερά. Γυρίζει όμως τώρα την μπάλα προς τα πίσω ο Ισπανό για τον Πυρόλα. Πηγαίνει γρήγορα να πάρει και πάλι την μπάλα. Ο Αντρέ Λουί θα περάσει πολύ λίγο στον αγωνιστικό. Ο Ρόι του Αγίβελ θα μπει. Αυτοί οι δύο πήγαν τώρα στον πάντο του Ολυμπιακού για να αλλάξουν. Να δούμε λοιπόν Περνάει η μπάλα μέσα στην περιοχή τώρα ο Ντούρισιτς. Ντούρισιτς του Ζάρι κοντράρει μπάλα πάνω στον Εμπρούνο. Καταλήγει στον Δέλσον Μάρτιν πάνω κάτω στο παιχνίδι. Γυρνάνε τον υπέρ του Παναθηναϊκού. Δεν έχουν ανέβει ιδιαίτερα στο τελείωμα. Αφού Δέλσον κλείνεται ανάμεσα σε 2 και 3 θα χάσει την μπάλα. Πάλι ο Μπράουν πίσω για τον Τουμπά. Με τη μία στον άξονα για τον Σκόπι. Σκόπι δεξιά για τον Πάλι Μπράουν. Κάνει κίνηση στον Βιντέρσκι και τον Τετέι. Γεμίζει ο Πάλι Μπράουν και παλιά τον Τετέι. Εκεί είναι μόνο ο Ρέτσο, ο οποίο απομακρύνει. Ροντινέι και Κυριακόπουλος μόνο μαχούν. Και ο Ρίτσο Κυριακόπουλος όμως την μπάλα καταλήγει στο Τσικίνιο. Δεξιά για τον Ροντινέι και πάλι για τον Τσικίνιο.
2: η κίνηση που γυρίζει, περνάει το σιόπι, κάθεται για τον Μετάρι, γιατί έχει πάρα πολύ χώρο τον Μετάρι, γιατί ο οποίος και πήρε την παρά για να δέσουμε αυτήν, να υπάρχει και κίνηση αριστερά για τον Βρύκο. Πήρε τέτοιο στο δεύτερο δοκάρι, Γιακόπουλος από μακρύ. Σαρουρί την πάρει την μπάλα για τον Σβιτέρσκι, αριστερά και πάλι για τον Σαρουρί που έχει χώρο. Σαρουρί για τον Σεφέ είναι καλή παλιά, ωραία της ελέγχει πάντως και με το κεφάλι γυρίζει πίσω τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει γρήγορα στην έγκαιρα στον Παναγιώτη Δέσο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ανεβαίνει με την μπάλα,
0: Ναι, πάμε Τούμπα, έλα Γιώργο, ναι.
3: Μια αλλαγή, βγήκε ο Ζωάο Μάιρο και πέρασε στην θέση του Κουτέσα για την ομάδα της ΑΚ. Είναι τρίτη αλλαγή αυτή για τον Μάρκο Νίκολης. Παραμένει το 0-0 στο γήπεδο της Τούμπας. Επιστροφή στο Γιώργο Καρεσκάκη.
0: Επιστροφή στο Γιώργο Καρεσκάκη. Λοιπόν, στο θέμα Παλιούρα.
2: 72 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, κοφτήνε για το σκόρ της αναμέτρησης στο ρωτινέ δεξιά και κάνει μια παλιά στην κλάση του Παναθηναϊκού, δεν φωνάει όμως, αλλά το Κυριακό που λέει θα βάλει το πόδι του Ολυμπιακού θα κερδίσει την πλάγη. Έχουμε δύο αλλαγές τώρα για τους Ολυμπιακούς. Στη θέση του Γιάννη Σομπάτη, ο οποίος καταχειροκροτείται, έχει κάνει τρομερό μας στην Ελλάδα. Περνάει ο Αντρέ Λουίς και στη θέση του Μέση Ζαρέμι, και αυτό είναι κατά τα άλλα. Σήμερα περνάει ο Αγγιούπη Ελπαβή, οι πρώτες μη αναγκαστικές αλλαγές του
0: Πάμε Τούμπα.
3: Στο 72 ήταν μια πολύ ωραία παλιά μπροστά για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο, αντικατέστησε τον Κοϊτά και στο 72 με ένα πολύ όμορφο πλασέ πετυχαίνει τον γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ. Βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ με 0-1. Πολύ ωραίο γκολ από τον Γιώβιτς. Ο Λουτσέσκο, αν τον βλέπετε έτσι πώς αντιδράει στον πάγκο για την ομάδα του ΠΑΟΚ, πραγματικά η ΑΕΚ, η οποία θα έλεγα εδώ ήταν πολύ ωραία, η παλιά που βγήκε προς τον Γιώβιτς, έκανε το σουτ έπεισε ο Παβλέγκα, αλλά δεν μπόρεσε να αποσοβεί στον γκολ. Η ΑΕΚ, η οποία μπαίνει οδηγός στο σκορ μπροστά 1-0 την ομάδα του ΠΑΟΚ στο 72 με τον Γιώβιτς, όπως είπα, πήρε την θέση του Ποετά στο 63. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-1 με γκολ.
0: Σεντερφορείς και ο γκολ από τον Γιώβιτς και όλα τα λεφτά, βέβαια, η αντίδραση του Ρασβάν Λουτσέσκου που δεν μπορεί να εξηγήσει την κατάσταση. Μάλιστα δείχνει εκεί κάτι στους συνεργάτες του. Τέλος πάντων, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-1, επιστροφή στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
2: Πολύ ωραία συνεργασία τα δεξιά με ρωτήνε και Κωστινία. Ο Κωστινία για δεύτερη φορά σήμερα δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Ενώ έχει μπροστά του περίπου 15 μέτρα η Κυρίνα Σεντράρη, η μπάλα κόπηκε από τον Τουπά σε πλάγιο άγγελο του Ολυμπιακού. Πλάγιο το οποίο είχε τελέσει σε δύναμη ο Ρωτινέ, σε 24 λεπτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Με το Ρωτινέ το πρώτο αναμέτρησε σε δύο πλάγιο με δύναμη. Για τον Αγίου Ελκαμπή, Κυριακόπουλος από Μακρίνη, Σιπιώνη στην μπάλα, δεξιά για τον Ροντινέ, περισσότερο από τους Ολυμπιακούς στην εκκλησία παρά Παναθηναϊκός όπως συνηθίζει στο σκορ. Εκείνη ο Ροντινέ θέλει να περάσει, παίρνει τις κόντρες, περνάει ο Ζαρούρι, τετράζει τον Ρόντο Δοκάρη, Κιμπά από Μακρίνη, Ρέτσο σε θέλει μια ακόμη ονομασία, Ρέτσο νικητή, πάλι πάνω στον Τάνι Γκαρσία, Ολυμπιακός θα σκεφτεί σε αυτό το μειονέκτημα ο Μπρένοβιτς. Ροντινέ για τον Κωστίνια, Κωστίνια τάκι είναι εξαιρετικό από τον Κιμπά και πλάγιο άλλο τον λαβαίνει τον Πορτογάλιο. Δηλαδή ο Ερυθρόλεπτο με τον Ροντινέ. Με τον Κωστίνια να πηγαίνει στην εκτέλεση αργά, ο Κωστίνια να το αφήσει την μπάλα. Πάντως με τη λέει βαθμολογία τώρα να πούμε πως ο Ολυμπιακός είναι 3 βαθμούς πάνω από τον ΠΑΟΚ με την δεύτερη θέση. Και αν μην είναι τα αποτελέσματα του Αρκίνια, το παλιό τελευταίο έχουν εξηγήσει μια Φιλαδέλφια για να κατακτήσει την δεύτερη θέση. Το Κωστίνια για τον Όλυμπα μπει ότι πάει και κερδίζει κεφάλι από τον Αρκίνο. Από Μαυρίνη Κωστίνη την κεφαλιά πλάγια για τον Παναθηναϊκό σε ένα σημείο που ο Ολυμπιακός όμως μπαίνει ψηλά για να πιέσει. Κυριακόπουλος και εκτέλεση του πλαγίου για τους πράσινους. Με τον Κυριακόπουλο και τον Τσέρι, Κυριακόπουλος με τον Δεξί από Μαυρίνη και Τέι με τον Μορομαχούν και Τέι την κεφαλιά. Δεν υπολογίζει καλά ότι η Φίλιππα η μπάλα και θα πάει πάνω του. Αντρέ Λουίς, ο πρώτος βαθμός την μπάλα έχει πάει αριστερό εκτελό. Καριζάκι είναι Τούρκη και Παγιό Ολυμπιακό. Πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Μπρούνο Νίμα έτσι και έξω με θέα γραμμή και λίγα μέτρα και μπροστά. Και αριστερά όπως πιστεύει ο Ολυμπιακός με τον Νιγηριανό να φτάνουν στην παίκτη όμως αυτή τη στιγμή. Πράγμα δεν είναι να βρείτε να τρέμει ο ένας από το Αντρέ Λουίς
18: φάουλ από τον Καλάμπρια στον Βραζιλιάνο. Φάουλ λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ξαναλέω, φάουλ στον Ολυμπιακό. Φαίνεται να έχει δουλέψει καλύτερα στα δικές φάσεις. Δύο φορές προηγουμένως έχει κάνει πέφτει ο Μόναχο στο δεύτερο δοκάρι. Είναι δύο φορές το παρέμει, ο οποίος βέβαια τώρα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Να δούμε αν μπορεί να βρει κάτι πια από την δεύτερη φάση ο Ολυμπιακός και τον Σιμίνο να πηγαίνει στην τέταρτη του Παόλο και ο Ροτινέ, ο οποίος είναι πάλι στην επόμενη φορά σήμερα. Πάω λοιπόν τον Ολυμπιακό από τα αριστερά, γεννή στην περιοχή του Αλβάνη Λαμπών. Στο Τυρικό για αυτό λίγο να περάσει τον αγωνιστικό χώρο, να δούμε αν θα πάρει. Θα είναι η τέταρτη δηλαδή για τον Παναθηναϊκό. Τικίνιο εκτελεί, καλή εκτέλεση, το πρώτο δοκάρι, Ελκαμπή. Κάνει την κεφαλιά μου, σιπάλα περνάει πολύ μακριά, δεν κάνω λάθος, Ελκαμπή να πει. Παλιά προλαβαίνει, τικίνιο με εντυπωσιακό τρόπο και τώρα το αφήνει, τικίνιο με την περιοχή καλύτερα και εμείς το δεύτερο δοκάρι. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς τον αυτό το πλήρω δεύτερο τικίνιο. Πάνε σπρίγγι το σάι σύμφωνα με τον βοηθό της αναμέτρησης. Γρήγορα λαφών γεμίζει ο Μπρούνο με εξαιρετικό τρόπο. Κατεβάζει με τον πίσω, θα αποφέγει το τεστέι. Συνέχεια κερδίζει την μπάλα, όχι κάνει φάουλ. Πάνε το Παναθηναϊκό. Έχει μεσαία γραμμή και δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ. Με τον Παναθηναϊκό τώρα να κάνει μια ακόμη αλλαγή. Εκτός αγωνιστικού χώρου περνάει ο Άνταμ Τσέριν. Στη θέση του θα πει ο Πέτρο Τσιριβέγια. Μάλιστα ο Τσέριν ήταν και αρχηγός. Αυτό είναι το περιβραχιόνιο στον Φίλιπ Τζούρισιτ. Και περνάει γρήγορα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και 78 λεπτό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό 1-0. Πάλι στον Πόλτο Ρόντι Ρέι θα εξαιρίσει τον πρώτο χρόνο. Περνάει τώρα στη θέση του Τσέριν ο Πέτρο Τσιριβέγια που θα αγωνιστεί μαζί με τον Μαντώνη Σιώπη στα χαμ. Ο Παναθηναϊκός ανεβάζει κόσμο στην περιοχή του Ολυμπιακού, του Πάπα Λεμπράου ανεβαίνουνε, πάλι πίσω Κυριακόπουλος, ο Σιώπης και ο Καλάμπια που στελεί το Παόλο, στελεί, που ήταν η καρτία που μακρύνει και πάλι μπάλα πηγαίνει εκεί που είναι μόνο ο Νταβίδε Καλάμπρια. Ανεβαίνει ψηλά ο Ολυμπιακός, εκείνο πιέζει, η Καλάμπρια γεμίζει πολύ άσχημα όμως, θα δεξέρει μπάλα, λάγιο άλλο, εκεί που είναι ο Ρέμα Πανίτε και ο Βοηθός. Λάγιο λοιπόν με τον Κοστίνια, από τα δεξιά, ο Κοστίνια που πηγαίνει αργά, αργά, δεν έχει λόγο να πιάσει ο Ολυμπιακός. Για τον Παναθηναϊκό, στη συνέχεια ήταν η Γκαρσία έδωσε τον Κυριακόπουλο και πήρε μια σημαντική ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Τον Κυριακόπουλο τώρα να ξέρει το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Κάνει παρατηρήσεις ο Μπρένοβιτς τον Ντάνι Γκαρσία.

0: για τον Ολυμπιακό στο 8 λεπτό. Είμαστε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
1: Λοιπόν, Θέμη, αφού πω ότι Μπρεστ Στρασβούργο 1-2 στο 55. Στο 55 επίσης Βιγιαρεάλ Σεβίλη 2-2 στο 57, Εσπανιόλ Ατλέτικ Μπιλμπάο 0-0. Να πάμε λίγο και στην Τούμπα. Γιώργο, έχει βγάλει κάποια αντίδραση ο ΠΑΟΚ μετά τον Κολτσέκ?
2: Ένα σούτ είχαμε, είμαστε στο 80, στο 79 ένα σούτ από τον Σάντζες. Να πούμε και τις αλλαγές. Ο Μπιάνικο πήγε στη θέση του Μητέ και ο Μίτσος στη θέση του Γερομέγερ. Είμαστε στο 80.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Μπάλα. Ακόμη 10 λεπτά στην τις όποιες καθυστερήσεις του κύπελλου της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, είναι επίσης το σκορ με 1-0 απέναντι στην ομάδα της ΑΕΚ Τάισον, ο οποίος θα γυρίσει μπάλα προς τον Μπαμπαμπάπα, ο οποίος είναι κάτω από την μεσαία γραμμή. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ από την μεσαία γραμμή έτσι εκεί για να αναπτυχθεί. Τώρα η μπάλα πάει προς την δεξιά πλευρά, προς τον Ζιβκοβιτσοπτή, θα βγάλει την μπάλα στον Ζδοή, θα πάει προς την δεξιά πλευρά, σαν ο οποίος κρατάει την μπάλα πίσω προς τον Ζιβκοβιτσοπτή, όλα αυτά έξω από την μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ Κωνσταντίνας, ο οποίος έχει την μπάλα, θα τη βγάλει προς τον Μπάμπα, Μπάμπα κινείται έξω από την μεγάλη περιοχή προς την αριστερή πλευρά, η μπαλιά που πήγε να βγει εκεί από τους παίκτες του ΠΑΟΚ τελικώς δεν πέρασε μπάλα από τον Τάισον, προς τον Μπάμπα που είχε βγει προς τα ΑΕΚ, τώρα προσπαθεί να βγει στην κόντρα από την δεξιά πλευρά, έχουν γυρίσει πίσω η αμυντική του ΠΑΟΚ απέναντι στην ομάδα της ΑΕΚ, η οποία τώρα προσπαθεί με τον Ρότα να βγάζει την παλιά προς τον Ζήνη, ο οποίος βγάζει την παλιά πίσω, έτσι παγώνει το ρυθμό για την ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει καλή κυκλοφορία της μπαλάς στην μεσαία γραμμή απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα είναι με τον Κουτέσα από την αριστερή πλευρά. Κρατάει την μπάλα. Θα βγάλει την μπαλιά προς τον Γιώβης. Θα γίνει η προβολή από τον Κετζιόρα. Θα πάρει την μπάλα. Με τον Τάισο θα αναφύγει η ομάδα του ΠΑΟΚ μπροστά. Τώρα θα έχουμε αλλαγή. Ο Μαρίνο, ο οποίος έκανε το φάουλ επάνω στον Τάισον στην προηγούμενη φάση, την ώρα που πήγε να φύγει ο Τάισον, ο Μαρίνο, ο οποίος εκεί τον κράτησε, θα έλεγα. Και έτσι ο Τάισον βγαίνει και μπαίνει ο Πέλκας μέσα. Έξω ο Τάισον, ο Πέλκας, ο οποίος παίρνει την θέση του Τάισον ακριβώς το 82. Τέταρτη αλλαγή για τον Ρασβάν Λουτσέσκο, προσπαθεί και αυτός, δείχνει λίγο δυσαρεστημένος ο Τάισον, έτσι όπως βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο, πέφτει στην αγκαλιά του Λουτσέσκου. Σίγουρα ήθελε να παραμείνει στο παιχνίδι. Θα έχουμε αλλαγή και για την ομάδα της ΑΕΚ με τον Πέντρο Μάνολο, να είναι αυτός ο οποίος θα περάσει σε λίγο στο παιχνίδι. Είμαστε στο 83, αλλαγές και από τις δύο.
1: Τώρα, ευκαιρία λοιπόν να πάμε στο Γιώργιο Καραϊσκάκης πάλι. Έχουμε μπει ήδη στα τελευταία 7 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, του παιχνιδιού. Θέμη.
0: Για τους πράσινους κέρδισε ένα φάουλο ο Πυρόλα στο 6 μεσαίες γραμμής και λίγα μέτρα προς τα πίσω. Και προς τα αριστερά όπως είπε ο Ολυμπιακός, εκτελέσει ο Ιταλός, θα γεμίσει για τον Αντρέ Λουίς τον Τικίνιο, εκεί είναι μόνο καλά πια όμως. Ο Πυρόλα λέει και πολύ καλά στην μπάλα, πάντως η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Στο 84 είμαστε, ο Ολυμπιακός έχει να κάνει ακόμα δύο αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός της ολοκλήρωσε προηγουμένως, με τον Μπρούνο τώρα να έχει μπάλα στα χέρια για να εκτελέσει το πλάγιο, στον χώρο, σε κανέναν. Η μπάλα από πλάγιο είναι Ολυμπιακό, κατευθείαν out για τον Παναθηναϊκό, με τον Λαφόντα θέλει να εκτελέσει γρήγορα. Ο Τουμπά του φτάει την μπάλα, παίρνει την μπάλα με την Πάπη, έτσι θα τον αγγίξει καφή ψηλά. Τουμπά θα γεμίσει για τον Ζαρουρί, κοστίνα την κεφαλιά, ρε την έχει να προλάβει, τον καβέρι την μπάλα. Λκαβή, ωραία συνεργασία, Τικίνιο περνάει, Τικίνιο μένει με περιοχή, κουτάρι, ο Τικίνιο μεγάλη κυρία για τον Ολυμπιακό, στην κλειστή του γωνία, απομακρύνει την μπάλα ο Αλμπάν Λαφόντι και κάνω χρόνο να μπει μετά. Στην περιοχή ο Τικίνιο, δύο μένα, λίγα στην φάση, ο Τόπρος Παναθηναϊκού έχει την φάση στον Αγίου Πελκαβή, ο Τικίνιο από διαγώνια θέση, σούκαρε στην κλειστή γωνία του Λαφόντι, το αριστερό χέρι, ο Ιγοριανός, ο Πολοφύλακας, απομάκρυνε και κρατάει το 1-0 και τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Είμαστε στο 85 λεπτό. Γεμίζει ο Λαφόντι για τον Πάντοβιτς. Κεφαλιά από τον Πυρόλα. Και τώρα απομακρύνεται η μπάλα σε ένα χώρο που τρέχει. Δεν είναι ο Πάντοβιτς, συγχωρείται ο Γιάννης.

0: ο Κράτης είναι, ο οποίος είχε τέρσει νωρίτερα. Ο Τζολάκης τώρα φαίνεται πάνω στον αγωνιστικό χώρο, θα γεμίσει ο Τζολάκης προς τα δεξιά. Πρώτη είναι, θέλει να φάει την μπάλα, Κυριακόπουλος βάζει ωραία το σώμα του, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, το 85 λεπτό της αναμέτρησης. Κυριακόπουλος είναι εκτέλεση του πλαγίου για τους πράσινους. Ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δημιουργήσει κάποια ιδιαίτερη ευκαιρία, δεν έχει δημιουργήσει βασικά καθόλου ευκαιρία στο παιχνίδι, δεν έχει κανένα σπίτι στην αιστεία. Με τον Καλάμπρια τώρα να έχει την μπάλα. Είναι offside, ο Τζούρι δεν μπορεί να πάει στην μπάλα. Ο Καλάμπρια τώρα το καταλαβαίνει. Η μπάλα πάντω πηγαίνει στα πόδια του Κωνσταντίνου Τζολάκη, ο οποίο κάνει την μπάλα αφού πάει κοντά του. Ο Γιάννη, το 25 λεπτό γεμίζει τον Τζολάκη για τον Αγίου Πελκαβή. Τουπά και Ελκαβή μόνο μαχούν. Κεφαλιά τον Τουπά. Το πήρε κεφαλιά. Ρωτή είναι τρίτη κεφαλιά. Ο Πάνο Εμπράουν μία ακόμα. Τώρα κατεβαίνει η μπάλα. Με τον Σιώπη να ανεβαίνει. Κάνει χέρι όπως ο Μαντώνης σε Σιώπη. Σε στο κοντρόλ που θα ήθελε να κάνει με τον Σύγχος. Το 86 λεπτό φάουλ για τον Ολυμπιακό. Σε ένα σημείο που μπορεί να ανεβάσει κόσμο στην περιοχή του Αλπάν Λαφόν. Το Ολυμπιακό δεν θα ανέλαβε την εκδοχή. Κάθαρα από ό,τι με ένα συνεχώ στον εσωφαρίστη. Στην αναμέτρηση. Ο Ρόντι Νέι στην εκτέλεση του φάουλ. Ο Ρέτσο Ντροσίνσε λέει κάποια μεταφέρεια της οδηγής όπως θέλει με τη Λίπαρ, όπως μιλάει και στον Μπρούνο που σου λέει με τη Λίπαρ, λέγοντας ότι τι ακριβώς θέλει να κάνει το υπόλοιπο του αγώνα. 4 λεπτά ακόμα είναι οι όποιες καθυστερήσεις. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 χάρη στον κόλπο του Ρόντι Νέι. Από τις καθυστερήσεις του πρώτου μικρόνου, ο Ρόντι Νέι το οποίο θα πάει τώρα να εκτελέσει το φάουλ, παίρνει λίγα μέτρα φορά, ένας καθυστερεί στο τείχος του Παναθηναϊκού. Ο Ρόντι Νέι εκτελεί, καλή είναι εκτέλεση, απομακρύνει ο Κυριακόπουλος με τον Μπρούνο να τρέχει να κάνει την μπάλα, δεν ήταν αυτό το μικρό μελιό του Παντσο Μπρούνο, κλείνει, περνάει ανάμεσα από δύο, Αντρέ Λουίς, με συγχωρείτε, περνάει ανάμεσα από δύο, και Αντρέ Λουίς περνάει την μπάλα με συγχωρείτε, λάθος πάσα, όμως έμεινε όρθιος ο Αντρέ Λουίς παρά τα μαρκαρίσματα, που του έγινε τώρα η μπάλα στον Τεσέι, στο όπου στείλει το χώρο, η Σιόνι, δύο φάουλ πάνω στον Αντρέα Τεσέι, κίτρινη κάρτα στον Λορέντο Σιόνι, πολύ στο φάουλ πάνω. Από τον Αργεντινό, θα δώσω το Παναθηναϊκό στο γύρο στα τεχνίδια. Ο Ντάνι Γκαρσία είναι παίκτη στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε αν θα γίνει κάποια αλλαγή. Θα σα πω 27ο λεπτό του αγώνα, την κόρη του Ντάνι Γκαρσία, κράτη έχει ο Ισπανό από το Ολυμπιακό. Θα λέω πάντω ότι έχει να κάνει δύο ακόμη αλλαγέ όπω θέλει με την Λίπα. Τρία λεπτά ακόμα στην οι όποιε καθυστερήσει. Ο Καλάβρια στην εκτέλεση του Πάολα ακριβώ πάνω στο γραμμή του κέντρου. Και δεξιά όπως επίσης ο Παναθηναϊκός με τον Καλάβρια να ανοίγει τα δεξιά στον Τεσέι, ο οποίος γέρει για να ξεκινήσει ατομική ενέργεια. Τα απομακρύνει ο Μπρούνο, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Τεσέι στην εκτέλεση του Τεσέι πήγε λίγορα στα πλάγια, όμως αφήνει την πάρα στα αστέρια που τάβει τον Καλάβρια, ο οποίος τώρα πρέπει να ανεβούν και να μπουν μέσα στην περιοχή για να εκτελέσουν με δύναμη. Ένα τρόπο που έχει κάνει τον Ολυμπιακό τέτοιες φορές. Σήμερα Καλάβρια ζητάει να συνεχίσουν να ακούνε με την περιοχή, οι οποίοι δεν είναι αυτοί. Απέφτε και λίγο Καλάβρια στο έδαφο του Δεθέη, δεν υπάρχει κάτι από μακρύ. Τώρα και λίγο τον Ολυμπιακό. Ελκαβή με πρώτα, Ελκαβή με μισά αριστερά, ρωτή είναι Ελκαβή, περνάει το πέντε μπράου. Ελκαβή, το μακρύ τώρα από μεκράζει τελευταία στιγμή, σε πλάγιο άου και τον Ολυμπιακό. Δεν είχε την ταχύτητα γιατί είναι γρήγορος και ο Παλμεντράου, είναι γρήγορος ο Μητρικούς. Δεν μπορούσε να κάνει να πετάξει την μπάλα στον χώρο και να φύγει προσπάθεια.
1: Πάμε Τσούμπα, πάμε Τσούμπα.
2: Στο 88, το 8ο κόρνερ που εκτέλεσε ο ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά από τον Ζίβκοβιτς, ο νεαρός ο Μίτσο, ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ 1-1 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στο 88, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει το παιχνίδι. Να δούμε αν μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι η ομάδα του ΠΑΟΚ απέναντι στην ομάδα της ΑΕΚ. Στο 88, ο Μίτσο, ο οποίος είχε μπει σαν αλλαγή σε θέση του Γερεμέγεφ στο 73, τώρα με κεφαλιά κάνει το γκολ 1-1 για την ομάδα του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν ωραία εκτελεσμένο το κόρνερ από τον Ζίβκοβιτς. Ο Μίτσο πετάχτηκε εκεί μπροστά από τους αμυντικούς και με κεφαλιά έκανε το 1-1 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Λιτορπίες έτσι ο ΠΑΟΚ φτάνει στην ισοφάριση με τον νεαρό του Μίδου, όπως είπα, στο 73 πήρε την θέση του Γερεμέγεφ. Να δούμε αν μπορεί ο ΠΑΟΚ τώρα είναι μπροστά. Η μπροστινή παλιά που θα βγει δεν περνάει όμως. Επιμένει ο ΠΑΟΚ με τον Ζώεφ να είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Να πήρε μέσα Ζίβκοβιτς να βγάλει την σέντρα. Κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Γιακουμάκη. Δεν είπαμε την αλλαγή. Ο Γιακουμάκης, ο οποίος πήρε τη θέση που στα τέλη στο 85. Ωραία κίνηση από την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Ζώεφ να βγάζει την παλιά προς τον Ζίβκοβιτς. Αυτός να βγάζει τη σέντρα. Ο Γιακουμάκης, ο οποίος πήρε πήρε την κεφαλιά, δεν έβαλε καλά το σώμα του. Τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του ΠΑΟΚ που θα μπορούσε μέσα σε δύο λεπτά να φέρει τα πάνω κάτω στο γήπεδο του Σούμπας. Έτσι έβαλε κάπως πλάγια το σώμα του Γιακουμάκη. Χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του ΠΑΟΚ να φέρει τα πάνω κάτω στο γήπεδο της Τούμπας. Θυμίζω στο 88 ο Μύθο, ο οποίος έκανε το 1-1 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στο 89 η μεγάλη ευκαιρία από τον Γιακουμάκη, κεφαλιά που έκανε ο σέντρεφορ του ΠΑΟΚ. Η μπάλα όμως πέρασε έξω. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μένει τώρα να είναι τη δεξιά πλευρά, θα πάρουν οι παίκτες της ΑΕΚ, θα βγάλουν την μπάλα μπροστά. Εκεί κρατάνε οι παίκτες της ΑΕΚ την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γερμανός αφήνει το παιχνίδι, η ΑΕΚ, η οποία φέγγει από την αριστερή πλευρά. Ωραία κίνηση, τι έγινε. Ο Γερμανός, ο οποίος διακόπτει το παιχνίδι, δίνει πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ πάνω από την μεσαία γραμμή. Έχουμε επιπλέον 4 θα είναι τα λεπτά των αγωνιστικών.
1: 4 λεπτά λοιπόν.
2: Ναι, λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ, η οποία δεν θα φύγει μπροστά. Η προβολή θα πάρει ο Γιώβης στο σούτ, η μπάλα κοντράρι, περνάει κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ. Εδώ το λάθος που έγινε, η ΑΕΚ κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα στην φάση με τον Γιώβης να κάνει το σούτ, η μπάλα κοντράρι, να περνάει κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ. Είναι το 5ο κόρνερ.
1: Να πούμε, Γιώργο, και τη live βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί και είναι δεύτερος με 65 βαθμούς και τρίτος ο ΠΑΟΚ με 63. Δύο βαθμούς.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
9: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
9: γάτες,
8: τροκτικά,
9: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
9: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
9: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
9: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-95900.
9: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
9: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
10: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
11: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
14: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
15: Η ώρα είναι 9:30.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.
19: Ενώ υπήρχε κόσμο στην πλάτη του, έβαλε πολύ καλά το πόλτι και από μάθαινε. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός έκανε αρκετές ευκαιρίες. Έχει και ένα χειροτέρ γκολ το 400 λεπτό, όπου σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Ένα φάουλ έκανε ο Μπρέμοβιτς μετά την παρέμβαση του VAR, ο Ματέι Γιούστο στο VAR. Και έδωσε το φάουλ που σηκώνει πάνω στον Εσέρι, τον πιστεύει στο Κουπάλα και συνέχεια ο Ολυμπιακός πέτυχε τον γκολ με τον Βρούμο Ονιέμα. Έτσι, τον γκολ το που πέτυχε ο Ρουμπινέ είναι όλη η ενέργεια του Ταρέμι, ο οποίος καταλαβαίνει το λάθος του ενάμειου του Παναθηναϊκού από τον Καλάμπρια, βάζει το σώμα του, κερδίζει τον Τουπά, στη συνέχεια περνάει τον Κάλμε Μπράουν, πλασάρει, βρίσκει μπάλα στο δοκάρι, πριν έχει ακουμπήσει λίγο όλα αυτά το κάνω στο λάθος και στη συνέχεια με καινή αιστεία, ο Ρουμπινέ απλά σώμα του μπάλα βάζει ένα τα πιο εύκολα γκολ του. Καριέρα του ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και στο δεύτερο ημίχρονο, και όπου ο Παναθηναϊκός δεν πήρε ιδιαίτερα ρίσκα, δεν ανέβηκε καμία πουλά, δεν πήρε. Πέντε άλλαξε τη διάταξη. Το Ράφα Μπενίτες με το 4-4-2 δεν απέδωσε αυτή τη φορά το 4-4-2 και έμεινε και κάποιος φίλος Ολυμπιακού τώρα. Όπως να πούμε, αφήνουν τα κατευθείαν. Πήγα να πούμε στον χώρο για να αγκαλιάσουν τις παίκτες και να κάνουν για την νίκη να πάρουν κάποια μανέλα. Κάποιοι θα κάνουν αυτή την αλήθεια. Τελευταίο μενίδιο Ολυμπιακού φέτος εδώ στο γήπεδο Γιονίσης Καρεσκάκης για την 2025-26, μια σεζόν η οποία σίγουρα δεν είναι πετυχημένη. Και το πρόλεπτο και όμως ο κόσμος του Ολυμπιακού φαίνεται για αυτή την τελευταία φορά που θα αναγνωρίζει την προσπάθεια των πυροτών καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού κάναν πολύ καλή εμφάνιση, κέρδισαν πολύ, όπως ο Χρήστος Μαϊτσέ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός σήμερα στο αριστερό άκρο της άμυνας του Ερυθρολέφου. Ο Ανδρέ Λουίς, ο οποίος ήταν αλλαγή, ήταν στην πλήρη στο διάστημα, αλλά και γενικά έδωσε μια πνοή στον Ολυμπιακό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο, δεν βγήκε και στις ευκαιρίες. Έδωσε μια πνοή όμως, έδωσε μια ακόμη φορά την ταχυδίνα που έχει και ότι μπορεί να δώσει βοήθεια στον Ολυμπιακό. Όμως επίσης η κίνηση με την Λίπα και στο να διατηρήσει αυτά που ήταν και αυτοία και στον Διάκο έτσι μαζί, γιατί σηκώνει πολύ σημαντικό και αυτό. Καθώς και οι δύο ήταν πολύ καλοί και κατάφεραν να εκτραπήσουν την αντίθεση του Παναθηναϊκού και μαζί με τον Χοντούρη που ξεκίνησαν, αλλά και την Κυριβένια με το Σιώπη που τελείωσε αυτό το μάτ. Και επίσης και την κίνηση του Ξόλου Ρίτη Λίπα και η επιλογή του Μέση Ταρέμι στην κορυφή και πλήρω καλώς ο Ιρανός έχει κάνει μετά από αρκετό καιρό, σίγουρα στις τελευταίες μήνες, το καλύτερο του παιχνίδι με την Ερυθρέα του Πανελλά. Μπορεί να μην πέτυχε γκολ, όμως ήταν μέσα στο γκολ κάτι παραπάνω μέσα από το παιχνίδι νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός οφείλει πολύ με την Ταρέμι το γκολ το οποίο σήμερα του δίνει την νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-0 πάρει στο γκολ του Ρωτινέ θα το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου. Δεν ξέρω τι πήγαινε να μεταφέρει κάτι.
1: Όχι, νομίζω ήσουν σαφής, συνεπής σε όλα και δεν ξέρω αν είδες και θα ήθελα την γνώμη σου για το ακυρωθέν γκολ του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο του Ονεμά.
19: Ναι, το είδα στο ημίχρονο, έτσι ανέφερα πως δεν έχω, μπορείς να νομίζω πως δεν υπάρχει δηλαδή, ειδικά σε χώρες και μέσα στην Ελλάδα, στην Αγγλία, η Ισπανία και λοιπά, είχε κάποιος λέει καγόνα, δεν νομίζω ότι αυτό θα γίνει όταν έχω
1: δεχτεί. Έτσι, συμφωνώ.
19: Περίεργη φάση, νομίζω ότι το πόδι του Σιφιόν είχε αντιδρώ και θα γίνει. Αλλά το πόδι του Σιφιόν είναι κάτω από αυτό του Τέριν, φαίνεται να βρίσκεται λίγο την μπάλα στο χιόνι και να βρίσκεται αυτά τα πόδια των δύο ποδοσφαιριστών. Δεν σημαίνει πως κάθε επαφή είναι κεφάλι.
1: Σωστά, σωστά. Το επισήμανα. Θα γίνουμε μπάσκετ στο τέλος. Ναι, δεν είναι έτσι.
19: Ναι, ναι, είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, Θέμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Να είστε καλά, Δημήτρη, φίλε και φίλοι του 943 Τερμπέτε Σπορτ. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε εμείς να πάρουμε σχόλια.

0: Λοιπόν, θα ήθελα να πάρουμε μια σύνοψη και από τον Γιώργο Γιωργούλα. Απλώς έπεσε η γραμμή σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Θα τον έχουμε. Να θυμίσω. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. ΠΑΟ ΚΑΕΚ 1-1. Τι σημαίνει αυτό? Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος με 65 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος με 63. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο Γιώργουλα. Γιώργο.
1: Λοιπόν, στο γήπεδο της ΟΠΑΣ τελείωσε το παιχνίδι. Ο κόσμος ο οποίος έφυγε, τελευταία παράσταση έτσι, για την ομάδα του ΠΑΟΚ μπροστά στο κοινό του. Ο κόσμος ο οποίος χειροκρότησε την ομάδα του ΠΑΟΚ με το τέλος του παιχνιδιού. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που είχαμε 4 τελικές για την ομάδα του ΠΑΟΚ, 5 για την ομάδα της ΑΕΚ, αλλά οι πιο μεγάλες ευκαιρίες το 14 με τον Γερμέγεφ για την ομάδα του ΠΑΟΚ, στο 17 με τον Βαρκάς και την ωραία απόκριση από τον Παυλέγκα, στο 18 ο Βίτα έκανε την κεφαλιά, στο 27 την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ζήνη απέναντι από τον Παυλέγκα Σούνταρ, έδειξε ο Παυλέγκα. Οι δύο ομάδες οι οποίες πήγαν έτσι με το 0-0 στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ μπήκε πάρα πολύ δυνατά στα πρώτα 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, δημιούργησε τις καταστάσεις, δημιούργησε τις ευκαιρίες απέναντι στην νηστεία του Μπρινιόλι. Δεν μπόρεσε όμως να σκοράρει. Οι αλλαγές αναθέσεις που έδωσαν τις λίστες για τις δύο ομάδες. Στο 72 ο Κοτέσο, ο οποίος έβγαλε πολύ ωραία παλιά προς τον Αγιώβιτς, μέσα στη μεγάλη περιοχή πλάσαρε εκεί. Αν και έπεσε ο Παυλέκα, δεν μπόρεσε να αποσυμβεί στο γκολ. Ήταν το 1-0 για την ομάδα της ΑΕΚ. Φτάσαμε στο 88, το 8ο κόρνερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το εκτέλεσε ο Ζίβκοβιτς, ο Μίτο, ο οποίος είχε περάσει σαν αλλαγή σε θέση του Γερμέγεφ στο 73 με πολύ ωραία κεφαλιά. Έκανε το 1-1 και στο 89, στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε την μπάλα και μία σέντρα από την δεξιά πλευρά, ο Γιακουμάκης δεν έβαλε καλά το σώμα του μέσα στην μικρή περιοχή. Έκανε κάπως λοξά την κεφαλιά. Ο ΠΑΟΚ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία σε εκείνο το χρονικό σημείο, μέσα σε 2 λεπτά να φέρει τούπα το παιχνίδι. Δυστυχώς η κεφαλιά που έκανε ο Γιακουμάκης, η μπάλα πέρασε έξω. Έχω την εντύπωση ότι άργησε να κάνει τις αλλαγές ο Ρασβάν Τσέσκο. Έπρεπε να βάλει δηλαδή πιο μπροστά τον Γιακουμάκη στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι, ναι, θα σε ρώταγα, Γιώργο, και γι' αυτό πραγματικά μου έκανε εντύπωση στο 25ο λεπτό η είσοδος του Γιακουμάκη. Βεβαίως ο προπονητής ξέρει, ενδεχομένως να μην είναι ακόμα τόσο έτοιμος όσο νομίζουμε εμείς.
1: Ξέρεις κάτι, Δημήτρη, όταν στην 72 η ομάδα της Άκης.
0: Σωστά.
1: Μου κάνει την αλλαγή δηλαδή στο 85 σε έναν Κωνσταντέλια, ο οποίος θα έλεγε ότι δεν ήταν αυτός που περίμεναν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, περίμεναν να πάρει την ομάδα στις πλάτες, περίμεναν να ρολάρει πάρα πολύ καλά, να μεράσει, έτσι, να δίνει τις μπάλες ο Γιάννης Κωνσταντέλας. Δυστυχώς θα έλεγα ότι σε μέτρη, αν και είχε δύο καλές στιγμές ο Κωνσταντέλας, που πραγματικά στο 85 έρθει αυτή η αλλαγή του Γιακουμάκη, και είναι αυτό που είπα πριν, το θεωρώ πιο μπροστά, δηλαδή θα μπορούσε για ένα 15 λεπτό ο Γιακουμάκης να δώσει έτσι και τις λύσεις.
0: Σωστά, αναμφισβήτητα.
1: Να την έδωσε δηλαδή ο μικρός την λύση με το 1-1, αλλά ο Γιακουμάκης, έχω την εντύπωση, έπρεπε να μπει και αυτός πιο μπροστά στο παιχνίδι, να δώσει πιο πολύ επιθετικότητα η ομάδα, ο Ρασβάν Τσέσκο προς την ομάδα του ΠΑΟΚ, για να κάνει αυτή την ανατροπή. Η ΑΕΚ έπαιξε στα ίδια το παιχνίδι, σαν πρωταθλήτρια που είναι, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ καλό ποδόσφαιρο από την ομάδα της ΑΕΚ. Το πάλιψε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν πιο κινητικός, πιο δραστήριος, δημιούργησε τις κατάλληλες ευκαιρίες. Για να σου πω ότι 4 τελικές στο πρώτο μέρος, 5 για την ΑΕΚ, 7 για την ομάδα του ΠΑΟΚ στην επανάληψη, 4 για την ομάδα της ΑΕΚ. Αλλά πριν τον γκολ του Γιώργου σε 72, είχαμε και την πολύ μεγάλη φάση από τον Ζήνη με το ριζέντο δεκάρι, με έναν αριστερό κεραυνό. Η μπάλα τράταξε το ριζέντο δεκάρι του Γιώργου. Τελικώς μοιράστηκαν εδώ ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μένει πίσω στην κούρσα για την δεύτερη θέση, τελευταίο παιχνίδι που απομένει να πάει στην Λεωφόρο και κλεισμένο τεθερών, ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα πάει στην Παπαρένα. Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός πλέον έχει αποκτήσει ένα σαφές προβάδισμα για την δεύτερη θέση απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα περιμένει και το τελευταίο παιχνίδι, θα κάνει και αυτό το τελευταίο παιχνίδι για τα play-off. Τελικώς στην Τούμπα, ΠΑΟΚ στο 1-1.
0: Γιώργο Γιώργουλα, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, περνάμε σιγά σιγά στα σχόλια. Έχω τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής, ο οποίος περιμένει υπομονετικά. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα από τον Γιώργο Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά, πήρε την νίκη στο ντέρμπι με 1-0 με το γκολ του Ροντινέη. Είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, όχι τόσο καταιγιστικό όσο αυτό απέναντι στον ΠΑΟΚ, σαν να κατέβασε μια ταχύτητα Ολυμπιακός, ωστόσο ήταν και πάλι η ομάδα που είχε την υπεροχή, είχε τις ευκαιρίες. Και με αυτό το προβάδισμα του πρώτου ημιχρόνου ουσιαστικά ήταν σαν να τελείωσε και το μάτς. Είναι χαρακτηριστικό και από τα ex-goals ότι ο Παναθηναϊκός τελείωσε το μάτς με 0,21. Ήταν ανεμικός δημιουργικά και εκτελεστικά ο Παναθηναϊκός. Βέβαια από την άλλη, αυτό το χρυσό ρυθμός του παιχνιδιού ήταν σαν να κίνησε και τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ, που θα έλεγα ότι θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν στο φινάλε με βάση το πώς κύλησε το μάτς. Θεωρώ ότι η προσέγγιση δεν ήταν όπως θα έπρεπε στο δεύτερο ημίχρονο από όλους, ίσως και από τον Βάσκο. Ωστόσο ο Ολυμπιακός σίγουρα θα κρατήσει το τρίποντο που τον φέρνει πάνω από τον ΠΑΟΚ, τη δεύτερη νίκη επί του Παναθηναϊκού στα play-off και πλέον με νίκη επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο οποίος θα είναι δεύτερος και θα πάρει τη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
0: Να θυμίσουμε, Βασίλη, ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο, έτσι είναι.
2: Το πάνω και το ΠΑΟΚ, να πούμε πως ο Ροντινέη πέτυχε το τρίτο του γκολ στο μίνι πρωτάθλημα των play-offs.
0: Δεινό σκόρερ έχει εξελιχθεί, το είπα και στη κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.
2: Βέβαια και είναι απόλυτα επιτυχημένο αυτό το μοτίβο από πλευράς Μεντιλίμπαρ με τον προωθημένο ρόλο του Ροντινέη. Από την άλλη, εντάξει, είναι τρομερό να περιμένει ο Ολυμπιακός από τον Ροντινέη να δημιουργήσει μέσω επιθετικά και να εκτελέσει, ενώ έχει αρκετούς παίκτες που μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Ο Αντρέ Λουίζ μπήκε στο φινάλε και έδειξε πράγματα. Με βάση την εικόνα του Πορτογάλου μέσου όταν παίρνει τις λίγες ευκαιρίες από τον Μεντιλίμπαρ, θεωρώ ότι θα έπρεπε να τον έχουμε δει περισσότερο στο πρωτάθλημα, στην κανονική διάρκεια, εκεί που πραγματικά βγήκε στην κατάψυξη από τον Μεντιλίμπαρ, αλλά και στα play-off. Τέλος πάντων, αυτό που μένει για τον Ολυμπιακό σε ένα μάτς χωρίς την ένταση που χαρακτηρίζει τα ντέρμπι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι το τρίποντο, τίποτα άλλο. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να απειλήσει σε κανένα σημείο. Αναλαμπές είχε και αυτές δεν κράτησαν και πάρα πολύ. Χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός είχε 15 τελικές, 5 στον στόχο. Ο Παναθηναϊκός τελείωσε το μάτς με 5 σουτ χωρίς καμία μεγάλη ευκαιρία. Και είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε 7 φάουλ λιγότερα ο Παναθηναϊκός. Ομάδα χωρίς ένταση προφανώς δεν μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στο τελευταίο παιχνίδι για φέτος, ο Γιώργος Καραϊσκάκης.
0: Μάλιστα. Ωραία, Βασίλη μου. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
2: Όχι. Αυτά.
0: Ένα αναμονή της τελευταίας αγωνιστικής στην Κυριακή, λοιπόν.
2: Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
2: Καλά.
0: Ήταν ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος, ακούσαμε το σχόλιο και φεύγουμε για Θεσσαλονίκη. Έχω τον Παναγιώτη Στεφάνου, έτσι. Παναγιώτη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι είδες στον ΠΑΟΚ πρώτον, δώσε μας τη δική σου εκτίμηση. Και θέλω να μου σχολιάσεις και την αλλαγή στο 85ο λεπτό του Γιακουμάκη.
3: Σημασία έχει τι βλέπει ο Λουτσέσκου, αυτό που λέει αυτή τη στιγμή τώρα στις δηλώσεις που κάνει στο συνδρομητικό κανάλι, ότι κρατάει μόνο την αντίδραση του ΠΑΟΚ, την ισοφάριση δηλαδή, και τίποτα άλλο. Αυτό τα λέει όλα. Ήταν ένας ΠΑΟΚ αγχωμένος, η μέρα ήταν ξεκάθαρο αυτό από το πρώτο ημίχρονο. Αν κανείς μπέρδευε τα χρώματα των ομάδων, δεν θα ήξερε ποιος κυνηγά το αποτέλεσμα και ποιος όχι. Θα νόμιζε ότι η ΑΕΚ είναι αυτή που κυνηγά την νίκη, γιατί αυτή θέλει το αποτέλεσμα και όχι ο ΠΑΟΚ. Ήταν μια συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, η οποία προκάλεσε και πολύ μεγάλη αναστάτωση εντός εισαγωγικών στην κερκίδα, διότι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, δεν ξέρω πόσοι το αντιλήφθηκαν, αποδοκιμάστηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ για την εμφάνισή τους μέχρι εκείνη την ώρα, παρά το ότι ήταν 0-0 το αποτέλεσμα.
0: Όχι, δεν το. Εμείς τουλάχιστον δεν το αντιληφθήκαμε ούτε από τη μετάδοση ούτε από το.
3: Επειδή ήμουν στο γήπεδο.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι.
3: Ακούστηκαν έστω και χλιαρές αποδοκιμασίες, ακούστηκαν όμως, και αυτό νομίζω
0: Εντάξει, δεν έχει και άδικο ο κόσμος, Παναγιώτη.
3: Ναι.
0: Δεν έχει και άδικο ο κόσμος. Θα περίμενε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος να μπει αποφασιστικά. Ήταν ο αγώνας ο οποίος έκρινε κατά μεγάλο ποστό τη δεύτερη θέση. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει άδικο ο κόσμος.
3: Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αφήνει να το ξεγλιστρήσει μέσα
0: έτσι,
3: στο τεστήρι και
0: ακριβώς, έτσι ακριβώς.
3: Δηλαδή το πλεονέκτημα που είχε απέναντι στον Ολυμπιακό το κλώτησε σήμερα.
0: Ναι.
3: Και με νίκη ο Ολυμπιακός δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει στη λεωφόρο.
0: Κλώτησε και την προσπάθεια που έκανε στο Καραϊσκάκης, κλώτησε πολλά και διάφορα.
3: Είναι μια εφιαλτική χρονιά έτσι όπως εξελίσσεται αυτή, ειδικά το τέλος της για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος όχι μόνο δεν παίρνει πρωτάθλημα, όχι μόνο δεν παίρνει κύπελο, φαίνεται να είναι πολύ πιθανό να χάνει και την δεύτερη θέση για τα προκριματικά του Champions League. Ουδής το περίμενε αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση. Αν δεν υπήρχε και αυτό το γκολ του Μύθου, θα είχαν όλα τελειώσει από σήμερα, έχω την εντύπωση. Ο ΠΑΟΚ με αυτό το γκολ κρατά κάποιες ελπίδες, αλλά παραλαμβάνω και πάλι δεν είναι στο χέρι του και είναι απορία άξιων γιατί αυτή η ομάδα παρουσιάστηκε έτσι σήμερα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Θα μείνω στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν ένας απογοητευτικός ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσει κανείς δύο φάσεις που είχε με τον ΜΕΙΤΕ και τον Κωνσταντέλια προς το τέλος του ημίχρονου, τίποτα άλλο δεν μπορεί να κρατήσει από αυτό το σημείο του αγώνα. Και ξεκινώντας και το δεύτερο μέρος, φτάνουμε στο 0-1 για την ΑΕΚ και εκεί πλέον αρχίζει η καταστροφολογία και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν ξέρω αν εμφανιστεί έτσι ο ΠΑΟΚ στη λεωφόρα θα μπορέσει και εκεί να κάνει κάτι. Είναι πραγματικά να απορρεί κανείς με αυτήν την συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών της ομάδας, οι οποίοι έδειξαν ότι δεν κατάλαβαν τελικά τι ήθελαν να πετύχουν σήμερα. Όλη την εβδομάδα, ποια εβδομάδα, δηλαδή τις δύο μέρες αυτές μετά την αναμέτρηση της Κυριακής, ο Λουτσέσκου προσπάθησε να τους πείσει ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, ότι η ΑΕΚ δεν έρχεται για περίπατο, ότι καμιά φορά αυτές τις ομάδες είναι πιο επικίνδυνες από ό,τι φαίνεται και αυτό αποδείχθηκε. Η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ σοβαρή, η ΑΕΚ έπαιξε έτσι όπως έπρεπε να παίξει, δεν έμεινε στα πανηγύρια, θα μπορούσε κάλλιστα να βάλει και δεύτερο γκολ, να κάνει το 0-2. Mm-hmm. Μένει τώρα να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση και τι μπορεί να γίνει τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πια δεν κρατά την τύχη στα χέρια του.
0: Το ζητούμενο είναι, Παναγιώτη μου, αν μπορούν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.
3: Ναι. Πράγματι, ότι ήταν ένα παίκτη που λείπει από τον ΠΑΟΚ. Στο διάστημα αυτό, έστω και στα 5-7 λεπτά που αγωνίστηκε, έδειξε ότι είχε τα προσόντα, είχε τη διάθεση να κάνει τη διαφορά. Και νομίζω έστειλε και ένα μήνυμα ότι είναι πολύτιμος για την ομάδα.
0: Μάλιστα.
3: Πλέον αυτές τις μέρες που απομένουν μέχρι την Κυριακή, ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω τι θα γίνει, να μπορέσει να αλλάξει σκεπτικό.
0: Να ανασυνταχθεί, εν πάση περιπτώσει, γενικότερα.
3: Να ανασυνταχθεί, να ανασκουμποθεί, να πάει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να περιμένει να δει τι θα γίνει στη Νέα Φιλαδελφία.
0: Στο Μάτσι Νέας Φιλαδελφίας.
3: Έτσι όπως τα έκανε, έτσι τώρα θα τα λουστεί.
0: Μάλιστα. Ωραία, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον coach, τον Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ.
4: Είναι πιο ήρεμη στο παιχνίδι και όχι να υποφέρουμε τόσο πολύ με αυτό το τέλος. Φαίνεται πως πραγματικά ακόμα μια φορά δεν σκοράραμε όσο θα έπρεπε και γενικότερα θα έπρεπε να μπορούμε να είμαστε πιο ήρεμοι στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού.
5: Θα ήθελα και ένα σχόλιο του για τον Ροντινέη, που αν και δεν αγωνίζεται στην κανονική του θέση, έχει 3 γκολ, είναι πρώτο σκόρερ της ομάδας στα playoffs και σήμερα έδωσε ένα τρίποντο ακόμα στην ομάδα.
4: Ροντινέη, σε πρώτο γκολιάδορ, λος playoffs, σε ελχουάδορ και μας γόλες αμαρκάδο, 3 γόλες, είναι στα φάση de la liga. ¿Cuál es el comentario? Aún que él no juegue en su posición natural.
6: No, es su posición. Ya no es lateral, es extremo. Saca centros, llega a zonas de remate. Él cree que es lateral, pero no, encima no defiende bien, o sea que no es lateral, es extremo.
4: Όχι, είναι στη θέση του. Αυτή είναι η θέση του. Είναι extremo, Ροντινέ, δεν είναι δεξιμπάκια. Μπορεί να νομίζει ο ίδιος ότι είναι δεξιμπάκ, αλλά δεν είναι, γιατί μπαίνει στη φάση, τρέχει, δημιουργεί, κάνει τις καλύτερες έντρες. Επίσης δεν βοηθάει στην άμυνα, επομένως είναι extremo.
5: Και τώρα για την συνέχεια, ο Ολυμπιακός θα πάει στο τελευταίο μάτς της σεζόν, βρισκόμενος στη δεύτερη θέση. Είναι μια παγίδα από μια άποψη αυτό?
4: El Olympiaco va al último partido de la temporada, siendo la segunda posición. ¿Es una trampa también?
6: No, a ver, hoy también en teoría era una trampa, ¿no? Porque estábamos obligados a ganar, porque y esperar un resultado del malo del PAOK. Y pues hoy ha tocado, ¿no? Vamos a ir con todas las consecuencias a ganar. Sabemos que la EC también ha ido a Salónica con todo puesto, pues la gente podía pensar que ha ganado la liga y podían estar de fiesta, y lo han disputado y han empatado, y contra nosotros va a ser lo mismo, no nos van a regalar nada y tendremos que ganar nosotros el partido.
4: Και σήμερα θα μπορούσε να θεωρηθεί παγίδα, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε, ελπίζοντας πως ο ΠΑΟΚ θα κάνει ένα κακό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε πως ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει εύκολα, γιατί ίσως να πήγαινε στη Θεσσαλονίκη για τη διαδικασία. Δεν είναι όμως έτσι. Η ΑΕΚ πάλεψε το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ επίσης. Εμείς ευτυχώς καταφέραμε να κερδίσουμε. Η ΑΕΚ δεν θα μας χαρίσει τίποτα στην τελευταία αγωνιστική. Δεν θα πρέπει να το σκεφτόμαστε καθόλου αυτό. Θα πρέπει να παλέψουμε για τη θέση μας.
5: Ευχαριστώ πολύ. Γκράτες, κούτς.
0: Ακούσαμε και τον coach, ένα μέρος των δηλώσεων του coach του Ολυμπιακού, του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Είχε ενδιαφέρον με τον Ροντινέι. Επισήμανε ότι πλέον ο Ροντινέι μπορεί να μην το ξέρει ο ίδιος, αλλά πλέον είναι εξτρέμ. Καμία σχέση με δεξιμπακ. Γκολεαδόρ, όπως τον είπε. Δεν ξέρω αν έκανε χιούμορ, αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον το Ροντινέι το χρησιμοποιεί μόνο εξτρέμ, ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και την οπτική γωνία του Σάκη Μπουσδούνη για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού, τη σημερινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Γεια σου Σάκη, καλησπέρα.
1: Πού να τη βρω την οπτική γωνία, ρε.
0: Έλα μου, ντε.
1: Στέρεψα. Τι να σου πω, αν βάλεις ό,τι λέγαμε τα προηγούμενα παιχνίδια, έπρεπε να πάρεις, ξέρω εγώ, τα σχόλια από τα προηγούμενα, τα βάζεις.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Συγγνώμη, όλα, ένα τραγούδι λέει, το ξέρεις πολύ καλά. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα
0: ίδια. Όλα τα ίδια μένουν. Σωστά. Νομίζω ότι είναι, πώς να το πω, είναι ακριβώς αυτό που πρέπει για τον Παναθηναϊκό. Αυτή την περίοδο τουλάχιστον.
1: Ναι, κοίτα να δεις. Για άλλη μία ήττα, χωρίς ο Παναθηναϊκός να κάνει σχεδόν τίποτα.
0: Έτσι, ναι, χωρίς αντίδραση. Άνευρος.
1: Και ο Ολυμπιακός έβγαλε τα μάτια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ναι.
1: Τόσο όσο ό,τι είδαμε και στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρου.
0: Ναι.
1: Καλύτερος, okay, ο Ολυμπιακός. Ήθελε περισσότερο το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα. Στα ντέρμπι δεν έχει τώρα, στο playoffs έχει μόνο ένα γκολ, νίκη δεν υπάρχει. Και είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει νίκη. Δεν απειλεί γενικότερα τους αντιπάλους. Δεν έχει ένα ποδόσφαιρο, δεν έχει ένα πλάνο.
0: Δεν έχει ένα πλάνο, αυτό που λες. Δεν έχει πλάνο, τέλος.
1: Και δεν υπάρχει και βελτίωση.
0: Και μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση να ξέρεις. Είναι δυνατόν τώρα να μην έχει περάσει έστω ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς του Ράφα Μπενίτεθ σε αυτό το διάστημα που είναι στην ομάδα.
1: Ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση.
0: Τρομερό, δεν ξέρω.
1: Πραγματικά, δηλαδή. Έχουμε να κάνουμε κουβέντα από εδώ και πέρα για το τι αλλαγές θα γίνουν και όλα αυτά. Αλλά τουλάχιστον για τα τωρινά, στα play-offs ο Παναθηναϊκός, τι λέγαμε όλοι. Ότι θα μπει να παίξει το παιχνίδι του, να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Αν γίνει κανένα θαύμα και πάει και καβαλήσει εξαγωγικά κάποιον και πάρει την τρίτη θέση, καλό θα είναι για τον Παναθηναϊκό έτσι, να πάρει καλύτερο εισιτήριο. Εντάξει, καμία σχέση με την πραγματικότητα, όχι, αυτά που πιστεύαμε όλοι και αυτά που λέγαμε. Ένας πολύ κακός Παναθηναϊκός, μια πολύ κακή χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Καμία βελτίωση, όπως είπαμε και νωρίτερα. Και πάλι εντάξει, κάποια πράγματα μου έκαναν εντύπωση. Ας πούμε τώρα το Γιάνκουσιτς από τη στιγμή που δεν πας για τίποτα, έτσι. Αυτό το παιδί το βάζει στο 82, τα ανακούπησε μία-δύο φορές την μπάλα. Δεν ξέρω, έχει. Δηλαδή την ώρα που βλέπαμε το μάτς μου έχουν έρθει μηνύματα από φίλους του Παναθηναϊκού. Ένα σωρό. Ας πούμε, πολλοί λένε μέχρι τώρα έφυγε ο Μπακασέτας. Τώρα δεν παίζει καν ο Μπακασέτας, πάλι το ίδιο.
0: Μα υπάρχει άλλο τώρα με τον Μπακασέτα, να λέμε για τον Μπακασέτα. Πρόβλημα.
1: Από πού να το πιάσεις και τι να πεις. Δηλαδή τώρα παίζει τον Μπασκετικό Παναθηναϊκό σε λίγο. Η κουβέντα για τον Παναθηναϊκό, φίλε, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αγωνιστικά, πραγματικά τι έχεις να πεις. Δεν μπορείς να πεις πολύ.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Πλήνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
3: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement ορθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία, την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Μακάρι σήμερα.
0: Εντάξει, πλάκα κάνουμε.
15: Μετά τη λήξη του ματς,
0: εμείς δεν παίζουμε.
15: Δύο ομάδες στο Final Four, δύο ελληνικές ομάδες.
0: Ευχή όλων των Ελλήνων. Ευχή όλων των Ελλήνων, γιατί πραγματικά θα είναι.
15: Είναι ισπανική. Γιατί τρίτη
0: είναι. Έχεις εικόνα, ο Γιανακόπουλος τελικά τα κατάφερε, μπήκε στο γήπεδο. Τι
15: είπα. Η αλήθεια δεν τον έχω δει στο γήπεδο.
0: Δεν νομίζω, δεν έχω δει.
15: Δεν ξέρω αν έχει ο ίδιος ανεβάσει κάτι από το λογαριασμό του στο social media. Οι ομάδες πάντως έχουν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος. Παραδόξως θα πω, γιατί η αλήθεια είναι δεν ξέρω πώς το περιμένουν αυτό, δεν ξεκινάει με τον Ματίας Λεσόρ στη θέση 5, ξεκινάει με τον Κένεθ Φαρίντ. Ο Ματίας Λεσόρ προφανώς θα έρθει από τον πάγκο. Συγγνώμη. Να πούμε λοιπόν λίγο τις δωδεκάδες. Η σειρά αρχικά είναι στο 2-2, όλα έτοιμα για τον τζάμπολ. Οι δωδεκάδες είναι Μπαντιό, Τέιλορ, Ρούβερ, Πραντίγια, Ντελαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμσον, Κοστέλο και Νογκές για τη Βαλένθια. Η μπάλα τώρα θα πάει στον αέρα, θα αναφέρουμε σε λίγο την 12 του Παναθηναϊκού. Η μπάλα στον αέρα, το τζάμπολ το κερδίζει ο Κένεθ Φαρίντ και ο Παναθηναϊκός την πρώτη επίθεση του αγώνα. Σόρτ δίνει την μπάλα στον Όσμαν. Τα αναφέρνει ο Σόρτ, ο οποίος κρατάει την μπάλα, πήρε ένα screen, Χέις Ντέιβιτς. Θα δώσει τώρα την μπάλα στον Ναν. Ναν 45 μοίρες, θα εκτελέσει για 3 μετά από τρίπλα, είναι άστοχος. Rebound για τη Βαλένθια από τον Σακό. Και τώρα ο Μοντέρο, έδωσε την μπάλα στον Κοστέλο και τώρα ο άλλος παίκτης της Βαλένθια, αν δεν κάνω λάθος ο Τέιλορ, ένα σούτ τώρα από τον Μπαντιό, άστοχο. Και η μπάλα θα πάει ξανά στη Βαλένθια για νέα επίθεση. Και μάλιστα η επίθεση έρχεται σαν κλέψιμο, οπότε έχει νέα 24 δευτερόλεπτα. Μοντέρο έδωσε την μπάλα στον Κοστέλο, που χυμισμάτσει με τον Σόρτ. Δεν πάει βοήθεια στον Μάθιου Κοστέλο. Η μπάλα όμως του παίζει άτυχο παιχνίδι, του παίζει ένα περίεργο παιχνίδι. Μετά από ένα λεπτό, λευκή ισοπαλία μέχρι τώρα στην Ρόι Γκαρίνα. Ο Σόρτ έδωσε την μπάσα. Έβαλε το χέρι του ο Μοντέρο και παίρνει και την κατοχή. Παίρνει και την κατοχή. Η μπάλα βρήκε στον Όσμαν, ο οποίος είναι και λίγο παραξενεμένος. Ναι, δεν ξέρω αν βρήκε στον Όσμαν. Η αλήθεια είναι ότι και τα replay από το Cube δεν βοηθάνε.
0: Λοιπόν Γιώργο, να πω ένα καληνύχτα, ένα καλό βράδυ στους ακροατές μας. Καλό βράδυ και σε σένα. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Δίνω την σκυτάλη στον Γιώργο Ρουμελιώτη.
15: Βεβαίως. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ Γιώργο.
15: Και τώρα ο Μπαντιό οργανώνει το παιχνίδι της Βαλένθια. Φάουλ που σφυρίζεται πάνω στον Σόρτς. Αν έχω δει καλά, ναι. Πάνω στον Σόρτ έχει σφυριχτεί. Το έχει κάνει στον Μοντέρο. Ο DJ Σόρτ είναι το πρώτο φάουλ της αναμέτρησης. 0-0 στα 8:40. Για την λήξη της πρώτης περίοδου. Βγήκε από τα σκρίνο ο Μπαντιό, πήρε την μπάλα. Η πάσα για τον Σακό. Ο Κάμερον Τέιλορ θα πάει μέχρι το τέλος με ένα λέει άπα στόχισε. Η μάχη για το rebound θα βγάλει νικητή τον Σόρτς, ο οποίος έδωσε μια πάση και υπάρχει φάουλ από τον Ζαν Μοντέρο, αν έχω δει σωστά. Άποντες και οι δύο ομάδες, αρκετά νευρικές στα πρώτα δευτερόλεπτα, στο πρώτο περίπου 1,5 λεπτό του παιχνιδιού. Δεν έχουν καταφέρει να βρουν στόχο μέχρι τώρα. Ο Σόρτς παίρνει την μπάλα πάντως και οργανώνει και έχει απέναντί του τον Κάμερον Τέιλορ. Ο Όσμαν, ο Σόρτς, θα βρει χώρο, θα δώσει μια πάσα. Χέις Ντέιβις, παντελώς ελεύθερος για τρεις, είναι άστοχος. Παραμένει το 0-0 και φάουλ του Όσμαν πάνω στον Ζαν Μοντέρο. Στον Ζαν Μοντέρο που έχουν βγει αρκετά ρεπορτάζ που τον συνδέουν τόσο με τη Χάπουελ Τελαβίβ όσο και με τις δύο ελληνικές ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. 8 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, η Βαλένθια με την κατοχή. Μοντέρο πήρε ένα σκρίν από τον Σακό. Ο Κοστέλο θα εκτελέσει για τρεις με ταμπλό, είναι πολύ άστοχο το σουτ. Ο Μπαντιό θα φτάσει το layup, ωστόσο χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του με την άμυνα του Κένεθ Φαρίντ. Και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτς στην επαναφορά για τον Τριφύλλη. Έδωσε τον Χέις Ντέιβις και αυτός του την επέστρεψε την μπάλα. Οπότε ο Σόρτς οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας του Εργίνα Ταμάν. Και έχουμε επιθετικό φάουλ. Στα 7.47 ο Κένεθ Φαρίντ κάνει παράβαση, κάνει επιθετικό φάουλ, αλλά έχει μείνει κάτω και πιάνει το γόνατό του, αν έχω δει σωστά.
6: Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό.
15: Ναι, πραγματικά δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν φάνηκε καλά και από το replay του Cube. Ελπίζουμε πραγματικά να μην είναι κάτι. Δεν δείχνει να είναι καλό. Υπήρξε πρόσκρουση με το γόνατό του. βρήκε το πόδι του Τέιλορ, αν είδα καλά, ή του Μπαντιό, και κουτσένει. Βγαίνει κουτσένοντας, δεν είναι καλά, δεν είναι καλό αυτό, το ότι δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του. Πέραν όλης της αμηχανίας έρχεται και αυτό. Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει τον Εργίνα Ταμάν να ρίξει πολύ, ίσως πολύ πιο νωρίς από όσο υπολόγιζε, τον Ματίας Λεσόρ στο παρκέ.
6: Στο μεταξύ, Motherwell Celtic 0-0 στο 7ο λεπτό για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-offs του σκοτσέζικου πρωταθλήματος. Έχουμε και αυτή την ώρα τελικό κυπέλλου Ιταλία στο 5ο λεπτό, Λάτσιο Ίντερ 0-0. Μετά το πρωτάθλημα, Ίντερ ψάχνει τον ντάμπλ στην Ιταλία με την κατάκτηση του κυπέλλου. Οι νερατζούροι μετρούν 9 κόπα Ιταλία με τελευταία κατάκτηση πίσω στη σεζόν 22-23. Από την άλλη πλευρά, η Λάτσιο μετράει 7 κύπελα με τελευταίο πίσω στη σεζόν 18-19. Οι Λατσιάλοι έχουν αφήσει εκτός διοργάνωση τη Μίλαν, Μπολόνια και Αταλάντα κατά σειρά, ενώ η Ίντερ απέκλεισε τη Βενέτσια. Τη Βενέτσια, την Τωρίνο και την Κόμμα από τη φάση των 16 μέχρι τον τελικό. Συνεχίζει, Γιώργο Ιωάννου.
15: Είχαμε σκορ νωρίτερα με ένα καλάθι του Μπαντιό που πατούσε τη γραμμή. 2-0 η Βαλένθια, και βγάζει και άμυνα η Βαλένθια τώρα. Η προσπάθεια τώρα του Μπαντιό, θα πάρει φάουλ και θα πάρει βολές. Πάνω στην προσπάθεια είναι το τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Το κάνει ο Ναν πάνω στον Μπαντιό. Η Βαλένθια θα έχει 2 ελεύθερες βολές με τον Γκάρτης. Νωρίτερα ο ίδιος παίκτης έδωσε προβάδισμα στη Βαλένθια. 2-0. 7 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Περίπου 2,5 λεπτά ξεκίνησαν οι ομάδες με 2,5 λεπτά. Πραγματικά με μια μηχανία, με μια νευρικότητα, κάτι που φέρε το σκορ στο απόλυτο 0 και για τις δύο ομάδες, ενώ ο Μπαντιό ευστοχή στην πρώτη βολή, 3-0. Μπρανκού Μπαντιό, και επικρατεί αρκετά ισχυρή ησυχία στην Ρόι Γκαρίνα για τις βολές, να το πούμε αυτό. 3-0 παραμένει. Δεν ξέρω γιατί καθυστέρησαν να δώσουν την μπάλα στον Μπρανκού Μπαντιό οι διαιτητές. Σε κάθε περίπτωση ο ίδιος θα εκτελέσει και δεύτερη βολή και θα ευστοχίσει. 4-0. Δεν είναι καλό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού σίγουρα όσον αφορά στην επίθεσή του. Ο Τζέριαν Γκραντ ενεργοποιείται και μπαίνει στο παρκέ της Ζέιστορτ. Ο Γκραντ, ο οποίος τώρα θα δώσει τον Αν που θα εκτελέσει για 3, είναι άστοχος. Η Βαλένθια ξαναπαίρνει την μπάλα. Μοντέρο. Σταμάτησε τρίπλα, εκτελεί για 3 ο Κοστέλο, είναι άστοχος. Το παιχνίδι της Βαλένθια, η αλήθεια είναι, έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα. Περιέχει ουσιαστικά βασίζεται σε επιθέσεις που διαρκούν το πολύ 6 με 7 δευτερόλεπτα. Έχει πολλές προσπάθειες από τα 6,75. Αστόχησε νωρίτερα βέβαια ο Κοστέλο. Ο Όσμαν τώρα φαίνεται να υπάρχει επαφή για μαρτυρίες. Η Βαλένθια πάντως παίρνει την κατοχή, πάρα λίγο να χάσει την μπάλα ο Τέιλορ. Ο οποίος τώρα άλλαξε για λίγο με τον Rivers. Ο Τέιλορ θα φτάσει μέχρι το lay-up 6-0. Στα 6 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού δεν είναι καθόλου καλό. Και έχουμε, αν έχω δει καλά, time out έχουμε στην Ρόι Γκαρίνα. Ο Αργίνα Τάμαν δεν περιμένει καν το τηλεοπτικό time out. Όχι, δεν παίρνει time out. Ζητώ συγγνώμη. Υπήρξαν νέες αλλαγές. Πέρασε και ο Ρογκαβόπουλος στο παρκέ. Μάλιστα. 5 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο και ο Παναθηναϊκός ψάχνει το πρώτο του καλάθι. Ο Ναν θέλει να πάει μέχρι το lay-up. Έχασε την μπάλα και ο Ναν. Δεν είναι καθόλου καλό το ξεκίνημα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καθόλου συγκέντρωση στην επίθεσή του. Μπαντιό πήρε σκρίνα από τον Rivers. Rivers έδωσε την πάσα. Ο Μπαντιό έχασε το σουτ. Ευτυχώς. Και ο Grant θα πάρει ένα σκρίνα από τον Hayes Davis. Ναν. προσποιήθηκε ο Ναν, έφτασε με το lay-up, είναι η πρώτη πόντη του Παναθηναϊκού εδώ. Ενώ ο Κένεθ Φαρίντ έχει επιστρέψει στον πάγκο, έχει σηκωθεί όρθιος, δείχνει να πατάει το πόδι του. Ευχόμαστε να είναι έτσι όπως φαίνεται. 6-2. Με το καλάθι του Κέντρικ Ναν. Ο Μοντέρο θα δώσει την μπάλα τώρα. Έχουμε αμυντικό φάουλ πάνω από τον Λεσόρ στον Μπράξτον Κι. Ο οποίος έφτασε στο lay-up, παρόλα αυτά δεν θα μετρήσει το καλάθι. Το φάουλ ήταν χαμηλά. Ο Ναν νωρίτερα έχει χάσει την μπάλα από το χέρι του Μπατιό. Ο Λεσόρ πηγαίνει στον πάγκο. Ναι, τώρα έχουμε το τηλεοπτικό time out. Οπότε θα επιστρέψουμε σε ένα Γιώργο και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
6: Βαλένθια Παναθηναϊκός 6-2. Λάτσιο Ίντερ 0-0 στο 10ο λεπτό στο Ολύμπικο για τον τελικό του Κόπα Ιταλία. Σκοτσέζικο πρωτάθλημα Motherwell Celtic 0-0 στο 13ο λεπτό. Οι Κέλτες είναι στο μείον ένα από την ομάδα του Αλέξανδρου Κιζηρίδη, τη Χάρτς, και θυμίζουμε ότι την τελευταία αγωνιστική κοντράρο χτυπιούνται για το πρωτάθλημα.

για το Champions League του Πόλου, για τη δεύτερη φάση Μπρέσια Ολυμπιακός 7-6 στο πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Νόβι Μπεογκράντι, Νόβι Βελιγραδίου, Μπαρτσελονέτα 6-9 στα μέσα της τρίτης περίοδου, στο πέμπτο λεπτό. Guys, I've drawn away from all the... 7-7 ισοφαρίζουν.

0: παιχνίδι της Βαλένθιας με τον Παναθηναϊκό.
1: Ένα σουτ τριών πόντων τώρα από τη Βαλένθια, 11-4, με ένα τρίποντο από τον Nathan Rivers, όχι συγγνώμη, τον Σέρχιο Ντελαρέα. Νωρίτερα είχε 2-2 βολές ο Μπράιστον Κι και ένα γαλάζι από τον Ματίας Λεσόρ. Ενώ τώρα ο Ντελαρέα δίνει προβάδισμα 7 πόντων στη Βαλένθια, ο Κέις Ντέιβις κλείνεται, Λεσόρ έχει πλεονέκτημα εκεί με τον Rivers, θα κάνει φάουλ ο Rivers. Ακριβώς γι' αυτό, για να τον σταματήσει, ο Λεσόρ διαμαρτύρεται πως ο φάουλ έχει γίνει στην προσπάθειά του. Εδώ και θα μπορούσε να κάνει για challenge ο Ριγκίνα Ταμάν. Ναι. Και νομίζω οι διαιτητές πάνε προς τη γραμματεία και διαμαρτύρεται ο Ριγκίνα Ταμάν. Ο Λοτερμόζερ πάει να τον ηρεμήσει. Ενώ υπάρχει, πρέπει να υπάρχει talent, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Οι διαιτητές πάνε στο replay, ναι. Ο Ριγκίνα Ταμάν έχει κάνει challenge. Όπως ανέφερα, έχει πολλές πιθανότητες να το κερδίσει αυτό. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, την ώρα που του κάνει το φάουλ ο Rivers στον Λεσόρ, ο Λεσόρ δεν τριπλάρει άλλο. Ουσιαστικά πάει μέχρι το τέλος και τελειώνει τη φάση. Οπότε αν αυτό, αν ο Ριγκίνα Ταμάν κερδίσει αυτό το challenge, σημαίνει ότι το σκορ μειώνεται στο 11-6, μειώνει τη διαφορά στους 5 και έχει και μια εξτραβολή ο Ματίας Λεσόρ. Και έχουμε χαμηλά το δίνουν οι διαιτητές.
0: Ανοίγει το σκορ η Ίντερ στον τελικό με τη Λάτσιο. Λάτσιο Ίντερ 0-1. Η ομάδα του Κριστιαν Κίβου προηγείται με τον Μάρκους Τουράμ στο 14ο λεπτό. Λάτσιο Ίντερ 0-1. Συνεχίζεις, Γιώργο Ιωάννου.
1: Μάλιστα, το φάουλ έχει δοθεί χαμηλά. 4 λεπτά ακριβώς μας χωρίζουν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Και τώρα ο Ναν κλείστηκε για λίγο. Γκραντ θέλει να πάει μέχρι μέσα με ραχιές δρίπλες. Την μπάλα παίρνει ύψος. Φάουλ έχει σφυριχτεί από τον Ντάριους Τόμσον στον Τζέριαν Γκραντ. Βεβαίως είναι φάουλ. Το χέρι του Ντάριους Τόμσον πηγαίνει ακριβώς πάνω σε αυτό του Τζέριαν Γκραντ. Και τώρα ο Γκραντ θα πάρει φάουλ και θα το πάρει πάνω στην προσπάθεια. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Είναι το τέταρτο ομαδικό της Βαλένθια. Όχι, το έχει κάνει ο Ντελαρέα. Ναι, είναι το τέταρτο ομαδικό. Όχι, δεν είναι πάνω στην προσπάθεια. Χαμηλά. Χαμηλά το έχουν σφυρίξει οι διαιτητές στο φάουλ.
0: Ανοίγει το σκόρ η Motherwell απέναντι στη Celtic. Motherwell Celtic 1-0 με τον Watt στο 17ο λεπτό. Hearts Falkirk 0-0. Rangers Hibernian 0-1 στο 17ο λεπτό. Όλα τα παιχνίδια συνεχίζει, Γιώργο Ιωάννου.
1: Καλάθι από τον Hayes Davis για το 11-6. Μειώνει στους 5 ο Παναθηναϊκός και παίρνει και το rebound μετά το άστοχο τρίποντο από τον Ντάριους Τόμσον. Έχει ευκαιρία να μειώσει τώρα το τριφύλι. Hayes Davis πολύ κακό σουτ από την περιφέρεια. Και η Βαλένθια θα τρέξει τώρα. Η μπάρα δεν θα πέσει στο καλάθι ευτυχώς. Μετά το layup του Key. Και ο Παναθηναϊκός ξανά με την κατοχή. 2-55. Για την λήξη της πρώτης περίοδου, 11-6 το σκορ. Ναν, Γκραντ, η πάσα για τον Λεσόρ, κάτω χαλάθι αυτός, θα σηκωθεί. Δεν θα σκοράρει ούτε ο Ρογκαβόπουλος, φάουλ πάνω στον Ρογκαβόπουλο σφυρίζουν οι διαιτητές. Διαμαρτύρεται και ο Λεσόρ, ότι έχει γίνει φάουλ πάνω στον ίδιο. Το φάουλ έχει σφυριχθεί σε κάθε περίπτωση και είναι βολές για τον Παναθηναϊκό και συγκεκριμένα για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Νωρίτερα ο Hayes Davis με ένα fade away shoot μείωσε σε 11-6 τη λήξη του χρόνου επίθεσης κιόλας. 11-6-2-43 και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ρογκαβόπουλος μέσα η πρώτη. 12-6 11-7 11-7

0: Μειώνει ο Παναθηναϊκός στους 4 και έχει την ευκαιρία να μειώσει σε απόσταση ενός τρυπόντου. Ρογκαβόπουλος παίρνει τις ανάσες του και ετοιμάζεται για τη δεύτερη ελεύθερη βολή. Εκτελεί έστοχος 11-8. Στους 3 η διαφορά με ένα μικρό 4-0 από τους πράσινους. Ο Τόμψον για τον Τελαρέα. Τελαρέα. Για ο Πραντίγια, δώσει και ένα επιθετικό φάουλ του Πραντίγια. Η μπάλα ξανά για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ναι. Φάουλ από τον Πραντίγια λοιπόν. Κατοχή και πάλι για τους πράσινους. Που έχουν ευκαιρία να χτίσουν ένα μικρό σερί και να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο τη Βαλένθια. Ο Γκραντ πήρε την μπάλα και το οργανώνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Γκραντ για τον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις μέχρι μέσα θα στοχίσει, rebound ο Κοστέλο. Και τώρα ο Τέιλορ, Κάμερον Τέιλορ για τον Κοστέλο που θα εκτελέσει για τρεις εύστοχος. Διπλασιάζει τη διαφορά επί της ουσίας. Από τους 3 την πηγαίνει στους 6.
1: Στο Πόλο, Μπρέσι, Ολυμπιακός 7-8. Περνούν μπροστά οι Ερυθρόλευκοι στο 4ο λεπτό της 3ης περίοδου. Συνεχίζει Γιώργο Ιωάννου.
0: 8 στα 1-48. Λεσόρ με τον Κοστέλο πήγε μέχρι μέσα αλλά δεν σκόραρε. Ο Ντελαρέα και τώρα ο Κάμερον Τέιλορ. Κάμερον Τέιλορ θα πάρει ένα σκριν, θα πάει μέχρι μέσα Ντελαρέα, Κοστέλο για τρεις, είναι άστοχος και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να τρέξει. Ναν θα το πάρει ο Ναν, θα πάει μέχρι μέσα ο Ναν, θα σηκωθεί πιθανότατα με φάουλ αλλά έρχεται ο Λεσόρ και τελειώνει τη φάση. 14-10, μειώνει στους 4 ο Παναθηναϊκός. Ο Τόμψον και τώρα ο Ντελαρέα. Τόμψον, ελεύθερος ο Πραντίγια. Εκτελεί για τρεις. Ευτυχώς έξω. Rebound ο Ρογκαβόπουλος. Και ο Ναν δίνει την μπάλα στο Γκραντ. Ντέριαν Γκραντ. Πάει ο Λεσόρ και του δίνει screen στα δεκτυά. Γκραντ σταμάτησε τρίπλα. Λεσόρ έδωσε την μπάλα στο Ρογκαβόπουλο. Χέις Ντέιβις θα εκτελέσει για τρεις. Είναι άστοχος. Μάχη για το rebound, μπάλα Βαλένθια. Φωνές από τον Ρογκαβόπουλο στον Αταμάν να κάνει challenge. Δεν ξέρω αν θα το κάνει. Δεκατέσσερα-δέκα το σκορ.
1: Να πούμε για την Premier League, Manchester City Crystal Palace 0-0 στο 23ο λεπτό, για τη League 1. Μπρες Στρασβούργο νωρίτερα 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Λανς Παρί Σεζερμέν, το ντέρμπι κορυφής της γαλλικής λίγκας, στο 24ο λεπτό χωρίς σκόρ η αναμέτρηση. Στο συνέξι είναι η Παριζιάννη από τους Λανουά.
0: Ένα σου τριών πόντων τώρα από τη Βαλένθια, είναι άστοχο στη λήξη. Ένα follow και άλλο follow άστοχο, λήξη στην πρώτη περίοδο. Ο Πραντίγια δεν τα κατάφερε, ούτε και ο Μοντέρο. 14-10 το σκορ για τους Ισπανούς. Επιστρέφουμε σε ένα Γιώργο.
1: Μάλιστα, για το κύπελο Ιταλίας, Λάτσιο Ίντερ 0-1 στο 22ο λεπτό. Αυτό γκολ τελικά χρεώθηκε το γκολ της Ίντερ του Μάρουσιτς. Προηγούνται οι πρωταθλητές Ιταλίας στο 22ο λεπτό. Η Μπρέση εσοβαρίζει τον Ολυμπιακό για το Πόλο Ανδρών στο Champions League για τη δεύτερη φάση. 8-8 είναι το παιχνίδι στο 4ο λεπτό της 3ης περίοδου. Νόβι Βελιγραδίου, Μπαρτσελονέτα στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. 9-10 στο 1ο λεπτό της 4ης περίοδου.

0 στα 7 τρίποντα έχουν οι πράσινοι. Το ότι το σκόρ είναι χαμηλό ευνοεί θεωρητικά πάντα την ελληνική ομάδα, αλλά πρέπει να είναι πιο εύστοχοι οι πράσινοι από τη γραμμή του τρυπόντου.

0: Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Ολυμπιακός, μια στροφή πριν από το φινάλι τη σεζόν, βρέθηκε στο συν 2 από τον ΠΑΟΚ και είναι πιο κοντά στη δεύτερη θέση μετά και την νίκη που πέτυχε επί του Παναθηναϊκού με 1-0 με γκολ του Ροντινέη. Μετά και τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή, όλο το ενδιαφέρον στις αγωνιστικές που απέμειναν είναι η κατάληψη της δεύτερης προνομιού θέσης που διεκδικούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Πλέον με μια αγωνιστική για να ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν, οι Πειραιώτες έχουν το προβάδισμα επί του κεφάλι του Βορρά, καθώς μετά την νίκη τους επί του Τριφυλλιού και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ στην Τούμπα από την ΑΕΚ, είναι πλέον μόνη στη δεύτερη θέση και στο συν 2. Την Κυριακή ο Ολυμπιακός παίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην απονομή του τίτλου στην ΑΕΚ, και για να κατακτήσει το εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και να μην έχει το μυαλό του στο μάτς της Λεωφόρου, εκεί που ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό, θέλει την νίκη. Τον στόχο του θα τον πετύχει και με οποιοδήποτε αποτέλεσμα, αρκεί να μην κερδίσουν οι Θεσσαλονικείς. Πάμε και πάλι πίσω στο παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό.
1: Κατοχή για τη Βαλένθια και παίρνει φάουλ από τον Χουάν Τσερνάν Γκόμεθ ο Μοντέρο. 14-10. Η κατοχή είναι για την Βαλένθια. Ο Μοντέρο λοιπόν είναι στην επαναφορά. Μοντέρο αργεί. Εδώ στην πάρα στον Μουρ. Μουρ με τον Ερναγκόμεθ. Ο Μουρ θέλει να πάει μέχρι μέσα, αλλά δεν τον αφήνει ο Ερναγκόμεθ. Τελειώνει άσχημα τη φάση ο Μουρ και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκραντ ανεβαίνει, ο Ναν παίρνει την μπάλα. Ο Όσμαν θέλει να το σκριν. Το παίρνει ο Ναν. Ο Όσμαν. Ο Ναν. Κάποιος θα πρέπει να το πάρει το σου. Θα το πάρει από μακριά ο Κέντρικ Ναν. Να το και το πρώτο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό που μειώνει στον πόντο. 14-13. Ξεκινάει καλά με ένα τρίποντο ο Παναθηναϊκός, στο πρώτο του τρίποντο στην αναμέτρηση. Στου τριών πόντων από τον Παντιό, άστοχο για τη Βαλένθια. Η μπάλα στα χέρια του Χουάντσο. Και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να πέρασει και μπροστά. Ο Γκραντ θα τελειώσει τη φάση, θα την τελειώσει. Και έχουμε το πρώτο προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. 15-14. Η πάσα εδώ για τον Σακό. Θα δώσει ξανά προβάδισμα στη Βαλένθια. Ο σέντερ των Ισπανών, ο Σακό, μετά την ασίστ του Μοντέρο. 16-15. Ναν. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει φάουλ. Ο Κέντρικ Ναν, αν δεν κάνω λάθος, το έχει πάρει, ναι, το έχει πάρει. Όχι. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι επιθετικό, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Ναι. Επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ χρεώθηκε λοιπόν στον Κέντρικ Ναν. Και ο Κάμερον Τέιλορ κατεβάζει μπάλα για τη Βαλένθια. Η προσπάθεια από τον Σακό, άστοχη, αλλά ο Πραντίγια παίρνει το rebound, κλέψιμο από τον Παναθηναϊκό, στον ευνηδιασμό ο Ναν τελειώνει με lay-up, αντικανονικό στόπ από τον Τέιλορ, καλάθι για τον Παναθηναϊκό, 17-16 μπροστά η πράσινη. Έβαλε πολύ έξυπνα το χέρι του Όσμαν και η Βαλένθια έχει την κατοχή. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι με την επιστροφή, γιατί έχω επιστροφή ήχου. Βαλένθια Παναθηναϊκός, 16-17. Μοντέρο.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
0: Πρώτο λεπτό. 30 λεπτό στην Premier League, Manchester City Crystal Palace, χωρίς σκορ. Η αναμέτρηση
1: του τριών πόντων από τον Μοντέρο δίνει ξανά προβάδισμα στη Βαλένθια. 19-17. Και τώρα επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Γκραντ, να περιμένει μια πάσα. Την έδωσε στον Όσμαν, θα εκτελέσει για τρεις ο ίδιος ο Γκραντ. Θα στοχίσει. Η Βαλένθια ξαναπαίρνει την κατοχή και τρέχει. Ο Μοντέρο, φάουλ από τον Όσμαν. Φάουλ από τον Όσμαν πάνω στον Μοντέρο. Νωρίτερα ο ίδιος παίκτης είχε καταφέρει να σκοράρει για τρεις και να δώσει προβάδισμα στη Βαλένθια. Ο Μπαντιό πηγαίνει στον πάγκο, επιστρέφει ο Ντάριλ Τόμσον.
0: Ανοίγει το σκόρι Χάρτς με τη Φόλκερκ. Χάρτς Φόλκερκ 1-0 με τον Κέντ στο 30 λεπτό. Έτσι όπως είναι τα αποτελέσματα και με τη Σέλτικ να χάνει, η Χάρτς είναι από σήμερα πρωταθλήτρια Σκωτίας. Συνεχίζει Γιώργο Ιωάννου.
1: Έχουμε μπλοκ υπέρ του Παναθηναϊκού και αμέσως μετά μπλοκ και της Βαλένθια. Χέρι του Γκραντ πάνω στην μπάλα. Πάλι για τη Βαλένθια αν δεν κάνω λάθος. Θα έπρεπε στον πάγκο ο Τζέριαν Γκραντ. Ναι, βάλε το χέρι του. Είχαμε δύο πολύ καλές άμυνες. Μία από τον Ρογκαβόπουλο και μία από τον Σακό. Και έχουμε βολές. Δεν ήταν χέρι πάνω στην μπάλα. Έκανε φάουλ πάνω στην προσπάθεια και ο Σακό εκτελεί βολές. Μέσα η πρώτη. 20-17 για τη Βαλένθια. Braxton Key. 2-2. Ο Key δίνει προβάδισμα 4 στη Βαλένθια. Έχει 4-4 βολές μέχρι τώρα. Και ο Shorts. Σόρ θέλει να πάει μέχρι μέσα, θα σηκωθεί, ούτε με το follow δεν μπορεί ο Λεσόρ. Και ο Κι θέλει να τρέξει, θα φτάσει στο layup, θα τελειώσει τη φάση και θα ανεβάσει τη διαφορά στους 6, αναγκάζοντας τον Εργίνα Δαμάν να καλέσει time out. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει λίγο το ρυθμό του, η Βαλένθια δείχνει να πηγαίνει το παιχνίδι εκεί που θέλει η ίδια μέχρι τώρα. Σε κάθε περίπτωση τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Επιστρέφουμε σε ένα Γιώργο και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
0: Βαλένθια Παναθηναϊκός 23-17 στο 4ο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Για το Coppa Italia, για τον τελικό του Coppa Italia, Λάτσιο Ίντερ 0-1 στο 31ο λεπτό με το αυτογκόλ του Άνταμ Μάρουσιτς. Οι Νερατζούρι προηγούνται από το 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Για το πόλο, Μπρέσι Ολυμπιακός 8-11 στο 3ο λεπτό της 4ης περίοδου. Σημαντικό προβάδισμα έχουν οι Ερυθρόλευκοι με 3 γκολ διαφορά. Για το κύπελο Σερβίας στο ημίχρονο, Ερυθρός Αστέρας Βοηβοντίνα 0-2. Για το πρωτάθλημα Σκωτίας, Motherwell Celtic 1-0 στο 34ο λεπτό, Rangers Hibernian 0-1, Hearts Falkirk 1-0. Έτσι όπως είναι τα αποτελέσματα, η Hearts είναι πρωταθλήτρια Σκωτίας μετά από 40 χρόνια από σήμερα. Αν παραμείνει έτσι το αποτέλεσμα στο Motherwell και δεν αντιδράσει η Celtic, ανοίγει το σκορ στο Manchester City Crystal Palace 1-0 στο 32ο λεπτό με τον Σεμένιο. Και πάλι πίσω στην Ρόι Καρίνα.
1: 23-17. Έβγαλε άμυνα η Βαλένθια. Έχασε την μπάλα. Ένα λάθος του Όσμαν. Και ο Τέιλορ θα φτάσει μέχρι το lay-up για να ανεβάσει τη διαφορά στους 8 για τους Βαλενθιάνους. 25-17. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει ρυθμό. Κυρίως στην επίθεση του. 6 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από το ημίχρονο. Ο Γκαβόπουλος από τις 45 μοίρες. Άστοχος, rebound, ok. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται καθόλου καλά μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Μοντέρο είναι με τον Χουάντσο απέναντι του. Ο Κι είναι με τον Σόρτς. Τι πήγε να κάνει ο Κι? Έκανε λάθος. Και ο Παναθηναϊκός θα τρέξει με τον Όσμαν που θα πάει μέχρι το lay-up. Φάουλ του Κι. Βολές για τον Τούρκο forward του Τριφυλιού. 25-17. Ο Όσμαν έχει δευκαιρία να μειώσει διαφορά στους 6. Αν κάνει 2 στους 2. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε αγωνιστεί 3 φορές από το γήπεδο, αυτή σήμερα είναι η 4η. Ο Μοντέρο πήγε στον πάγκο, όπως και ο Ντάριος Τόμσον. Και ο Τσέντι Όσμαν ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή. Να πούμε πως ο Παναθηναϊκός έχει παίξει 3 παιχνίδια μέχρι τώρα, αυτό είναι το 4ο. Έχει 2 νίκες και 1 ήττα. Ενώ ο Όσμαν αστοχεί στην πρώτη βολή. 5-40 για την ανάπαυλα. 25-17 παραμένει το σκορ. Ο Όσμαν που σουτάρει με 90,5% σε όλη τη φετινή σεζόν. Και σήμερα καλείται να βγάλει και αυτό την προσωπικότητα που έχει και ο Ναν και όλη η ομάδα Παναθηναϊκού, προκειμένου να μην ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας στην Ευρωλίγκα από απόψε. 25-18 με την δεύτερη βολή του Όσμαν και ο Κι πηγαίνει στον πάγκο για τη Βαλένθια. Ο Ντελαρέα τώρα θα δώσει την μπάλα στον Παντιό, ο οποίος θέλει να τρέξει, θα πάει σε πολύ γρήγορη επίθεση Βαλένθια. Θα εκτελέσει γιατί ο Ρίβερς αν είδα καλά στόχησε, αλλά έχει επιθετικό rebound τη Βαλένθια. Ο Τέιλορ θα δώσει την μπάλα και πάλι στον Ρίβερς που εκτελεί για 3. Ούτε αυτό ευτυχώς. Και ο Χουάντσο πήρε το rebound. Ναν. Θα πάει μέχρι μέσα. Ναν. Η πάσα του στο πουθενά πάει μπάλα στα χέρια του Κοστέλο. Και ο Κάμερον Τέλερ θα δώσει την μπάλα στον Παντιό που εκτελεί για 3 και αστοχή. Η Βαλένθια τρέχει, παρόλα αυτά δεν έχει καταφέρει να ευστοχήσει. Και αυτό έχει σώσει τον Παναθηναϊκό από το να βρεθεί πίσω με διψήφια διαφορά. Σόρτς. Θα δώσει τον Όσμαν. Ναν. Δίνει τον Λεσόρ. Είναι με τον Ρίβερς. Ετοιμάζεται για παγίδα ο Τέιλορ. Ο Λεσόρ θα σηκωθεί. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ο Ντελαρέα. Κάτσε την πάρα ο Ντελαρέα. Έδωσε τον Κοστέλο που θα εκτελέσει για 3. Ούτε αυτό. 25-18 παραμένει το σκορ. Πολύ χαμηλό μέχρι τώρα. 4-22 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ναν δίνει στον Σόρτς που εκτελεί 45 μοίρες. Και αυτό στο σίδερο. Δεν ξέρω πραγματικά τι έχουν πάθει οι δύο ομάδες. Κάρφωμα από τον Ντελαρέα. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται καθόλου καλά. Ανεβαίνει διαφορά στους 9. Και ο Εργίνα Ταμάν καλεί εκ νέου time out. Βλέπει ότι η ομάδα δεν συμπεριφέρεται καθόλου μα καθόλου καλά στην επίθεσή της. 27-18 η Βαλένθια στο σύν 9. Επιστρέφουμε σε ένα Γιώργο και άμεσα εδώ για την συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου.
0: Βγάλε. Καθόλου καλά τα πράγματα για την ομάδα του Εργίνα Ταμάν. Είναι στο μείον 9. Χαμηλό σκορ μέχρι αυτή τη στιγμή στη Ρόικ Αρένα. Μπρέσιο Ολυμπιακός στο Πόλο 9-11 στα μέσα της τέταρτης περίοδου. 31 λεπτό στην Πρέμιερ Λιγκ. Μάντσεστερ Σίτι Κρίσταλ Πάλας 1-0 με τον Κολουσεμίνια. Από το 32 λεπτό η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα προηγείται. Και με αυτό το σκορ είναι στο μείον 2 από την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Λανς Παρίσι Ζερμέν για τη Λίγκ 1 στο 40 λεπτό 0-1 με γκολ του Κβίτσα Κβαρατσκέλια προηγούνται οι πρωταθλητές Γαλλίας. Η Manchester City πετυχαίνει και δεύτερο γκολ στο 40 λεπτό.

0: Ισοφαρίζει Celtic με το Μαέντα. Motherwell Celtic, με συγχωρείτε, 1-1. Εκστασιάζονται οι φίλοι των καθολικών. Πάλι, πάμε και πάλι πίσω στην Ροϊ Γαρίνα.
1: Κι άλλο λάθος του Παναθηναϊκού, τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα. Πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι από το κάρφωμα του Μπραντίγια στον εφηδιασμό, 29-18 στα 3-54. Και έχουμε... Τι έχουμε, έχει σταματήσει το παιχνίδι και δεν ξέρω τι έχει σφυριχτεί. Οι διαιτητές έχουν πάει προς τη γραμματεία. Το κλέψιμο. Ο Ναν κάτι έλεγε στο διαιτητή και το λέγε ένα διάλογο να συνεχίζεται. Δεν ξέρω τι έχει δοθεί πραγματικά. 29-18 είναι το σκορ πάντως σε κάθε περίπτωση. Πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι, επαναλαμβάνω, για την Βαλένθια. Υπάρχει μια διαβούλευση με τους διαιτητές, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και το λέω γιατί έχει δοθεί τεχνική ποινή. Είδα τώρα σε...
0: Στο μεταξύ έχει βάλει δεύτερο γκολ η Ίντερ με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στο 35ο λεπτό. Λάτσιο Ίντερ 0-2, ισχυρό προβάδισμα νίκης για τους Νερατζούρι στον τελικό κυπέλου Ιταλίας. Στο 40ο λεπτό βρισκόμαστε στο Ολύμπικο, Λάτσιο Ίντερ 0-2.
1: Λοιπόν, έχει δοθεί τεχνική ποινή στον Ριγκίνα Ταμάν. Υπάρχουν τώρα και έχει ένα διάλογο έχουν ένα διάλογο οι διαιτητές με τον Ναν, με τον Πέδρο Μαρτίνες. Έχει δοθεί τεχνική ποινή πάντως στον Ριγκίνα Ταμάν. Ο Ντελαρέα έχει ήδη πάρει θέση για να την εκτελέσει. Ντελαρέ είναι ο παίκτης που έχει το καλύτερο ποσοστό σε ελεύθερες βολές για τη Βαλένθια, γι' αυτό πήγε. Εύστοχος, όπως είναι αναμενόμενο για τον συγκεκριμένο παίκτη. 30-18. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να συνέλθει. Πρέπει να βρει ρυθμό, ειδικά στην επίθεσή του, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου, μα καθόλου καλά. Ο Λοτερμόζερ... Είδε, περιμένει την μπάλα ο Λοτερμόζερ. Όχι. Υπάρχει μια συνεννοησία στην Ροϊ Γκαρίνα αυτή τη στιγμή. Έχουν μπει άνθρωποι για να σκουπίσουν το παρχέ. Παραδόξως. ...30-18 λοιπόν, συν 12 για τους Ισπανούς. Ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχή. Τώρα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Χέις Ντέιβις δίνει την μπάλα στον Τσέντι Όσμαν. Ο Όσμαν έχει πάνω του σχεδόν κολλημένο τον Ντελαρέα. Ο Όσμαν βρίσκει για λίγο χώρο και εκτελεί για τρεις. Αστοχή. Και ο Τέιλορ παίρνει το rebound. Τέιλορ έδωσε μια πάσα. Ντελαρέα. Έχει το Χουάντσο απέναντί του. Ντελαρέα. Εδώ στην πάση των Τέιλορ που εκτελεί για τρεις. Μέσα. Όλο και χειρότερα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. 33-18. Συν 15 για τους Ισπανούς. Όσμαν. Τον Χέις Ντέιβις που θέλει να σηκωθεί. Χέις Ντέιβις, Όσμαν. Χουάντσο εκτελεί για τρεις. Έρμπολ. Δεν ξέρω πραγματικά αν κάποιος θα μπορούσε να περιμένει χειρότερη δεύτερη περίοδο από τους πράσινους. Φάουλ του Ναν πάνω στον Μπαντιό και υπάρχουν και διαμαρτυρίες από τον πάγκο της Βαλένθια για διαθλητικό, γιατί είδα την κίνηση των ανθρώπων των Ισπανών. Σε κάθε περίπτωση ο Μπρανκούμπα δύο έχει βολές, δεν έκανε κάποιο challenge ο Πέδρο Μαρτίνες για αναβάθμιση. Στον πάγκο ο Κεντρικνάν που έχει τρία φάουλ, άλλο ένα πλήγμα για τον Παναθηναϊκό που έχει συμπληρώσει τα ομαδικά του, η Βαλένθια έχει μόλις ένα. Και στο παρκέ περνάει ο Μάριος Γκριγκόνης και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Μπαίνουν δύο παίκτες με πολύ καλό περιφερειακό σουτ προκειμένου ο Παναθηναϊκός να ξεκολλήσει κάποια στιγμή από τους 18. Παράλληλα ο Μπαντιό ευστοχή στην πρώτη βολή, 34-18. Στους 16 η διαφορά. Μέσα και η δεύτερη από τον Μπαντιό, 35-18. Ο Μπαντιό πηγαίνει στον πάγκο καταχειροκροτούμενος από το κοινό των Ισπανών. Και ο Τζέριαν Γκραντ οργανώνει για, για τους πράσινους. Ο Γκριγκόνης έδωσε τον Φαρίδ, ο οποίος χώρανε, αλλά υπάρχει φάουλ του Κοστέλο πολύ πριν η μπάλα φτάσει στο γαλάθι, οπότε δεν προφανώς θα μετρήσει. Όχι, δεν το έχει βάλει ο Φαρίδ, συγγνώμη, το έχει βάλει ο Λεσόρ το γαλάθι. Παρ' όλα αυτά δεν θα μετρήσει, είναι το πρώτο φάουλ του Κοστέλο στο μάτς. Λεσόρ θέλει να αποστάρει τον Κοστέλο. Έδωσε την μπάλα στον Χέις Ντέιβις, ραχιαία του Χέις Ντέιβις, που προσπαθεί να γυρίσει, θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Το rebound, το κράτησαν την μπάλα οι Ισπανοί. Και ο Μοντέρο τώρα έδωσε την μπάλα στον Κοστέλο. Κάμερον Τέιλορ εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Ευτυχώς υπάρχει φάουλ από τον Πραντίγια. Είναι το τρίτο ομαδικό της Βαλένθια και το κάνει τη διεκδίκηση του rebound. Πρέπει να έσπρωξε κάποιον και αν έχω δει καλά έχει σπρώξει τον Τολιόπουλο ή τον Γκριγκόνης. Όχι, τον Γκριγκόνης. Μάλιστα, η μπάλα και πάλι για τους πράσινους. 35-18. Τα 2 και 10 για το ημίχρονο. Ο Γκραντ. Ανεβαίνει ο Τολιόπουλος, πήρε την μπάλα, ανέβηκε πια αντίθετα για λίγο από το σκρίν του Λεσόρ. Τολιόπουλος, 3,5 δευτερόλεπτα ακόμα, Τολιόπουλος από μακριά εκτελεί για 3, ούτε αυτό δεν πάει στο καλάθι. Ο Κάμερον Τέιλορ τον ακολουθεί ψηλά ο Τζέριαν Γκραντ και τον σταματάει, αλλά χάνει την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Αν είναι δυνατόν, το ένα λάθος για τους πράσινους μετά το άλλο. 35-18 και στο 1 και 34 η Βαλένθια ξαναπαίρνει την κατοχή. Μοντέρο εκτελεί για 3. Άστοχος. Rebound. Όχι, η μπάλα στα χέρια ευτυχώς του Γκριγκόνης. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να ξεκολλήσει από τους 18 επιγόντως. Και φάουλ από τον Κοστέλο, είναι το δεύτερό του. Και είναι το τελευταίο που είχε να δώσει η Βαλένθια. Νωρίτερα ο Κάμερον Τέιλορ πήγε μέχρι το lay-up, ωστόσο τον ακολουθούσε ο Τζέριαν Γκραντ και τον σταμάτησε ψηλά. Αλλαγές, έξω ο Κοστέλο, μέσα ο Ρίβερς για τους Ισπανούς. 35-18. Και ο Τολιόπουλος θα δώσει τον Γκραντ. Γκραντ από μέση απόσταση εκτελεί. Η μπάλα θα πέσει στο καλάθι. Και κολλάει ο Παναθηναϊκός από τους 18 με ένα σουτ που είναι σπεσιαλιτέ, θα λέγαμε, του Τζέριαν Γκραντ. Ρίβερς δίνει την μπάλα στον Τέιλορ τώρα. Και ο Μοντέρο θα δώσει μια πάσα στον Πραντί για ένα σουτ τριών πόντων από τον Ρίβερς. Άστοχο. Και ο Γκριγκόνης παίρνει το rebound. 35-20, 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Λιόπουλος πήρε ένα σκρίν από τον Φαρίντ. Ο Γκραντ θα πάει μέχρι μέσα. Χέις Ντέιβις, Γκριγκόνης, Γκραντ, Χέις Ντέιβις θα εκτελέσει για 3. Επιτέλους ο Παναθηναϊκός βρίσκει στόχο και μειώνει στους 12. με ένα τρίποδο από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ένα στα τέσσερα εκεί. Ο forward του Παναθηναϊκού και MVP του περσινού Final Four. Μοντέρο, πρέπει να βγει αυτή η άμυνα στη λήξη. Ένα σούτ τριών πόντων από τη Βαλένθια, άστοχο. Πήρε το rebound ο Γκριγόνης, λήξη το πρώτο ημίχρονο. Πέταξε την μπάλα ο Χέις Ντέιβις, αλλά δεν είχε και πολύ νόημα. Νομίζω και να έπεφτε την μπάλα μέσα, δεν υπήρχε περίπτωση να μετρήσει ένα τέτοιο χαλάθι. Ο Παναθηναϊκός είναι 12 πίσω, πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ την επίθεσή του, η οποία δεν βρίσκεται σε καθόλου καλή μέρα. 35-23 το παιχνίδι, επιστρέφουμε σε ένα Γιώργο και σε λίγο εδώ για το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ημίχρονο λοιπόν στη Ρόικα Αρένα, Βαλένθια Παναθηναϊκός 35-23. Στα πέναλτι έχει οδηγηθεί η αναμέτρηση του Πόλου ανάμεσα στην Πρέσια και τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη φάση του Champions League. 11-11 είναι το σκορ. Έξω χάνει το πέναλτι ο Ιταλός. Η μπάλα, όχι, μέσα, είναι γκολ. Μας ξεγέλασε άπαντε στο στούντιο και το Δημήτρη Σταραντάκη. Στη μέσα δοκό χτύπησε η μπάλα. Έχουμε προβάδισμα για την Μπρέσια. Συνεχίζεται η διαδικασία. Αχή είναι η ισοπαλία. Γκολ και πάλι μπροστά η Ερυθρόλευκη. Ημίχρονο στην Premier League, Manchester City Crystal Palace 2-0. Ημίχρονο και στη Ligue 1, Lens Paris Germain 0-1. Ημίχρονο και στον τελικό κυπέλου Ιταλίας, Lazio Inter 0-2. Οι Νερατζούροι προηγούνται με το αυτογκόλ του Άντα Μάρουσιτς στο 14ο λεπτό και του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 35ο λεπτό.

Τελικό σκορ Ολυμπία 17-16. Ολυμπιακός παίρνει τη νίκη μέσω των πέναλτι και πάει στο Final Four του Champions League. Σε αυτό σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο της Rogue Arena ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητος του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Generations. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ θα γίνεται ένας χαμός στην εκπομπή Pick Up, όπως λέμε Ping Pong. Παρουσιάζει ο Στέλιος Νικολαίδης και ο Τάσος Περόγλου. Ελάτε να ακούσετε πανέμορφη μουσική, τραγουδάρες και όχι μόνο. Και νέα και περίεργα και πλάκες και χαμός. Εσύ θα πεις τίποτα ρε, η εκπομπή μας είναι.
2: Το πήρες όλο πάνω σε εκπέρα μια χαρά.
1: Καλά έκανα. Εσύ πρόσθεσε και βάλε ό,τι θες. Ναι, συμφωνώ. Πες βάλε ό,τι θες, βάλε.
3: Μου ή φορτώ στην εκπομπή όλοι. Όλοι. Το λέμε εκεί.

0: Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.
1: I saw you walking down the street.

Που λες καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Τι ωραίο τον πέτει για την έναρξη της εκπομπής. Live at the Fillmore, ξαναπήγα σε αυτό το live. Και τι ωραία έναρξη για την εκπομπή μας. Που ξεκινάει έτσι νοσταλγικά. Χαρούλα Νικολαίδου μαζί σας. Ανάλαμπες από το παρελθόν και αγάπες από το παρόν. Να δούμε και φέτος λέω σήμερα.

όσοι το γνωρίζατε από τους Guns N' Roses στο Living Let Die. Καιρός να το καταλάβουμε για τα καλά, έτσι να το νιώσουμε ότι είναι του McCartney για τους Wings, Living Let Die Live. Σε ένα live υπερπαραγωγή.

Και όχι μόνο είναι του McCartney με τους Wings το τραγούδι, είναι ένα από τα soundtrack του James Bond για το 1973 με τον τίτλο Live and Let Die. James Bond film of the same name. Yes, Live and Let Die. 1973 από τον δίσκο με τον ίδιο τίτλο, με το ίδιο όνομα. Ναι, που έχει γραφτεί μαζί με τη γυναίκα του, τη Λίντα McCartney. Συχνά οι δυο τους είχαν πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Στιχουργικά η Λίντα McCartney στη μουσική. Λοιπόν, 698-90-60-147 Viber αριθμός για να επικοινωνούμε. Το ξαναλέω γιατί το παπότομα. 698-90-60-147. Το email του σταθμού μας είναι το studio@ngradio.gr. Τι έχει σήμερα το μουσικό μενού? Το μουσικό μενού σήμερα έχει αναλαμπές ωραίες σαν αυτή που μόλις ακούσαμε, αλλά και αυτά που μας αρέσει να σκαλίζουμε και να ανακαλύπτουμε, όπως για παράδειγμα η περίπτωση που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Underground Fire. Από τη Σουηδία. Και ο δίσκος τους του 2026. Πολύ ωραίοι, δίσκος Hollow Grounds.

Όλοι θέλουν να γίνουν Bowie. Μου ήρθε εδώ ένα μήνυμα, σχόλιο δηλαδή, από το φίλο μου τον Τάκη. Εντάξει, είδωλο και πολύ μεγάλη επίδραση σε πολλούς. Και ναι, αυτό το After the Rain.

δεδομένο. Είναι πάρα πολύ ωραίο που συμβαίνει και καλά κάνετε και καταγράφετε κιόλας κι εσείς εδώ παρέα μαζί μου όλα αυτά τα γνωστά, μα άγνωστα βασικά κομμάτια και συγκροτήματα, ή όχι τόσο γνωστά. Αυτό εννοώ όταν λέω άγνωστα. Γιατί όποιος ακούει και ακούει καλά έτσι και ψάχνει, γνωρίζει. Αφού είμαστε στην Σουηδία, λέω να μείνουμε και να έρθω σε ακόμα μία έτσι περίπτωση ωραία, η οποία υπάρχει από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και λέγονται Marvel, οι οποίοι είναι οι τύποι που βγαίνουν και αυτοί με καλυμμένα τα κεφάλια στα live τους και με μάσκες. Θα έρθω στους Marvel και τον δίσκο τους Double Decade του 2023 δουλειά και πάμε να ακούσουμε το The Hills Have Eyes. Οι λόφοι, τα βουνά μάλλον, έχουν μάτια.

Έχει πολύ ενδιαφέρον που βλέπω εδώ δήλωση ενός από τα μέλη του συγκροτήματος που λέει για το γεγονός ότι φοράνε μάσκες. Τα περισσότερα, λέει, πράγματα που κάνω φορώντας μάσκα δεν θα τα έκανα χωρίς αυτή. Είναι σαν να έχω μία κάρτα εξόδου από τη φυλακή. Το να φοράς μάσκα μπορεί πραγματικά να σου ανοίξει πόρτες. Αυτό που λέει είναι πολύ αληθινό. Και στις απόκριες όταν φοράμε μάσκες και είμαστε με καλυμμένα τα πρόσωπά μας, ξαφνικά αισθανόμαστε μια είδους ελευθερία και όντως μπορεί να κάνουμε και πράγματα τα οποία κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα τα κάναμε. Τέλος πάντων, αυτό για την έμφαση στο ότι οι Marvel βγαίνουν στη σκηνή με τα πρόσωπά τους καλυμμένα, με καπέλα ή με καλύματα πάνω στο κεφάλι, με διάφορα στυλ, και παίζουν αυτό το στυλάκι που μόλις ακούσαμε. Κοίτα να δεις που εγώ είχα διάφορα.

διάθεση για Σουηδία πολύ, πολύ έτσι δυνατή, γιατί από ό,τι βλέπω έχω για τη συνέχεια τους Χάλας. Νομίζω προφέρονται Άλας και όχι Χάλας. Και τέλος πάντων θα έρθω στον δίσκο τους Conundrum του 2020 και στο κομμάτι Carry On. Όπως θα το έλεγε και ο φίλος μου Time Traveler, γυμναστηριακή εδώ με το ρυθμό του στον ωραίο. Καλό στο φίλο μου το Γιώργο. Γεια σου Παναγιώτη από τη Λιβαδιά. Γεια σου Κωνσταντίνα από την Πάτρα. Καλό στο Μαράκι από την Κρήτη. Γεια σου Άννα, καλησπέρα Παντελή και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.

φεγγάρι συνέχισε. Λένε οι Άλλας στο Carry On, τους οποίους ξαναλέω για όσους τυχόν δεν το έχετε καταγράψει, θα τους δούμε το καλοκαίρι στο Βόλο, στο ωραιότατο φεστιβάλ, το οποίο κάθε φορά το ξεχνάω και κάθε φορά όταν σας λέω γι' αυτό το γκουγκλάρω ξανά. Ναι, στο Golden Hour Festival το καλοκαίρι, και θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, μια πάρα πολύ ωραία live, ένα πολύ ωραίο live τριήμερο με πολλούς και διάφορους, όχι μόνο με τους Άλλας, αλλά αυτή θα είναι μία από τις πολύ ωραίες, ας πούμε, συμμετοχές. 3, 4 και 5 Ιουλίου, με κάμπινγκ στην παραλία της Αγχιάλου Βόλου. Ωραία. Εκεί. Εκεί που σκάει και το κύμα, που λέει και το δελτίο τύπου για το φεστιβάλ.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Γιατί είχαμε την κουβέντα αυτού του live. Έτσι. Και λίγα βουλγάρικα εδώ από τον Dave. Ναι, λέγαμε ότι υπάρχει όλη αυτή η δουλειά ανεβασμένη. Έχει κυκλοφορήσει DVD επίσημα, πάρα πολύ ωραία και επιμελημένη, όμορφα σκηνοθετημένη. Και ότι υπάρχει όποιος θέλει να το ζήσει αυτό το live, έτσι, να το νιώσει και να το δει, ότι υπάρχει όλο ανεβασμένο στο YouTube και ότι αξίζει να το δει κανείς πέρα από το να το ακούσει. Έχουν πάρα πολύ ωραία ενέργεια και πάρα πολύ κέφι σε αυτή την στιγμή τους. Η Ανάθεμα, μια πολύ ωραία παρέα, σε αντίθεση με τους προηγούμενους που λέγαμε για μάσκες και αυτά, που ο καθένας πραγματικά εκφράζεται όπως θέλει. Απλά όταν τους βλέπεις να παίζουν έτσι, να βγάζουν αυτή τη μουσική και να είναι με το απλό τους το πουκαμισάκι τα κορίτσια πάνω σε σκηνή με ένα απλό ντύσιμο, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει και απλό και ουσιαστικό, αληθινό. Αυτά λοιπόν με το Everything από τους Ανάθεμα Live από το άλμπουμ Universal. Ωραία. Πάμε τώρα σε μια αμερικάνικη παρέα, τους Ashbury, οι οποίοι είναι από την Αριζόνα. Είναι συγκρότημα από τα 80s, οι οποίοι όμως κάνανε μια μεγάλη παύση από τη δεκαετία του 80, εμφανιστήκαν πάλι το 2010 και ξανά με ακόμα ένα τελευταίο δίσκο το 2018. Εγώ θα έρθω σε αυτό το άλμπουμ τους του 1983, το άλμπουμ Endless Skies και το τραγούδι με τίτλο Madman. Συναρπαστική και η Ashbury, ναι, σωστά. Πάμε να τους θυμηθούμε, τους έχουμε ακούσει αρκετά, ειδικά σε αυτό το δίσκο. Πάμε.

Έτσι, συναρπαστική η Ashbury και το Madman. Δουλειά που παραπέμπει πάρα πολύ σε 70's πραγματάκια. Και είναι όμως από το 83 και είναι η πρώτη δουλειά ουσιαστικά των Αμερικανών αυτών. Και ο δίσκος Endless Sky με το πολύ ωραίο εξώφυλλο και όλας έτσι μια πολύ ωραία ζωγραφική. Με τον γερομάγο ο οποίος ατενίζει ένα χωριό ανάμεσα σε κάτι τεράστια βουνά και έναν κατακόκκινο ουρανό. Λοιπόν, τώρα τα ακόρντα, βλέπω ποιο είναι το επόμενο κομμάτι που έχω διαλέξει και είναι για από μια πολύ special εκτέλεση. Είναι το All Along the Watch Tower. Σας πάω πίσω στο 1994 και στο live των The Jeff Healey Band, οι οποίοι εδώ κάνουν έναν πολύ μεγάλο και αυτοσχεδιασμό και πολύ δυνατή διασκευή στο θρυλικό αυτό κομμάτι του Dylan.

0: Thank you very much. Good night once again.
1: Ωραία στιγμή, ωραίο live και ένα θρυλικό κομμάτι χιλιοδιασκευασμένο και χιλιοϊπωμένο και σε πάρα πολλές γλώσσες και στα ελληνικά από τον Σαββόπουλο και πρώτα και με τους αδερφούς Κατσιμίχα πιο μετά. Λοιπόν, αυτά με το All Along the Watchtower και τους The Jeff Healey Band. Λοιπόν, καλωσορίζω όσους έχετε μπει στην παρέα μας και παρακολουθείτε την εκπομπή, ειδικά για τους καινούριους φίλους, να ξέρετε ότι είναι μια εκπομπή που παίζει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή κάθε βράδυ 11:00 και αγαπάμε τη μουσική, τελεία. Αυτή είναι όλη η ουσία και έχουμε και μια ωραιότατη παρασκευιάτικη εκπομπή που παίζει αποκλειστικά τα τραγούδια που θέλετε και ζητάτε εσείς. Βέβαια, αν έχει κάποιος καμία της επιθυμία και αναλαμπεί δυνατή κατά τη διάρκεια της εβδομάδος και τη στείλει, είναι βεβαίως ευπρόσδεκτη. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πάω στον Ρόι Χάρπερ, ο οποίος ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος και εμβληματικός τραγουδοποιός και στιχουργός Βρετανός, για την επίδραση που έχει πάνω σε συγκροτήματα μιλούν οι ίδιοι οι μουσικοί, όπως οι κλασικές περιπτώσεις από τα 70's, The Who, Led Zeppelin, η Kate Bush, η Pink Floyd. Και ο Ian Anderson, τον Jethro Tull, είχε πει ότι αυτός υπήρξε η απόλυτη επιρροή στο πώς γράφει μουσική, στο πώς γράφει τραγούδια και στο πώς παίζει κιθάρα. Λοιπόν, πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και πολύ παραγωγικός, εν ζωή είναι ο πάνω από 80 ετών αυτή τη στιγμή. Και άκουγα σήμερα το άλμπουμ 1984, Τζούγκουλα, και είναι μια συνεργασία που έχει, μάλλον είναι ένας δίσκος του Ρόι Χάρπερ, στον οποίο συνεργάζεται μαζί με τον Τζίμι Πέιτζ, ο οποίος μάλλον Τζίμι Πέιτζ έπρεπε να έχει μεγάλο άχτη και αγάπη για να παίξει μαζί του. Λοιπόν, ακούστε τον στο κομμάτι Hope και μετά έρχεται ολόκληρο κομμάτι σόλος ο Ρόι Χάρπερ, ακόμα πιο πίσω στο χρόνο, που αξίζει να τα ακούσουμε. Λοιπόν, για πάμε πρώτα στο Hope.

0: αυτά λοιπόν με τον Roy Harper και το 1984 που ήταν μια ωραία συνεργασία του με τον Jimmy Page στον Led Zeppelin. Έχει κάνει και συνεργασία και με τον David Gilmour, ο Roy Harper. Και τι ήθελα να πω, ήταν εκείνη την περίοδο που έκανε μια περιοδία μαζί με τον Page στο Ηνωμένο Βασίλειο και ακριβώς επειδή εμφανιζόταν μαζί με τον Jimmy Page δημιουργήθηκε και μια αναζωπήρωση εκείνη την περίοδο για τη μουσική του και για την περίπτωσή του που του έκανε τότε πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, είπα ότι θα ακούσουμε μετά ένα κομμάτι δικό του από σόλο του δουλειά, αλλά επειδή είναι μεγάλο σε διάρκεια και επειδή δεν θα προλάβουμε μέχρι τις 12 που είναι η αλλαγή της ώρας, θα σας πω σε κάτι άλλο πιο μικρές διάρκειες και θα επανέλθω. Το οποίο αυτό κάτι άλλο δεν έχω ιδέα ποιο θα είναι. Α, φρίκα, ορίστε. Λοιπόν, για να πάμε στην Echo Case για το κλείσιμο του πρώτου μέρους και το κομμάτι και τον δίσκο Fox Confessor Brings the Flood. Αγαπημένη Echo Case από τα
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Αυτός είναι ο Roy Harper. Αυτός είναι ο Roy Harper που τραγουδάει το One Man Rock and Roll Band και ουσιαστικά είναι ένα τραγούδι που αναφέρεται ο αφηγητής στον στρατιώτη ο οποίος πέθανε στον πόλεμο και τον υποδέχονται λοιπόν στο καράβι που σε πηγαίνει, λέει ο στίχος, στο καράβι πάνω στο οποίο θα προσγειωθεί our friend Cardinal Doomsday, ο καρδινάλιος της ημέρας της κρίσεως. Και λέει με λίγα λόγια αυτό που πολλοί λέγανε εκείνη την περίοδο, ότι εσύ πολέμησες υποτίθεται για την ειρήνη και για το να μην κρατάει πια ο κόσμος, η γη μας, τα εγγόνια μας, τα όπλα, αλλά τελικά αυτό που συμβαίνει είναι το ακριβώς αντίθετο. Ο πόλεμος να φέρνει πόλεμο. Αυτά γράφει με φοβερή γραφή στα αγγλικά ο Roy Harper. Και εμείς πήγαμε στη δουλειά αυτή της δεκαετίας του 70-1971, αν θυμάμαι καλά, και τον δίσκο του με τίτλο Storm Cock. Αυτά λοιπόν με την έναρξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11:00. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Έχουμε μία ώρα ολόκληρη γεμάτη μουσική με τις ωραίες μας προτάσεις εδώ, αλλά και τις δικές σας προτάσεις, πολλές από τις οποίες έχω κρατήσει και από προηγούμενες μέρες, όπως η περίπτωση που έρχεται τώρα. Και με αφορμή την συζήτηση που κάνουμε κατά καιρούς, τις αναφορές μάλλον που κάνουμε κατά καιρούς στο ότι έρχονται οι Savadats το καλοκαίρι στην Πλατεία Νερού και οι φαν και οι μουσικόφιλοι τους περιμένουν με πολύ πολύ αγάπη, κατά βάση ανυπομονησία στο ίδιο επίπεδο με την αγάπη, λέω να πάμε να ακούσουμε κάτι από τον δίσκο των Savadats Poets and Madmen, και συγκεκριμένα το κομμάτι Back to a Reason. Είμαστε λοιπόν στον 11ο στούντιο δίσκο των Savadats που κυκλοφόρησε το 2001 και είναι ένας concept δίσκος εμπνευσμένος από την καριέρα και τον θάνατο του δημοσιογράφου Kevin Carter, αλλά λέει έχει πολύ λιγότερη αφήγηση στους στίχους από τις δύο προηγούμενες rock όπερες, το Dead Winter Dead και το The Wake of Magellan. Και λέει όλα όσα αναφέρονται στο άλμπουμ είναι φανταστικά, εκτός από όσα τραγουδιούνται για τον Κάρτερ. Λοιπόν, φύγαμε για το Back to a Reason που μας το θύμισε χθες το βράδυ ο Λίου, λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής.

Δεν περιμένεις κάτι λιγότερο από τους Savage. Είναι πάντα η γραφή πολύ περιγραφική, συναισθηματικά φορτισμένη, σαν να βλέπεις ταινία, που λέει και εδώ ο φίλος μου ο Περσέας, θα μπορούσε να είναι soundtrack ταινίας. Βέβαια, θα μπορούσε αυτόν από μόνο του μια ταινία, έτσι όπως στέκει. Ομορφιά από το Poets and Madmen και το Back to a Reason, λοιπόν, με τον John Oliva στα φωνητικά, στο πιάνο όπως πάντα, και τη σύνθεση. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα με ποια αφορμή είχαμε αναφερθεί την προηγούμενη εβδομάδα στους Ulver, τους Νορβηγούς, που είναι ένα συγκρότημα που ξεκινάει από την δεκαετία του 90 σαν έτσι μια metal μπάντα, αλλά όμως ποτέ δεν κατηγοριοποιήθηκε σε ένα συγκεκριμένο ήχο. Και πάντοτε ανήσυχοι και με αγάπη και για την ηλεκτρονική μουσική, ο ήχος τους έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια ή κάθε φορά, τέλος πάντων, και ανάλογα το project ή το δίσκο, έχει αλλάξει. Έρχεται λοιπόν για τους Ulver και η στιγμή που αρχίζουν να συνθέτουν μουσική για soundtrack, για ταινίες, κινηματογραφικά soundtrack, και έχουμε την περίπτωση της ταινίας Lycanthropen Themes, Lycanthropen μάλλον σκέτο, του 2002, και μετά έχουμε και το Sweet Neger που κυκλοφόρησε το 2003. Σε αυτό θα έρθω εγώ, σε αυτή τη δουλειά, και το κομμάτι Wheel of Conclusion. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που γράφουν, είναι ξεκάθαρα κινηματογραφικός ήχος, και αυτός είναι και ο σκοπός της σύνθεσης, και αξίζει να τα ακούσουμε κάποια στιγμή και ολόκληρο, ή να το ακούσετε. 2003 λοιπόν, και το Wheel of Conclusion, αυτό δεν είπα, αυτό ναι, που είναι το τελευταίο κομμάτι του soundtrack.

0: πολύ ιδιαίτερη μουσική των Ούλβερ για την ταινία Σβιντ Νέγκερ. Και μάλιστα νομίζω ότι αυτός ο ήχος σε κάνει να έχεις την περιέργεια να δεις τι γίνεται στην ταινία. Πώς λειτουργεί αυτή η μουσική μέσα στην ταινία ή πώς θα μπορούσε να είναι αυτή η ταινία τέλος πάντων. Φοβερή σύνθεση, πολύ ενδιαφέρον έχει και πολύ ωραίο το ότι έχει γίνει από ένα συγκρότημα σαν τους Ούλβερ. Η γραφή αυτή, η σύνθεση αυτή για κινηματογραφική νορβηγική ταινία. Ωραία. Θα παραμείνω στη Νορβηγία και θα παραμείνω πάλι σε δική σας πρόταση από την προηγούμενη εβδομάδα σίγουρα. Και έρχομαι στους Theater of Tragedy. Theater of Tragedy και στο κομμάτι Angelique. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό, βασικά όλος ο δίσκος αυτός στον Theater of Tragedy που έχει τον τίτλο Aegis, είναι το 98 και ήταν ο δίσκος αυτός που εκτοξεύει τους Theater of Tragedy. Λοιπόν, και έχουν εμπνευστεί από διάφορες λαϊκούς μύθους. Το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι έχουν γραφτεί οι στίχοι πάνω σε παλαιάγγλικη γλώσσα. Έχει και ένα τραγούδι που είναι στα λατινικά. Και η θεματολογία λοιπόν βασίζεται σε διάφορες λαϊκές παραδόσεις ευρωπαϊκές, ιστορικών γεγονότων ή μυθικών προσώπων. Και μία λοιπόν από τις αναφορές είναι η Angelique, η Angelica. Ποια είναι η Angelica? Είναι πριγκίπισσα στο επικό ποίημα Ορλάντο Ιναμοράτο, ερωτευμένος. Λοιπόν, και μετά την ξανασυναντάμε στην ιστορία του Ορλάντο Φουριόζο. Από εκεί, στον Ορλάντο Φουριόζο είναι που μπαίνουν οι δίουν οι Theater of Tragedy και παίρνουν την ιστορία αυτή και την κάνουν τραγούδι ή εμπνέονται από αυτή. Λοιπόν, ποια είναι η ιστορία τώρα? Είναι λοιπόν μια πριγκίπισσα, για να δούμε, που λέει ότι η Angelic αναζητείται αδιάκοπα σε όλο τον κόσμο από τον Ορλάντο το Φουριόζο, τον Ριναλντο και τους καλύτερους υπότες από διάφορες χώρες. Τελικά, λέει, καταλήγει γυμνή και αλυσοδεμένη σε έναν βράχο στη θάλασσα ως θυσία σε ένα θαλάσσιο τέρας που ονομάζεται Ορκ. Διασώζεται από τον Αφρικανό υπότη Ρουτζιέρο, ο οποίος της δίνει ένα δαχτυλίδι για να γίνεται αόρατη. Αργότερα, κυνηγημένη από τον ερωτευμένο Ορλάντο, χρησιμοποιεί το δαχτυλίδι και εξαφανίζεται. Τελικά ερωτεύεται έναν απλό στρατιώτη από τη Βόρειο Αφρική που λέγεται Μεντόρο, τον οποίο, λέει, περιθάλπει μέχρι να αναρρώσει και επιστρέφει μαζί του στην Καθέα. Ο Ορλάντο τρελαίνεται όταν μαθαίνει για το γάμο με τον υπότη αυτόν, τον στρατιώτη. Το μαθαίνει από έναν βοσκό και τη γυναίκα του. Χρειάζεται τη βοήθεια του ξαδέρφου του.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
0: Λοιπόν, στο κομμάτι αυτό.

Έτσι λοιπόν αφηγούνται οι Theater of Tragedy, την Angelique από το 1998. Λοιπόν, για πάμε λίγο πιο πάνω στο χάρτη, πιο πάνω, ναι, σωστά, στην Φιλανδία. Και εκεί θα βρούμε την περίπτωση των Τένχη. Τένχη, έτσι γράφεται τουλάχιστον ακριβώς. Τι είναι η Τένχη? Είναι ένα συγκρότημα πάρα πολύ ιδιαίτερο, καθώς ακολουθεί την παραδοσιακή μουσική, τον παραδοσιακό ήχο, τον folk ήχο, και με πολύ ωραίους συνδυασμούς οργάνων κάνει τη δική της νεοφόλκ παράσταση. Και θα έρθω, και είναι και αυτή η συγκρότημα που δισκογραφούν από τη δεκαετία του 90 μέχρι και σήμερα. Εγώ λοιπόν θα έρθω στο δίσκο Σάιβο, ο οποίος κυκλοφορεί το 2011. Πολύ λεπτές έτσι ενορχιστρώσεις ιδιαίτερες. Για πάμε να τους ακούσουμε. Το κομμάτι που θα βάλουμε τώρα έχει τον τίτλο «Πόγιαν Κίσκι», που νομίζω, κάτσε να δεις τι σημαίνει αυτό. Το έβλεπα πριν. Finish. Το ψαράκι, λέει, το αγόρι και το ψαράκι. Αυτό σημαίνει «Πόγιαν Κίσκι». Και είναι το αγόρι τώρα που επιστρέφει σε μια μαύρη λίμνη, εκεί όπου γεννήθηκες, λέει, ανάμεσα στα νούφαρα, εκεί όπου βυθίστηκε στα δίχτυα των νερολοβελιών. Okay. Για πάμε να το ακούσουμε. Ναι, είναι dark folk. Έτσι, για πάμε.

Με πολύ μεγάλη επιμέλεια δημιουργήθηκε αυτός ο δίσκος, με πολύ μεγάλη προσοχή στη λεπτότητα των υφών του ήχου, και γι' αυτό τους πήρε και 4 χρόνια, και δεν είναι και μικρό άλμπουμ, δηλαδή έχει μέσα, έχει 12 κομμάτια που όλα κινούνται σε αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο ήχο. Και η παραγωγή πάρα πολύ προσεγμένη, όλα πάρα πολύ έτσι φροντισμένα. Γιατί είναι αυτό που θέλανε να αποδώσουν, αυτό το σάιβο που είναι ο κάτω κόσμος ουσιαστικά. Θέλανε να δώσουν μια όχι αρνητική ούτε πεσημιστική, αλλά μια περιγραφή του τι συμβαίνει μετά αφού φύγουμε από τη ζωή. Αυτό ουσιαστικά γίνεται εδώ μέσα, και το κάνουν με αυτόν τον τρόπο που μόλις ακούσαμε. Ωραία. Τώρα θα αλλάξω λίγο κόσμο, χρόνο, ύφος μουσικό, και θα σας πάω στην πολυτάραχη ζωή ενός Αμερικανού δημιουργού, του Calvin Russell, ο οποίος από παιδί έζησε μόνος του και πήρε τους δρόμους και άλλαξε πολλές περιοχές, τόσκασε βασικά, για να μπορέσει να επιβιώσει. Έπιανε περιστασιακές δουλειές, πολλές φορές μπήκε στη φυλακή για μικροαδικήματα εφήβων, τόσκασε από την Αμερική, πέρασε τα σύνορα, πήγε προς το Μεξικό, εκεί πάλι έμπλεξε με τις αρχές. Όχι για σοβαρά πράγματα, απλά γιατί προσπαθούσε με κάθε τρόπο να επιβιώσει. Μικροποσότητες μαριχουάνα στην τσέπη του, τέτοια πράγματα. Μετά από λοιπόν μια μεγάλη περίοδο της ζωής του, που ακόμα νέος ήταν όμως, γιατί όλα αυτά ξεκίνησαν από πολύ νεαρή ηλικία, άρχισε να στρέφεται στη μουσική και να γράφει στίχους. Άρχισε να παίζει και την κιθάρα, με αποτέλεσμα ο Ράσελ να αρχίζει να ηχογραφεί και να κυκλοφορεί μέσα στη δεκαετία του 90 τις μουσικές του και τα τραγούδια του. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη η ιστορία του, και για αυτόν τον λόγο, για αυτές του τις εμπειρίες, είναι και η γραφή του πάρα πολύ ιδιαίτερη και ο ήχος του. Θέλω λοιπόν να έρθω στον δίσκο Sounds from the Fourth World, ήχη από τον τέταρτο κόσμο, Calvin Russell, ξαναλέω, φίλε Μάξιμε που ρωτάς, και το κομμάτι εδώ, το Crossroad. Για πάμε.

Calvin Russell λοιπόν και το Crossroad. Ωραίος, και είναι αυτό, ότι, αυτό που λέγαμε πριν, με όλη αυτή την διαδρομή που έκανε από πολύ νέο στη ζωή του, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι στίχοι, αν έχει και ταλέντο που έχει, θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια, χαίρομαι που σας άρεσε, μου έρχονται εδώ από σχεδόν από όλους σας που στέλνετε εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ότι το κομμάτι σας άρεσε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Πριν το πω και πριν καληνυχτήσω, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς ξανά και πάντα για την αγάπη σας για τη μουσική και τη συμμετοχή σας και τον τρόπο που το δείχνετε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή κάθε βράδυ. Στην Σάμο, τον νομό Θεσπρωτείας, στο Καστελόριζο, τη Βιωτία, τον νομό Ηλίας, στις Κυκλάδες και την Καλαμάτα. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους εκεί. Και θα κλείσω με τον δίσκο, μάλλον με ένα τραγούδι από το 1975, τον Babe Ruth, που λέγεται «The Duchess of Orleans», που είναι ένα από αυτά τα κομμάτια που δεν έχουν και πολύ ακουστεί, αλλά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και ό,τι πρέπει για το κλείσιμο της εκπομπής. Σας τα αφιερώνω λοιπόν, και αύριο με το καλό και πάλι μαζί στις 11. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

τα ξυπνάς με δάκρυα στα μάτια σου. Το ίδιο όνειρο μου λες, πως είδες πάλι χθες.

ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Εσύ δεν έχεις θέματα που έχουν κάποιες άλλες. Είσαι αγάπη αληθινή από τις πιο μεγάλες. Δεν είσαι σαν την πρώην μου ρεμάλι τελειωμένο. Πάφησα ξημερώματα, τραγούδι αγαπημένο. Αλλάξανε τα πράγματα, είπα το καλοκαίρι. Ούτε λεπτό δεν έμεινα με το. Όχι μάγκες, ο Δάριος δεν βρίζει στα ραπ. Ερωτευμένος πια πολύ είμαι τώρα μαζί σου. Και στο χώρο όμορφη να κάνω τη ζωή σου. Ο έρωτας μου άναψε φωτιά τόσο μεγάλη. Όταν δυο μάτια δίκρυσα και με πιάσε μια ζάλη.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

πως μη φοβάσαι, μην ανησυχείς. Αν το θες εγώ θα αλλάξω τη φορά.

μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.